0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: www.novaradio.gr.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας θέλει.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλοκαίρι.
4: Θάλασσα.
3: Διακοπές.
4: Πάρε μαζί σου στο κινητό
3: το Nova
4: 93.1.

0: Nova 931.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
0: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
4: Όσο και να

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
6: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι.
8: Αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι.

0: Nova 931.
1: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Sky 100,3.
3: Φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει σε δασική έκταση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε 2 φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες 4. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες 2 ημεδαπείς 49 και 68 ετών, κατηγορούμενοι για τις φωτιές που ξέσπασαν σε Ιστιαία και Χίο. Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τραγωδία στη Βέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με ένα φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως το κορίτσι δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική. Η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ ανέσυρε την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. 75χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από γιοταχή αυτοκίνητο στη συμβολή της Λοφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κοροναίου. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο της ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στο Νεπάλ, συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα της Τετάρτης που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 472 νεκρούς στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Ο Παναθηναϊκός προκριθήκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντερετς Καράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας την Τζέσεκα Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τον Εμμανουήλ Καραλή. Με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά συνέτριψε το δικό του ατομικό ρεκόρ στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Μίλτος Δεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8,45. Στην κοπηλασία, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκίφ ελαφρών βαρών. Στην ίδια διοργάνωση, η Γαβριέλα Αλιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, η άνεμη βόρη 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρωινό Παρασκευής 28 Αυγούστου, η ταλαιπωρία με τη ζέστη συνεχίζεται. Καλή αντοχή σας εύχομαι, περισσότεροι λείπετε και πολύ καλά κάνετε. Να αξιοποιήσετε και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, ή μάλλον, με συγχωρείτε, και αυτό το Σαββατοκύριακο, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε και μπορείτε και έχετε και την οικονομική δυνατότητα να το κάνετε, και εύχομαι ό,τι καλύτερο προς όλες και όλους.

Προσερχόμεθα εμείς εδώ ή της πατρίδας ή του ελλαδικού χώρου, είτε εσείς όλοι πατριώτες από τον κόσμο, από το εξωτερικό που ακούτε μέσω διαδικτύου. Και στην Ελλάδα φυσικά ακούμε μέσω διαδικτύου και ξεκινώ αμέσως The Balance.

0: Μια κοινωνία που μάθαμε όλοι. Φτάσαμε σε μια ηλικία αλλά εμπεδώσαμε την ατιμωρησία, την μη εφαρμογή του νόμου. Εμπεδώσαμε ακόμη κάτι χειρότερο, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Όχι, όχι. Πάντα φταίει το κράτος. Τι είναι το κράτος? Και αυτοί ακόμη που δουλεύουν στο κράτος θα σου πούνε κράτος είναι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Δηλαδή από τότε που βγαίνει κάποιος στη ζωή σε αυτόν τον τόπο, που ήρθα εγώ ας πούμε το 75 στην Ελλάδα, πάντα άκουγα ένα σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Όλοι, δεξιοί, αριστεροί, δεξιούλιδες, αριστερούλιδες, ακραίοι, από εδώ από εκεί, βλαμμένοι, κανονικοί κτλ. Υπάρχει το σύστημα. Δεν θέλουν. Υπήρχε ένα δεν θέλουν, παιδί μου. Είναι και κάποιοι ήτανε. Απορούσα πάντα που όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, πάντα ήταν η αναγωγή στο ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι, αλλά κάτι από πάνω με εμποδίζει. Δεν έλεγε ο άλλος ότι με εμποδίζει ο Μίτσος που κάνει απέναντι, η Αντωνία που δεν θέλει γιατί είναι προϊσταμένη και λέει στάπτα, ή ο άλλος, ξέρω εγώ, στην υπηρεσία που λέει έλα τώρα που τα χτυπιόμαστε, θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Και αν δεν γίνουν, δεν πειράζει, θα έρθουν οι επόμενοι να τα κάνουν. Όχι, έφταιγε το σύστημα. Να που τώρα το σύστημα όμως αρχίζει σιγά σιγά και προσπαθεί να μας μάθει ότι υπάρχουν και έλεγχοι. Το ότι μας έλεγε προχθές ο κύριος Τουρνάς για αυτήν την υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος, η οποία υπηρεσία συλλαμβάνει πλέον. Συλλαμβάνει, δηλαδή βρήκαν αυτόν τον Μπαγκλαντεσιανό και τον μαζέψανε. Βρήκαν έναν άλλον δικόν μας ή αλλιώς δικόνε μας. Υπάρχει ένα δικόνε, υπάρχει ένα νι έψιλον από κάτω που το κάνει ακόμη πιο οικείο. Ο δικόνε μας, βρήκαμε τον δικόνε μας, έναν εκεί στην Καλαμάτα, 60 ετών, συνομιλικός μου, ο οποίος έβαλε, λέει, είχε κατηγορείται ότι έβαλε 2 φωτιές και ελέγχεται για άλλες 4. Το είχε, γελάω. Είχε, παίρνουσε την ώρα του, λέει, τι να κάνω, πώς να ικανοποιήσω τη βλαμενίασή μου, πάω να βάλω καμιά φωτιά. Όπως έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο άρθρο του στο Liberal, σε μια χώρα που κανείς πρακτικός δεν επιρρύπτει την εγκληματική ευθύνη που αναλογεί στον σταθμάρχη, σε εισαγωγικά αυτό, καταλαβαίνετε που το πάει, και στην οποία κυκλοφορεί ελεύθερος αφού καταδικάστηκε μόλις σε 3 χρόνια φυλάκισης, ο άνθρωπος που έκαψε το μάτι για να καθαρίσει την αυλή του, προσθέτω Μπάμπη μου, αφού το περιπολικό πέρασε πρώτη φορά, τον προειδοποίησε το μεσημέρι, αλλά εκείνος εκεί είχε βάλει εκείνη την ημέρα που φυσούσαν όλοι οι άνεμοι. Την ώρα που κεγόταν η κινέτα και απειλεί το δηληστήριο από Κηθέ, αυτός είχε βάλει εκεί, πέρασε το περιπολικό. Του είπε σβήστην αυτήν την μαμημένη φωτιά, καλέ μου άνθρωπο. Όχι, αυτός ξανά βάλε φωτιά και έκαψε μετά 102 ανθρώπους. Αλλά αυτός ο άνθρωπος τιμωρήθηκε με 3 χρόνια. Μια χαρά. Σε μια τέτοια κοινωνία τώρα περιμένουμε και ζητούμε από τον Κούλι, τον οποίο άλλοι το χαρακτηρίζουν Χούντα Κούλι, να βάλει τάξη σε ένα πράγμα ξεχαρβάλωμα 50 χρόνια. Είμαστε πολύ ωραίοι τύποι και γι' αυτό μ' αρέσουμε. Προσπαθεί και να μαζέψει και ο Χρυσοχοίδης, τι να μαζέψει εκεί με τις υπηρεσίες, να μάζεψε χθες 115 παραβάτες ηλεκτρικών πατινιών. 115 παραβάτες, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι, χύμα όλα, στο χυματιό. Μετά συνέβη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Αυτό το ωραίο, αυτός ο δημοσιογραφικός μπακαλιάρος, πήγε ο άλλος, έκανε τετραπλή προσπέραση, τα δείχνουμε αυτά με τη Μαρία στα βίντεο, έχουμε κάτι βίντεο, βγαίνει ο άλλος σε κλειστή στροφή, σκοτάδι, σε στροφή κλειστή, κάνει προσπέραση και έρχεται το λεωφορείο από την άλλη πλευρά. Ή βγαίνει και κάνει τριπλή προσπέραση. Αυτό είναι το απίθανο. Δηλαδή, προσπερνάει ένας και ο άλλος έχει μπει, εννοείται, όχι απλώς το αντίθετο ρεύμα, πιάνει χωράφι, δηλαδή θα πιάσει το χωράφι από την άλλη πλευρά, τα απέναντι χωράφια, να κάνει την τριπλή προσπέραση και πάει τώρα ο Χρυσοχοίδης να βάλει τάξη σε ένα πράγμα στο οποίο αχαλήνοτα καταλάβαμε ότι δεν πάει άλλο. Και προσπαθεί τώρα να υποκαταστήσουμε. Τι να υποκαταστήσουμε? Αυτό. Κάποια στιγμή θα το εμπεδώσει η κοινωνία, φαντάζομαι. Αν συνεχιστεί αυτή η αντίληψη, δεν το ξέρω, γιατί μπορεί να έρθει μια επόμενη κυβέρνηση και να πει: αχ, μας καταπίεζε αυτή η Χούντα Κούλι. Επιτέλους να ελευθερωθούμε. Γράφει ο Μπάμπης, έγραφε χθες. αν δεν γεμίσουν οι φυλακές από δάφτους, όλους αυτούς τους βλαμμένους, εν πάση περιπτώσει. Βλαμμένοι δεν το λέω με την έννοια ότι είναι άνθρωποι εννοώ, έχουν ψυχολογικά προβλήματα, το λέω με την άλλη έννοια της βλαμμενίας. Ε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αν δεν γεμίσουν οι φυλακές από δάφτους, τους παραβάτες δηλαδή, τους ανθρώπους οι οποίοι παρανομούν δηλαδή, αν δεν ανακοινώνονται τουλάχιστον στους δημότες των περιοχών τα ονόματα όσων γειτόνων τους καταδικάσουν οι δικαστές. Τι ωραία, ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση αυτή του Μπάμπεως. Αν την πείστε και τον Ιάτα Σελιντσάρουνε βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα, βάζω εμβολίμω σχόλια δικά μου στο άρθρο του Μπάμπη. Αν δεν καλούνται να πληρώσουν όχι μόνο για τη ζημιά αλλά και το κόστος των κρατικών μέσων που απαιτήθηκαν σε κάθε μία φωτιά, θα παραμείνουμε αμελείς, άμυαλοι και διεφθαρμένοι. Μόλις πεις παιδιά ότι βγήκε ο άμυαλος με τόσα μποφόρ να κάνει σερφ, να κάνει το άλλο που πετάς, να κάνει διάφορα, τον παρασύρθηκε από τους ανέμους, πήγε εκ το φυλακή να πληρώσει, θα μου πούνε αμέσως, καλά! Το κράτος που είναι, τι πρέπει να κάνει το κράτος. Βεβαίως θα τρέχει πίσω από κάθε μαλάκα το κράτος. Εννοείται δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, γιατί είναι αγαπημένος συμπατριώτης ο κάθε ηλίθιος και εμείς πρέπει να πληρώνουμε ένα την ώρα που υπάρχει προειδοποίηση που λέει μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να καούμε. Μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να πνιγείς. Μην το κάνεις γιατί υπάρχει περίπτωση να πες κάτω από τα βράχια. Εκείνος το κάνει όμως γιατί είναι ο μαμάο, νιώθει ότι είναι ο μαμάο και εμείς μετά τρέχουμε, αλλά αν πει κάποιος εκείνη την ώρα παιδιά δεν πρέπει να πληρώσει αυτός ο ηλίθιος τώρα. Και καλά, το κράτος που είναι, τι πρέπει να κάνει το κράτος. Το κράτος, αυτό είναι το κράτος, το υπέροχο κράτος και αυτή είναι αυτό που λέμε η απόλυτη ηλιθιότητα του ότι δεν έχω ευθύνη ως άνθρωπος, ως πολίτης, δεν έχω καμία ευθύνη. Πάντα θα φταίει το κράτος και κυρίως ποιο κράτος. Όχι το προσωποποιημένο, το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα. Προσέξτε τώρα ένας άνθρωπος που έβγαλε λεφτά από το σύστημα, για αυτό το σύστημα και μάλιστα παίρνει και την ψήφο σας. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Υπάρχει ένας πολιτικός ο οποίος θεωρείται ο πρίτανης των πολιτών, των τηλεπολιτών. Το παραδέχεται άλλωστε, που σας το έχω πει πολλές φορές, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέει, μάθαμε τη δουλειά από αυτόν. Πώς να πουλάμε βιβλία στην τηλεόραση. Διότι υπάρχει κοινό το οποίο είναι διαβαστερό πάνω απ' όλα. Διαβαστερό. Και τι διαβάζει αυτό το κοινό? Διαβάζει ακόμη και επιστολές που άφησε ο Ιησούς. Ω, βέβαια. Ήταν σε κάτι παπύρους, τους ξετύλιξε ο αρχηγός αυτός του καράτε που έχει και πολιτικό κόμμα και τους ανατύπωσε αυτούς τους παπύρους και έτσι προέκυψαν οι επιστολές του Ιησού 2 χρόνια μόλις πριν, επειδή ακούω κάτι βαθιστόχαστες αναλύσεις. Γιατί δεν πάει καλά ο Κούλης στη Μακεδονία? Τι είναι αυτό που θέλουν οι άνθρωποι δεξιοί στη Μακεδονία? Τι θέλουν, άκουσε τι θέλουν, παραμύθα. Πολύ απλό, παρακαλώ, το 24. Ακούστε τι είπε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα λέει ότι επελάβνει κιόλας με τη βαθιά δεξιά συνείδηση, καθαρότητα ψυχής, εννοείται πολιτικής και τσεπικής πολιτικής, όπου τσεπική είναι η τσέπη δηλαδή, μπράβο. Λοιπόν, επελάβνει και προσέξτε τι ωραίες ιδέες που έχει το 24.
1: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
2: Δεν χρειαζόταν.
1: Όχι. Δεν χρειαζόταν. Τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης, δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε τι είναι στη Θεσσαλονίκη? Ακούστε.
3: Φυσικά, Εύωσμο Σταυρούπολη.
1: Μπράβο.
3: Θα πάει.
1: Αθηναίος.
2: Μα θα ξέρει. Πάει.
1: Μου βγαίνει
2: και
1: ο κύριος.
2: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
1: Δεν θα πάει ποτέ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
2: Εάν όχι. Δεν είχαμε τόσες λοιπόν προσφυγές και ενδεχομένως αν δεν είχαμε και αυτά.
1: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσα να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
0: Το όλησε, αλλά το κοινό στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει το δεξιό κοινό το οποίο θέλει πολιτικούς οι οποίοι να δώσουν το όραμα. Το όραμα και να πάρτον και να σε κυβερνήσει. Ωραία. Εννοείται ότι προφανέστατα θέλει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη υπόγειο, δεν το συζητώ, αλλά εκείνος λέει όχι στο μετρό, βάλε πάρκινγκ, δηλαδή να αυξήσουμε και άλλα τα αυτοκίνητα. Αυτό προτείνει. Διότι ο άνθρωπος έχει μάθει να πουλάει. Να μην πουλήσουμε και ένα αυτοκίνητο, το πουλήσουμε. Να μην παροτρύνουμε και τον άλλο να πάμε πάρει και ένα 8ο αυτοκίνητο στην οικογένεια. Άλλη μόνο. Γι' αυτό πρέπει να του φτιάξουμε πάρκινγκ κάτω από την, από την παραλία. Είναι πολιτικός που τον οποίον συμπατριώτες μου λατρεμένοι τον προτιμάτε από ό,τι καταλαβαίνω και τον θέλετε για να σώσει την Ελλάδα, βρε παιδί μου, γιατί αυτός ο Κούλης δεν είναι πολύ δεξιός. Αυτό. Αυτή δεν εκπροσωπεί τη δεξιά συνείδηση. Μια μέρα πρέπει να συζητήσουμε τι είναι αυτή η δεξιά συνείδηση, βρε παιδί μου, να καταλάβω κι εγώ. Τι, γιατί λέει κύριε Πορτοσάλτε, τα λέτε εσείς, αλλά ξέρετε, εγώ είμαι πάντα δεξιός. Είμαι πάντα, μάλλον αλλιώς, είμαι πάντα νεοδημοκράτης. Αν δεν είμαι εγώ, του λέω νεοδημοκράτης, σε πειράζει. Εκεί παθαίνουμε ένα αυτό που το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Εκεί, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τα ιδεολογικά τα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Μου γράφει ο Σταύρος Σιωνής. Παρακολουθώ όλο αυτό τον θόρυβο στα μέσα για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτό που μεταφέρει το κουνούμπι του Στούκας. Όλοι μιλούν για το φαινόμενο, αν δεις το κουνούπι δε, όταν έχετε δει αυτά τα ελικόπτερα που έχουν μια προβοσκίδα μπροστά που τραβάνε το νερό, έτσι. Λοιπόν, το κουνούπι έχει ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα, εκεί σου ρουφάει το αίμα. Κάνει ακριβώς το ελικόπτερο, αυτό δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε, το ποιο μοντέλο είναι ακριβώς την προβοσκίδα, κάτι πορτοκαλί ελικόπτερα που είναι ακριβώς το κουνούπι. Λοιπόν, εμπάσχετος, να μην χαθούμε σε αυτά. Όλοι μιλούν, συνεχίζω με τον Σταύρο, για το φαινόμενο, για την επιδημιολογία, αλλά κανείς δεν μας δίνει μια πρακτική συμβουλή στους πολίτες. Στο Μιλάνο, που έζησα πολλά χρόνια, ο Δήμος έδινε την εξής συμβουλή για τα στάσιμα νερά στα μπαλκόνια και στους αστικούς κήπους. Εκεί όπου μαζεύονται στάσιμα νερά και αποθετούν τα αυγά τους στα κουνούπια, ρίχνουμε λίγα ρινίσματα χαλκού που παίρνουμε από ένα ηλεκτρικό καλώδιο, αυτά υδρολύονται και σκοτώνουν τα αυγά. Τόσο απλά. Έτσι μειώνεται ο πληθυσμός των περιβάλλοντα χώρα. Ένας ερευνητικός δημοσιογράφος θα το είχε βρει εύκολα αντί να μας ζαλίζει με ευχολόγια. Για τις υπηρεσίες των Δήμων να αποφύγω τα σχόλια. Όχι, καλέ μου Σταύρο. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι της αποκαλυπτικής και της ερευνητικής δημοσιογραφίας, είμαι απλώς της κανονικής δημοσιογραφίας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα αποφύγουμε τα σχόλια για τους Δήμους, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα, είναι στο ποιος δήμαρχος κάνει σωστά τη δουλειά του και ποιος δήμαρχος ή δεν ξέρει να την κάνει, γιατί είναι γίδας, είναι γκραβαρό, απλώς τον ψήφισε η κοινωνία διότι πήγε και τους κορόιδεψε. Και μπράβο, δηλαδή εννοείται μπράβο στον δήμαρχο, δεν το συζητώ, διότι δεν χάνουμε ποτέ την ατομική μας ευθύνη όταν ψηφίζουμε. Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα, συμπατριώτες και συμπατριώτησες, τι να κάνουμε, υπάρχει μια ατομική ευθύνη, η ρημάδα. Θα μας συνοδεύει μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον τόπο, από την ώρα που βγήκαμε από τη μύτα της μάνας μας. Λοιπόν, αγαπητέ μου Σταύρο, και με συγχωρείτε για τον ενικό, αγαπητέ μου Σταύρο, κύριε Σιωνή, όχι. Εκείνη το θέμα. Εγώ λοιπόν που δεν είμαι της ερευνητικής δημοσιογραφίας, είναι το θέμα λοιπόν στο Δήμαρχο. Και γιατί είναι εκεί, δεν το λέω εγώ. Εγώ σας προσπαθώ να τεκμηριώσω. Με έναν κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αυτά που σας λέω. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τα είπε εδώ στον Sky. Παρακαλώ.
3: Υπάρχει το εθνικό σχέδιο των προληπτικών ψεκασμών ή των ψεκασμών εκ των υστέρων μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων. Εκτελείται από τις περιφέρειες και τους Δήμους.
4: Έχει αποδώσει αυτό.
3: Έχει αποδώσει λιγότερο από ό,τι θα θέλαμε. Δεν είναι εύκολο, να το πω έτσι, σε εμάς, στον ΕΟΔΗ, και δεν είναι και ο ρόλος μας, να ξέρουμε πόσο, να σας το πω έτσι, επισταμένα κάθε Δήμος, που είναι πάρα πολλοί οι Δήμοι, εκτελεί αυτό το σχέδιο. Το ερώτημα είναι πότε το κάνεις, αν το έχεις επιτηρήσει όλη την περίοδο, δηλαδή το να δώσεις μια εργολαβία ως Δήμος σε έναν εργολάβο, που την ξεκινάς την εργολαβία το Μάρτιο. Το πόσο επιτηρείς, το πότε ακριβώς γίνεται, πόσο αναλυτικά γίνεται, έχει σημασία. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε, με συγχωρείτε που το λέω, ο κάθε δημοτικός άρχον πόσο αναλυτικά έκανε κάτι τέτοιο.
0: Συγχωρεμένος κύριε πρόεδρε μου, κύριε Βασιλακόπουλε, επειδή τον Βασιλακόπουλε τον κατηγορούμε γιατί είναι, λέει, αυταρχικός τύπος που μας είπε να κάνουμε εμβόλια. Καταλαβαίνεις, ναι. Λοιπόν, ναι. Πόσο επισταμένα κάνει τη δουλειά το δήμαρχος. Την επιτηρεί. Αν δεις τα τεχνικά έργα στους Δήμους, θα καταλάβεις πόσο επιτηρήθηκε και η δουλειά. Κύριε Βασιλακόπουλε μου, καλημέρα σας κύριε πρόεδρε του ΕΟΔΗ. Πόσο σοβαρά έκαναν τη δουλειά τους και για την άμυνα στον ιό του Νείλου. με ένα ακόμη ηχητικό. Θα κλείσω αφού διαβάσω και ένα μήνυμα. Γιώργος Γεωργιάδης, δυστυχώς αναγκάζομαι να ζητήσω τη βοήθειά σας στις 15 Οκτώου, αν ημέρα 15 Αύγουστου, τηλεφωνικά ανέφερα στην ΕΙΔΑΠ διαρροή από σωλήνατη εταιρεία έξω από το σπίτι μου. Την επόμενη μέρα την δήλωσα και στην ιστοσελίδα της ΕΙΔΑΠ. Καθώς οι μέρες περνούν, η βλάβη έχει δηλωθεί αρκετές φορές από μένα, αλλά και από άλλους γείτονες, τόσο τηλεφωνικά όσο και στην ιστοσελίδα, με τη σημείωση ότι παραμένει για πολλές ημέρες. Αλλά φεύγει. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, έχουν περάσει 12 ημέρες, αν και γνωρίζω, χθες ήρθε το μήνυμα, ότι δεν έχετε υδραυλικούς στον Sky. Ωραίο το χιούμορ. Όχι, δεν έχουμε ακόμη. Αν χρειαστεί, να βάλουμε. Λοιπόν, η βλάβη παύλα διαρροή βρίσκεται στο Χαλάνδρι. Βασιλείου Βουλγαροκτώνου 5. Κρίμα να χύνεται τόσο νερό όταν καλούμαστε να κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση. Σας ευχαριστώ, Γιώργος Γεωργιάδης. Τι να σας πω, αυτό με την ΕΙΔΑΠ δεν το έχω καταλάβει. Παρά το γεγονός ότι έχω μια επαφή με την ΕΙΔΑΠ στην ανώτατη διοίκηση, δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, ποιο mail θέλετε, κύριε Γιαννίρη, αυτό του Βουλγαροκτώνου, μάλιστα, του κυρίου Γεωργιάδη. Έρχεται μισό λεπτό να κάνω και αυτή τη δουλειά στο μεταξύ, να το στείλω στον κύριο Γιαννίρη. Γιατί ο κύριος Γιαννίρης με έναν τρόπο έχει ένα σύστημα εκεί και τα καταφέρνει. Τώρα, καθώς πήγα να κάνω 10 δουλειές μαζί, την πάτησα και το χάσα. Άβολα σχόλια από τον Μάκη Βορύδη στον ιστότοπο Ποπαγάνδα και στην δημοσιογράφο κυρία Ανθίσα Λαγκούδη. Ακούστε πώς το διατυπώνει ο κύριος Βορύδης.
4: Συνοψίζεται και συμπυκνώνεται η κυβερνητική πολιτική και αξιολόγηση της κυβέρνησης σε ένα πράγματι συγκλονιστικό και βαρύ σιδηροδρομικό δυστύχημα, που σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η κυβερνητική πολιτική κρίνεται συνολικότερα.
5: Δεν ήταν σημαντικό, δηλαδή, ότι ήταν τυχόν ασφαλή τρένα.
4: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους γιους εισαγγελέων.
0: Κύριε Σαλαγκού, δεν μπαίνει σε αυτό το θέμα, αλλά ο Μάκης Βορύδης μπαίνει στο θέμα και αυτά είναι τα άβολα. Καμιά φορά, μπράβο στον κύριο Βορύδη, δεν το συζητώ, διότι και αυτόν τον ρόλο πρέπει να τον έχει ένας πολιτικός και όχι απλώς να είναι ο χλιμίτζουρας που κάνει γλυφιτζούρι, εννοώ, σε κάθε πολίτη και λέει ναι, έχεις δίκιο, πολύ σωστά τα λες κτλ. Έτσι πρέπει να είναι ο ρόλος του πολιτικού. Τον συγχαίρω τον κύριο Βορύδη, γι' αυτό και το ξεχώρισα το ηχητικό. Λοιπόν. Το θέμα ξεκίνησε από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος μου μίλησε για τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου Ιωνίων Νήσων Σάβα Κουλούρη, ο οποίος πήγε σε μια έκθεση στο Λονδίνο τουρισμού και εκεί πρότεινε τα Ιόνια νησιά, τα Επτάνησα, να ονομαστούν νησιά του Οδυσσέα. Γιατί σου λέει, θα πλημμυρίσει με κόσμο η Ιθάκη, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι τι είμαστε? Δηλαδή, δεν εξελίχθηκε η ιστορία στο νησί των Φεάκων? Έτσι θα τη βγάλουμε? Η Ζάκυνθος τίποτα? Ξέρω εγώ, η Παξί, εμείς δεν θα πάρουμε τα Διαπόντια από πάνω? Έτσι θα μείνουμε? Στο θέμα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον κύριο Σάβα Κουλούρη επιχείρησε ο κύριος Γιαννίρης, δεν τον εντόπισε, δεν απάντησε στα τηλεφωνήματά μας. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Διονύση Στανίστα, είναι ο δήμαρχος Ιδάκης. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
6: Καλή σας μέρα.
0: Είναι ωραία ιδέα αυτή. Όλοι εκεί θα δρομαστείτε νησιά το Οδυσσέα. Έχετε αντίρρηση?
6: Όχι, τι αντίρρηση έχουμε.
0: Μπράβο.
6: Και μπορούμε να ονομαστούμε και τα νησιά του Αγίου Σπυρίδωνα στο τέλος.
0: Βεβαίως, και αυτό δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν σας καταλαβαίνω. Ναι.
6: Κοιτάξτε, η πρόταση αυτή έγινε από τον κύριο Κουλούρη στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο με το πρόγραμμα της Περιφέρειας να συμμετέχει τον Οκτώβριο στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου και να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα, μετά την έτσι μεγάλη διαφήμιση που έχει πάρει το νησί του Οδυσσέα λόγω της ταινίας του Νόλαν. Εντάξει, καταλαβαίνετε κάτι τέτοιο δεν μπορεί να μα βρει σύμφωνο.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί και το κάθε νησί, ο κάθε τόπο έχει τη δικιά του ιστορία, το δικό του πολιτισμό. Αυτό να αναδεικνύει το κάθε μέρο και δεν είναι εύκολο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για ένα τέτοιο brand name, το οποίο βέβαια πολλοί το θυμήθηκαν μετά την ταινία του Νόλαν. Εμεί παλεύουμε τόσα χρόνια να το αναδείξουμε και πολλοί το θυμήθηκαν μετά την ταινία του Νόλαν.
0: Δεν έχει ίχνο σοβαρότητα.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
16: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
3: Sky 100.3.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100.3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100.3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
3: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
13: Τη Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Μεταξύ άλλων αφορά την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Διάταγμα με το οποίο άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι πλέον θα ονομάζεται λίμνη της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Μπραντ στην Νορβηγία με σκορ 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 28 Αυγούστου. Για σας που μπαίνετε τώρα, ακόμη μια μεγαλύτερη καλημέρα, ενώ μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πάμε drive. Η επισήμασή σας, αγαπητέ Γιώργο Γεωργιάδη, προωθήθηκε προς τον κύριο Γιαννίρη, οπότε φαντάζομαι ότι θα ανταποκριθεί η υπηρεσία, φαντάζομαι, και εύχομαι εκεί στη Βασιλείου Μπουργαλοκτώνου το θέμα αυτό θα προχωρήσει, φαντάζομαι, και πάμε παρακάτω. Τώρα παίρνω κάποια μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Ευάγγελε Αρσενίου, θα σας παρακαλούσα ταπεινά. Εγώ δεν μπορώ να επιχειρηματολογήσω, ενώ δεν έχω το χρόνο. Αλλά θα σας παρακαλούσα να ξανασκεφτεί το ίδιος την άποψή σας, εσείς πια ο ίδιος και μόνος, ότι το 112 είναι αποποίηση ευθυνών του κράτους και μετάθεση της ευθύνης στον πολίτη. Ξανασκεφτείτε το, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ δηλαδή παρακάτω, δεν έχει νόημα, κατ' εμέ. Αυτά ή μπορούμε μόνοι μας ή δεν μπορούμε, οπότε τελειώνει η κουβέντα. Ο Αντώνης. Ήμουν χθες σε ένα συνεργείο με φίλο, άρχισαν κάποιοι να βρίζουν τον κούλι και ο φίλος μου σιγοντάριζε. Του ψιθυρίζω, ρε σύ, βάζει την προσφώνηση, την αποφεύγω τη λέξη, την είπα μια φορά σήμερα. Του λέει, του ψιθυρίζω, μου γράφει ο Αντώνης, ρε, αφού Μητσοτάκη ψηφίζεις και εσύ, άσε ρε, μου λέει, απαντά ο φίλος, μην μπλέκουμε τώρα, στο κάτω-κάτω και αυτούς που βρίζουν κάποιοι Μητσοτάκη θα ψηφίσουν. Ακόμη γελάω, ο Αντώνης. Ο Κώστας που δεν μου λέει το επώνυμό του, πώς γίνεται όσοι είσαστε αντίθετοι να μην μου λέτε το επώνυμό σας? Γιατί βρε παιδιά, τόση ατολμία να πείτε ναι ρε φίλε, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη, αλλά με το όνομα τεπώνυμό μου. Δεν το γουστάρω και με λένε τάδε. Κανένα πρόβλημα. Μου λέει ο Κώστας ο ανώνυμος, γιατί τέτοιο μίσος και ηρωνία σε όσους δεν ψηφίζουν τον Γκούλη, αλλά θέλουν κάποιον άλλον? Έχετε πρόβλημα με τη δημοκρατία? Εγώ. Τουλάντιον, είναι δυνατόν να έχω πρόβλημα με τη δημοκρατία? Απλώς επισημαίνω, αγαπητέ Κώστα ανώνυμε ή μάλλον φοβισμένο να μου πείτε το επώνυμό σας, σχολιάζω αυτόν που επιλέγετε. Αυτό είναι το θέμα μου. Εγώ σχολιάζω αυτόν που επιλέγετε και γι' αυτό και πολλές φορές λέω μπράβο στον εξυπηρώτερο λαό του κόσμου. Εγώ είμαι πολύ καθαρός απέναντί σας. Άρης Πορτοσάλτε με το όνομα τεπώνυμο και με το πρόσωπό μου. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, συγχαρητήρια στον Όφη. Μπράβο, μπράβο. Και οι δύο αξιέπαινοι. Μας άγχωσε ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνετε τώρα. Έχουμε και ένα επιπρόσθετο έτσι ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο στον Μανώλη Καραλή. Μόνο μπράβο, τι να πω. Μόνο η αισιοδοξία της ζωής προσωποποιημένη πάνω σε αυτό το παλικάρι. Επίσης, πόσα μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου, πόσα μπράβο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα βλέπουμε αυτά τα παιδιά με διαφορετικές φυσιογνωμίες, διαφορετικές προσωπικότητες που καλπάζουν σε αυτό που κάνουν, αποτελεσματικοί, επίμονοι, να το παλεύουν το πράγμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χιλιάδες μπράβο. Η Ισμήνη με διορθώνει, μου λέει τον Δήμαρχο Ιθάκης τον λένε Στανίτσα. Ζητώ συγγνώμη για τον αναγραμματισμό, τον έβγαζα Στανίστα τον άνθρωπο. Ζητώ συγγνώμη, Στανίτσας είναι. Ζητώ άλλη μια φορά και Ισμήνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βασίλης μου λέει, αντιθέτως, η Λένα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τις ευχές σας, αγαπητή μου κυρία. Μου λέει αντιθέτως, σε μένα στη Νέα Κηφισιά μεγάλη διαρροή με διακοπή ειδοδότησης 1:30 το βράδυ. Μετά από ειδοποίηση, σε μισή ώρα σταμάτησαν τη διαρροή. Σε 5 ώρες αποκαταστάθηκε η ειδοδότηση. Έτριβα τα μάτια μου. Μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Προσέξτε τώρα, έχω μία καταγγελία η οποία διατυπώνεται επωνύμως. Και θα διαβάσω και το όνομα που, επειδή ακριβώς διατυπώνεται επωνύμως, εδώ διαβάζω στην πλατφόρμα 1003, θα διατυπωθεί και επωνύμως και το περιεχόμενό της. Έτσι, αν τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και θα κρατήσω βέβαια αντίγραφο από αυτό που διαβάζω εδώ. Λοιπόν, η κυρία Κέλλη Καραβασίλη μου λέει, χθες από τη Μέσα Μάνη πήγα στο νοσοκομείο Σπάρτης γιατί έπαθα αποκόλληση η αλοειδούς και έπρεπε να κάνω βυθοσκόπηση. Η οφθαλμίατος που ήταν σε εφημερία, Σοφία Τσιγκούνη, απουσίαζε. Όχι δικαιολογημένα, γιατί η γιατρός από τα επίγοντα που με είδε την καλούσε και περίμενε να την πάρει τηλέφωνο και το πότε μπορούσε να με δει. Όσες φορές ρώτησα αν η γιατρός είναι εντός ή εκτός νοσοκομείου, δεν μου απαντούσαν. Με εξέταση ειδικευόμενη. Τραγικό. Σκεφτείτε μία γιατρό σε εφημερία στο νοσοκομείο του νομού να αδιαφορεί περίτανα για ασθενείς συναδέλφους, κανόνες και αρχές. Τα διατυπώνει η κυρία Κέλλη Καραβασίλη στην πλατφόρμα 1003. Έχω τυπώσει αυτό το απόσπασμα από την πλατφόρμα, αν κάποιος νομίζει, και από το Υπουργείο Υγείας, κύριε Υπουργέ, οι υπόλοιποι, οι κύριοι Υφυπουργέ κτλ. Στη διάθεσή σας, επαναλαμβάνω, εγώ τα διάβασα όλα επωνύμως, γιατί ακριβώς με ως υπεύθυνη πολίτης η κυρία Καραβασίλη δεν φοβήθηκε να διαβάσει, να διατυπώσει το επώνυμό της και το όνομά της, χωρίς ούτε με κολπάκια, ούτε με κρυμμένα, ούτε με τίποτα. Αυτό θα πει υπεύθυνος πολίτης με την ατομική του ευθύνη. Ενοχλείστε, καταλαβαίνω κάποιοι, όταν θίγω το σκέλος της ατομικής ευθύνης. Τι να κάνουμε που υπάρχει ατομική ευθύνη, και εδώ έρχεται ο Κώστας Μαρδάς τώρα, ο οποίος θες τέτοια ώρα, τώρα θα χρειαστούν να κάνουμε ένα μικρό μάθημα στους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, στους οποίους προτρέπω, στις κυρίες και τους κυρίους, στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, να αποστηθήσουν αυτά που λέει ο δημοσιογράφος Κώστας Μαρδάς σε τρία μόλις λεπτά. Πολύ σωστά, αγαπητέ 633, μου γράφατε χθες στα SMS. Αυτά που ακούγονται τώρα έπρεπε να είναι ψωμοτήρι, να είναι σπιτάκι στην τηλεόραση. Να είναι σωστό μόλον των βουλευτών, στα email τους, παντού στα social. Ας ελπίσουμε να το αναδείξει ο Άδωνης και αυτό. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άδωνης, αλλά εγώ το προτρέπω τους βουλευτές και τις κυρίες βουλευτές του, δεν μ' αρέσει το η λέξη βουλεύτρια, της Νέας Δημοκρατίας, να τα αποστηθήσουν, και όταν συζητούν για το πόσο ενδοτικός είναι ο Κούλης και πόσο προδότης είναι ο Γεραπετρίτης ως Υπουργός Εξωτερικών, να τους λένε αυτά που λέει στα τρία λεπτά ο Κώστας Μαρδάς.
1: Παρακολουθώντας τα ελληνοτουρκικά, βλέπω ότι υπάρχει πολύ ξυλόλιο στη ρητορική σχετικά με την δίθεν ενδοτικότητα της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την ναύτεξη, την ναυτική αναγγελία, και λέει ότι είναι διαρκείας από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα θα παίρνετε άδεια από μένα, τι έκανε η κυβέρνηση? Απάντησε επί του πεδίου, δηλαδή έκανε άσκηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σκύρου. Όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας προανήγγειλε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, η κυβέρνηση έκανε στα νησιά άσκηση δοκιμής αντιβαλιστικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Απάντησε επί του πεδίου δηλαδή. Όταν ο Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα δώσω τα F-35 στον Ερντογάν, η πολεμική αεροπορία μια μέρα πριν την επίσκεψη, την παρουσία του Μητσοτάκη στη σύνοδο, έκανε άσκηση ανεφοδιασμού. Δηλαδή, ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από Ισραηλινά. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που είναι η Σεβρόν. Κατατέθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 Ελλάδες. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όχι 940 νησιά που είπε χθες ένας αναλυτής στρατιωτικός Τούρκος στα κανάλια της Τουρκίας. 22.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Και αυτά τα καλύπτει ο χάρτης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μέσα στα χωρικά ύδατα, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά θα γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία. Κατατέθηκε ο χάρτης Αλίας, που σε μερικές περιοχές μπαίνει και μέσα στα διεθνή με βάση την Ευρωπαϊκή Αλλιευτική ΑΟΣ. Κατατέθηκε ο χάρτης τουριστικής ανάπτυξης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τη Σεβρόν, προσοχή. Το οικόπεδο της Σεβρόν, ξέρετε πόσα μίλια πάει νότιος της Κρήτης? 120 μίλια. Ο Μητσοτάκης έβαλε βέτο στα δάνεια safe, μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, και η αποπληρωμή τους θα ήταν σε 40 χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αντιπεραυλικών συστημάτων Ισραηλινής τεχνολογίας σε βραχονησίδες και νησιά του Αιγαίου. 315 υπόγεια κτίσματα άμυνας θα γίνουν. Ιδρύθηκε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική, παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης έθεσε θέμα F-35, όχι βέβαια επισήμως στη Σύνοδο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ Προμηνών ανακοίνωσε το δικαίωμα της Ελλάδας για το πρώτο πλήγμα. Και τέλος, ιδρύεται βάση drones στη Ρόδο. Αυτή είναι μια λίστα 15 πράξεων, εθνικών πράξεων, σε λιγότερο από ένα χρόνο.
14: Μόλις το έγραψε αυτό το τελευταίο χθες για τη βάση ντρόουν προχθές τα νέα, μόλις το έγραψαν. Χθες άρχισε η Τουρκία και φώναζε για την καταπάτηση των διεθνών συμβάσεων. Σου έρχονται δάκρυα όταν ακούς, όταν ακούς ότι η Τουρκία διαμαρτύρεται για την καταπάτηση συμβάσεων και συνθήκων. Δακρύζεις. Από γέλια δηλαδή, έτσι. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, όλα αυτά είναι από τον κούλι που τον ενδοτικό, διότι είναι τα αποτελέσματα των ήσυχων νερών, έτσι όπως τα απαριθμεί ο Κώστας Μαρδάς, είναι ότι ξεπουλήθηκε η Ελλάδα στον Ερντογάν από αυτόν τον άτιμο, τον Γκούλιβερ, παιδί μου, και χάθηκε η λαϊκή ψυχή, παιδιά. Η ψυχή μας των δεξιών, δεν είναι απλώς των δεξιών, είναι των δεξιών, ναι, θέλει και ένα έψιλον στο τέλος, των δεξιών η ψυχή χάθηκε και της νέας δημοκρατίας μας. Ιρωνεύομαι, πως αντιλαμβάνεστε, χάθηκε από αυτόν τον κούλι, γιατί μας έκανε πασόκους. Τέτοιες μαλακίες διαδίδονται και δεξιά και αριστερά και λένε αχ, να ψηφίσουμε κάτι άλλο, διότι χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Όχι με, τι πάθαμε, χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Η δεξιά ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όχι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας γενικώς, η δεξιά ψυχή. Πολύ ωραίο κριτήριο για να πας να ψηφίσεις. Θα μου πεις, το κριτήριό σου είναι οι επιστολές του Ιησού. Σε μάρανε τώρα η ψυχή, η λαϊκή της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας. Διάλειμμα.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή Παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
14: Μου γράφει η κυρία Εύη Πεφάνη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτη. Καλημέρα σας, κυρία Πεφάνη. Έλκω την καταγωγή μου από την Κεφαλονιά. Η πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη για μετονομασία των Επτανήσων σε νήσους του Οδυσσέα με βρίσκει σύμφωνη με μια μικρή αλλαγή στο ομηρικό κείμενο. Όχι πολυμήχανος ο Οδυσσέας, αλλά πολυνήσιος. Γελάσαμε και σήμερα. Για χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πεφάνη. Ευχαριστώ να είσαστε καλά. Ο κύριος Τάσος Αυραντίνης είναι μεταξύ εκείνων των προσώπων που όχι μόνο ως επαγγελματίας, επαγγελματίας έχει και μια δημόσια πολιτική παρουσία στην κοινωνία μας, με ιδέες που είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε στις φιλελεύθερες αντιλήψεις, στον αντικρατισμό. Ήταν μεταξύ εκείνων οι οποίοι συνόδευσαν την εισμνήμην τον Στέφανο Μάνο στην προχθεσινή Καθημερινή της περασμένης Κυριακής με το κείμενό τους. Κύριε Αυραντίνη, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
14: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάλεσα τον κύριο Αυραντίνη για να συζητήσουμε το θέμα της αποφάσεως του, δηλαδή Το θέμα που γεννάται, μην παρεξηγηθώ, δεν θα σχολιάσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το θέμα που γεννάται με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από προσφυγή καθηγητού της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφορικώς με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, κύριε Βλαντίνη, θέλετε να μας πείτε πρώτα απ' όλα συνοπτικά τι λέει η απόφαση για εκείνους τους φίλους και τις φίλες που δεν γνωρίζουν το θέμα, σας παρακαλώ.
20: Ναι, να πούμε καταρχάς ότι το δικαστήριο επιβεβαίωσε για δεύτερη φορά μετά τις περσινές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ο θεσμός των μη κρατικών πανεπιστημίων είναι απολύτως συνταγματικός και σύμφωνος με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ακύρωσε κάποιες συγκεκριμένες δικαστικές πράξεις. Ναι.
14: Ωραία, αυτό χρειάζεται γιατί εμείς αυτό, δηλαδή μέρος της κοινωνίας άκουσε από ανθρώπους που επίσης αναπαράγουν γεγονότα και δεδομένα ότι το Συμβουλίο της Επικρατείας ακύρωσε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
20: Όχι, ναι. Δεν ισχύει αυτό.
14: Αυτό ξέρει ένα μέρος της κοινωνίας, το οποίο μου γράφει μάλιστα και με έναν τόνο ιδεολογικό μου προσθέτουν, επιχαίρουν ότι έπεσα έξω, διότι είμαι ένας από αυτούς που εν πάση περιπτώσει έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε και αυτό μέσα στα δεδομένα για να επιλέγει η κοινωνία τι θέλει να κάνει και τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους. Και μου λένε ότι να είδες, έχασες. Ναι.
20: Αυτό το ζήτημα έχει κριθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας. Επομένως, οι σημερινές αποφάσεις δεν ανατρέπουν τη μεταρρύθμιση, ελέγχουν συγκεκριμένες πράξεις εφαρμογής της μεταρρύθμισης. Δεν αφορούν όλα τα πανεπιστήμια, άλλωστε. Μπορώ να σας πω, είπατε δεν κρίνουμε τις αποφάσεις. Κρίνονται οι αποφάσεις και σχολιάζονται. Δεν τις έχουμε δει ακόμα γιατί δεν έχουν καθαρογραφεί. Αλλά από το δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
14: Όχι, εννοούσα στη συγκεκριμένη συζήτηση. Δεν αναπτύσσω την κουβέντα μας για να κρίνουμε το. Αυτό προσπάθησα να πω, ίσως λάθος. Ναι, αλλά ναι. Ήθελα να καταλάβουμε πού είναι το θέμα. Τι συζητούμε δηλαδή, με αυτή την έννοια. Ορίστε, με συγχωρείτε.
20: Ωραία, αυτό που έχουμε είναι. Τι λέει το δικαστήριο. Πάντα σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σας λέω γιατί δεν έχω δει το κείμενο των αποφάσεων, δεν έχουν καθαρογραφεί αποφάσεις. Στην περίπτωση δύο πανεπιστημίων, η άδεια διοδότησης ακυρώθηκε επειδή μέχρι τη συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είχε εκδοθεί πράξη του ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο οργανισμός που διαπιστώνει τη συμμόρφωση, ελέγχει τα κτηριολογικά των
14: πανεπιστημίων. Έχουμε μια εθνική αρχή διασφάλισης ποιότητας πανεπιστημίων, δημοσίων και ιδιωτικών, ή μη κρατικών. Σωστά. Είναι η ΕΘΑΕ, όπως τη λένε.
20: Η ΕΘΑΕ και ναι. Όσον αφορά τα κτίρια, ο ΕΟΠΕΠ.
14: Α, και για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και τα ακρονίμια. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μία αρχή για το περιεχόμενο των σπουδών και άλλη μία αρχή που ελέγχει τα κτίρια. Μάλιστα. Την κτηριακή υποδομή.
20: Το Συμβούλιο της Επικρατείας για δύο από τα πανεπιστήμια και είπε ότι δεν είχε εκδοθεί πράξη του ΕΟΠΕΠ που να διαπιστώνει τη συμμόρφωση για τις παρατηρήσεις του κτηριολογικού ελέγχου που είχαν γίνει πριν. Το παράδοξο είναι ότι ο συγκεκριμένος επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τον νόμο, γίνεται μετά τη χορήγηση της άδειας. Άρα είναι εύλογο να πει κανείς από τους ακροατές σας πως μια διαδικασία που ο νόμος τοποθετεί μετά την αδειοδότηση μετατρέπεται εκ των υστέρων σε προϋπόθεση νομιμότητας της ίδιας της άδειας. Έτσι. Για να το πούμε πιο απλά. Μετά την έκδοση της άδειας, ο ΕΟΠΕΠ προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και επιβάλλει παρατηρήσεις. Αν ο ΕΟΠΕΠ διαπιστώσει κάποιο ζήτημα, προβαίνει σε κυρώσεις. Έτσι. Εδώ δεν έχει διαπιστώσει κάποιο ζήτημα.
14: Πώς βγάζει τέτοια απόφαση το ΣΤΕ?
20: Αυτό λέω, ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Και υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι απαιτούνταν αυτή η πράξη του ΕΟΠΕΠ, ας την πούμε διαπιστωτική πράξη, μιλάμε και για μια πλημέλεια που μπορούσε να θεραπευτεί, θα μπορούσε να εξεταστεί δυνατότητα θεραπείας. Το προβλέπει ο νόμος, το Προεδρικό Διάταγμα 18 του 89.
14: Αυτός ο φορέας.
20: Αν πάμε σε ακύρωση της άδειας, μπορούσε να πει βγάλτε πει αυτή την απόφαση.
14: Μάλιστα.
20: Στο άλλο πανεπιστήμιο.
14: Για να καταλάβω λίγο. Ναι, στο άλλο πανεπιστήμιο, ναι, ορίστε.
20: Η άδεια κυρώθηκε επειδή κάποιο μέλος της Επιτροπής είχε θεωρηθεί ότι διατηρούσε κάποια σχέση με ένα κολέγιο. Όμως το κολέγιο είναι διαφορετικός φορέας από το νομικό πρόσωπο που αδειοδοτήθηκε και διαφορετικός φορέας και από το μητρικό ίδρυμα.
14: Μάλιστα.
20: Η απόφαση δεν αποδόθηκε στο συγκεκριμένο μέλος εντωμεταξύ κάποια σχέση με αυτούς τους δύο φορείς. Το σημαντικότερο στις αποφάσεις αυτές, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το θέμα των πιστοποιήσεων των προγραμμάτων σπουδών.
14: Μάλιστα.
20: Διότι τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
14: Πριν πάμε σε αυτό, βεβαίως και, ναι. Και θα το συζητήσουμε, εννοείται. Όλες τις παραμέτρες θα βάλουμε. Αυτός η αρχή που κρίνει τα κτίρια είναι αυτοτελώς κράτος, αμυγός κράτος, πώς θα το πω. Είναι κράτος. Ναι. Όχι, προσπαθώ να πω, γιατί στο τέλος θέλω να βρούμε, προσπαθήσουμε να δούμε και ποιος τελικά φταίει για αυτήν την ιστορία. Φταίει η διοίκηση, το Υπουργείο Παιδείας, ότι έκανε ελλιπείς ελέγχους ως προς τη λειτουργία του, ως προς τη λειτουργία αυτών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Και στο τέλος θέλω να συζητήσουμε και την παράμετρο. Αλήθεια, αυτή η εθνική αρχή που ελέγχει την ποιότητα των πανεπιστημίων έχει ελέγξει ποτέ την ποιότητα του δημόσιου πανεπιστημίου? Αλλά αυτό το αφήνω στο τέλος.
20: Είναι ένα μεγάλο θέμα, να το πούμε.
14: Τέλος.
20: Εγώ δεν έχω, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω βρει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτε στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, ούτε στις αποφάσεις των υποχρεωτών.
14: Μα εδώ έχει πανηγυρίσει το ένα μέρος της κοινωνίας. Αυτό ενοχλώ από το πρωί και παίρνω τις μηνύματα. Ενοχλώ από το πρωί γιατί προσπαθώ να βάλω με ρεαλισμό. Όχι για να υποστηρίξω την κυβέρνηση, αλλά θέλω να βάλω με ρεαλισμό το πώς ενημερωνόμαστε και πώς σχολιάζεται η ενημέρωση την οποία κάνουμε, δηλαδή πώς σχολιάζεται από τους πολιτικούς και τι τελικώς παραλαμβάνει ως προϊόν ενημερώσεως και κρίσης των πολιτικών η κοινωνία. Δύσκολα θέματα, το καταλαβαίνω. Πάμε όμως τώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, κυρία Βραντίνη.
20: Εδώ υπάρχει ένα σοβαρότερο νομικό ζήτημα, αν θέλετε, για τις νέες αποφάσεις. Τι έκανε το τρίτο τμήμα? Πάντα χωρίς να χωρίσει τις αποφάσεις, το βάζω αυτό σαν επιφύλαξη για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ό,τι έχει πει το ΣΤΕ στην ανακοίνωσή του. Έκρινε ότι μία από τις δύο κανονιστικές αποφάσεις της ΕΣΑΕ δεν περιείχε τάχα επαρκώς συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης και για το λόγο αυτό ακύρωσε τις πιστοποίησεις των προγραμμάτων. Αυτή είναι η κρίση των αποφάσεων από ό,τι έχουμε ακούσει. Υπάρχει όμως εδώ ένα σοβαρό ζήτημα συνέπειας της νομολογίας. Το κύρος αυτού του κανονιστικού πλαισίου, δηλαδή της απόφασης της ΕΣΑΕ, είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας της αποφάσης του καλοκαιριού του 2025, στην απόφαση 1919 του 2025. Τότε η Ολομέλεια είχε εξετάσει το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των μη κρατικών πανεπιστημίων και είχε δεχθεί ότι το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή ο νόμος 5094 του Πυρακάκη, ο νόμος της ΕΘΑΕ, 4653 και οι κανονιστικές αποφάσεις, έτσι, ήταν επαρκείς.
14: Τότε γιατί βγάζει αυτή την απόφαση το ΣΤΕ? Γιατί βγάζει αυτή την απόφαση το ΣΤΕ τότε?
20: Σας λέω, για μένα είναι...
0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
21: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
21: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
21: Στις ξένες γλώσσες, expert.
22: Στους υπολογιστές, master.
21: Στην εκπαίδευση και experts
22: και masters.
21: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
22: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
21: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
22: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
21: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
23: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε
4: ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
24: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
23: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
24: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
25: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
26: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Νόβα 9.31.
1: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
2: Sky 100.3.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιάννηρης. Την Δευτέρα στο Τελαβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων όπως τα αντιεροπορικά Patriot με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σε επίγειο ψεκασμό, σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν εχθές σε Αθήνα και Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα, στον Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα συνελήφθη υπήκοος Μπαγκλαντές ηλικίας 36 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Είχε πάνω του σακούλα με χαρτιά, στο οποίο είχε ήδη βάλει φωτιά, αλλά δεν πρόλαβε να τα πετάξει στη δασική βλάστηση. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται και για άλλες τέσσερις. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια συνελήφθησαν χθες δύο ημεδαπείς 49 και 68 ετών, κατηγορούμενοι για τις φωτιές που ξέσπασαν εχθές σε Ιστιαία και Χίο. Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για σήμερα στην Ρόδο, στο Καστελόριζο, στην Κάρπαθο, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Τραγωδία στην Βέρεια. Χωρίς αισθήσεις της ανασύρθηκε 18χρονη από την περιοχή Καταράκτες Δερματά. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα με έναν φίλο της μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδεθεί στην επιφάνεια. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική. Η ομάδα υποβρύχιων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ ανέσυρε την κοπέλα χωρίς όμως αισθήσεις της. Αναμένεται να διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μεταξύ των σενάριων που εξετάζουν οι αρχές είναι η πιθανότητα να αντιμετώπισε η 18χρονη κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία μόλις μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 ως 27 Αυγούστου. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ, εκ των οποίων ένας συνελήφθη. Στο Νεπάλ, συνεργοί έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τουλάχιστον 100 εργάτες που βρίσκονται παγιδευμένοι σε υπόγεια σύραγγα σε έργο τάξιο υδροελεκτρικού φράγματος μετά και την καταστροφική κατολίσθηση και την πλημμύρα της Τετάρτης που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 372 νεκρούς σε σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Διάταγμα με το οποίο άλλαξε ονομασία στη λίμνη Οντάριο στα σύνορα ΗΠΑ Καναδά υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι πλέον θα ονομάζεται λίμνη της Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η χρονιά φέτος, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε, αλλά και το Σαββατοκύριακο, εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερτς στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας, διοργάνωσε έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στη Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League νικώντας τη ΣΕΚΑ Σόφια στην Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Μανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας το νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6,25 έκανε ο Μόντο του Μπλάντιτς. Και τέλος, ο Μίλτος Εντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8,45 μέτρα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς.

0: ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς στο Αιγαίο, στα 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά ένα μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Υπομονή ακόμη, αυτή η υπομονή όλο και παρατείνεται. Και μπαίνουμε και εμείς στο τρυπάκι, όπως λέμε στα ελληνικά, των μετεωρολόγων. Λίγο ακόμη, αλλά και κάθε μέρα τώρα θα ισχάσει, όχι ακριβώς αύριο, λίγο από μεθαύριο κτλ. Ελπίζω κάποια στιγμή να ηρεμήσει και η θερμοκρασία. Θα μου πεις, ωραίο καλοκαίρι είχαμε φέτος, δεν ήταν τα χειρότερα. Λοιπόν, τα έχουμε ξανασυζητήσει όλα αυτά, δεδομένου ότι έχουμε πολλούς προσκεκλημένους για αυτήν την ώρα. Σας καλωσορίσω όλες και όλους, κυρίες και κύριοι, στην πορεία μας παρέα συντροφιά και εσάς τους φρέσκους και τις φρέσκες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Λοιπόν, όχι μόνο για την ενημέρωσή σας, αλλά και για την ψυχαγωγία σας, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε με ένα ηχητικό, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι το να κατανοήσουμε τι αποφάσισε πριν από κάποιες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και μας περιμένει ο κύριος Στάσος Σαβραντίνης, ο οποίος είναι δικηγόρος, ασχολείται με αυτά τα θέματα, μελετάει αυτά τα θέματα και έτσι μπορούμε έτσι να προσεγγίσουμε το θέμα από όλες τις διαστάσεις. Όμως, θα σας βάλω ένα ηχητικό τώρα. Είσαι εκ των πολιτικών ο οποίος λέγεται ότι επελάβνει από τη Λάρισα και πάνω, κατακτώντας καρδιά, μυαλό και ψυχή Ελλήνων και Ελλήνων της μακεδονικής γης, ο οποίος εκφράζει αυτό που λέμε το γνήσιο, το δεξιό, σε βαθμό ακροδεξιού, της λαϊκής δεξιάς ψυχής. Πριν από 2 χρόνια, στην κρατική τηλεόραση, ένα πρωινό, τοποθετεί το, θεωρείται δε και Μακεδονάρχης, θεωρείται δε ότι στη Θεσσαλονίκη δε την παίζει στα δάκτυλα, την έχει δική του, γιατί από εκεί ξεκίνησε και την τηλεοπτική του καριέρα στις πωλήσεις. Πολλούς βιβλία, αλλά μετά πούλησε και ιδέες πολιτικές. Και έτσι είναι σήμερα ένας πολιτικός, ο οποίος κυρίως εμπορεύεται, ο οποίος κυρίως μιλάει στην ψυχή του δεξιού ανθρώπου, βρε παιδί μου, ο οποίος 2 χρόνια πριν έλεγε τα εξής στην κρατική τηλεόραση.
3: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά. Δεν χρειαζόταν τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώσει το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε ποιες είναι στη Θεσσαλονίκη? Ακούστε.
4: Φυσικά, Εύωσμο Σταυρούπολη.
3: Μπράβο.
4: Θα πάει.
3: Μου βγαίνει
5: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
3: Δεν θα πάει ποτέ στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε η Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
5: Εάν δεν είχαμε τόσες προσφυγές και ενδεχομένως αν δεν είχαμε και αυτά.
3: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
2: Μάλιστα. Μετρήστε τα δεδομένα, τα πραγματικά, για να βγάλετε και να δείτε και πώς και πάνω σε ποια πραγματικά δεδομένα οικοδομεί την πολιτική του άποψη και την πολιτική του ιδέα και σερβίρει την πολιτική του θέση ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός. Δεν έχω άλλο χρόνο για αυτόν. Όποιος θέλει να καταλάβει, καταλάβει. Όποιος δεν θέλει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας. Άλλη μια φορά.
6: Καλημέρα και πάλι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Αβραντίνη, θα σας υποχρεώσω σε μια σύντομη περίληψη των όσων είπαμε έως τώρα. Ότι πρώτα απ' όλα έχουμε 2 κεντρικές αρχές. Η μία είναι η Εθνική Αρχή πιστοποίησης των δημοσίων και της ποιότητας διασφάλισης δημοσίων και μη κρατικών πανεπιστημίων είναι η ΕΘΑΕ, και από την άλλη πρέπει να έχουμε και έναν κρατικό φορέα ο οποίος ελέγχει
4: είναι
2: και πιστοποιεί
4: ο ΕΟΠΕ
2: τα
4: διδυριακή υποδομή. Είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ο αρμόδιος για τον έλεγχο των διδυριακών
2: εγκαταστάσεων. Αλλά θεσμικά καλύπτει μόνο τον ιδιωτικό τομέα, όχι τον κρατικό.
4: Μόνο.
2: Το φτιάξαμε για να ελέγξουμε τα ιδιωτικά. Τα κρατικά πανεπιστήμια θεωρούμε εκ των προτέρων ότι είναι, ότι είναι άρτια, ότι είναι τα καλύτερα που διαθέτει η πατρίδα μας. Και μπράβο και προχωρούμε. Λοιπόν, τώρα, επειδή μέρος της κοινής νόμης, επειδή μου γράφει, έχει κατανοήσει ότι από αυτά που διάβασε και άκουσε και από αυτά που σχολιάστηκαν, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ξεσηκωθήκε ένας οριμαγδός μέρος, ανησυχεί μέρος της κοινωνίας, διότι τα παιδιά τους, κάποιων εξ αυτών, φοιτούν σε αυτά τα πανεπιστήμια. Ορίστε παρακαλώ.
4: Δεν ακυρώθηκε ο θεσμός των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε, ξαναλέω, μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας, ότι αυτός είναι απολύτως συνταγματικός και απολύτως σύμφωνος με το ενωσιακό δίκαιο. Και επίσης δεν κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας χαμηλή ποιότητα των προγραμμάτων, γιατί ακούω διάφορα. Δεν κρίθηκε πουθενά, δεν λένε, από ό,τι διάβασα τις ανακοινώσεις του ΣΤΕ, ότι τα προγράμματά τους είναι χαμηλότερης ποιότητας από των δημοσίων. Ναι. Αυτό που κρίθηκε είναι πολύ συγκεκριμένο και το είπαμε.
2: Ναι, όχι, θα το επαναλάβετε, με συγχωρείτε, αυτό, γι' αυτό σας βάζω στον κόπο. Τι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, πολύ γρήγορα.
4: Λοιπόν, έκρινε για κάποια πανεπιστήμια, για όλα, ότι τα κτηριολογικά τους, ότι έχουν κάποιο κτηριολογικό θέμα, τους λείπει ένα πιστοποιητικό από τον ΕΟΠΕ, που κατά τη γνώμη μου, όπως σας εξήγησα, δεν είναι απαραίτητο, διότι ο ΕΟΠΕ κάνει έλεγχο μεταγενέστερο από την έκδοση της άδειας, επιτόπιο έλεγχο εννοώ, άρα μόνο αν διαπιστώσει κάποιο ζήτημα στο μεταγενέστερο έλεγχο, τότε μόνο θα ακύρωνε την άδεια ή θα προέβαινε σε άλλες.
2: Λέει ο νόμος, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν το δέχεται,
4: ναι,
2: το νόμο.
4: Και ο νόμος
2: παρακάτω
4: έχει μια σοφία εδώ. Ναι. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί αλλιώς θα καθυστερούσαν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι αδειοδοτήσεις, περιμένοντας τον ΕΟΠΕΠ. Ναι. Ο ΕΟΠΕΠ έρχεται, ελέγχει, αν βρει κάτι, έρχεται και σου λέει συμπλήρωσέ το, διόρθωσέ το κτλ. Αν είναι τόσο μεγάλο αυτό που θα βρει, τότε μπορεί να σου ακυρώσει και την άδεια. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο εδώ. Έτσι. Άρα, δεν έχουμε κάποιο ζήτημα με τα κτηριολογικά. Αυτό κρίνεται όμως για δύο από τα πανεπιστήμια. Ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα στα κτηριολογικά του θέματα, γιατί λείπει του ΕΟΠΕΠ το πιστοποιητικό. Και στο θέμα των πιστοποιήσεων εντοπίστηκε ένα αυτοτελές ζήτημα, μία ασάφεια στο ειδικό κανονιστικό πλαίσιο. Έκρινε δηλαδή το δικαστήριο ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία πιστοποιούνται τα προγράμματα δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένα σε ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη. Και εδώ κατέθεσα τη δική μου εκτίμηση, ότι θεωρώ ότι η απέτηση για ακόμα μεγαλύτερη ποσοτικοποίηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων είναι υπερβολική και είναι και έξω και από το πλαίσιο που προσδιορίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης, ο ΕΝΚΑ. Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση δεν είναι λογιστική άσκηση, θέλω τόσα τετραγωνικά, θέλω τόσους κτλ. Αν επιχειρήσουμε να τη μετατρέψουμε και πρωτοσάλτε σε ένα πίνακα με αριθμούς, στην ουσία κινδυνεύουμε να συγκρουστούμε με την ίδια την ακαδημαϊκή ελευθερία, την οποία το Σύνταγμα προστατεύει. Έτσι. Το δικαστήριο έκανε λοιπόν ασαφή, αν θέλετε, τα κριτήρια πιστοποίησης των ιδιωτικών. Αλλά εκεί υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Έτσι. Γιατί στην ουσία τι έκανε, για να είμαι συγκεκριμένος, έκανε μη νόμιμη την κανονιστική απόφαση της ΕΘΑΕ, η οποία δεν εξειδίκευσε επαρκώς κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια πιστοποίησης. Και αυτό λέει ότι πρέπει να διορθωθεί. Και σας είπα ότι υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι το ΣΤΕ δεν είπε ότι τα προγράμματα είναι χαμηλής ποιότητας. Δεν ακύρωσε τις πιστοποίησεις επειδή τα προγράμματα κρίθηκαν ακαδημαϊκά ανεπαρκή, όπως ακούμε πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Έτσι. Θεώρησε ανεπαρκές το κανονιστικό έρισμα, αν θέλετε, της διαδικασίας πιστοποίησης. Ναι. Και εδώ είναι το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης με τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά νομίζω ότι και στις δύο αποφάσεις υπάρχει σημαντικό θέμα. Γιατί, γιατί και το θέμα της πιστοποίησης, όπως σας είπα, είχε κριθεί. Το θέμα της πιστοποίησης και της νομιμότητας των κανονιστικών πράξεων της ΕΘΑΕ είχε ληφθεί υπόψη από την Ολομέλεια, όπως και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ, ο νόμος 1963 κτλ.
2: Ναι. Θέμα συνταγματικότητας νόμου Πιερακάκη δεν τίθεται. Για να προχωρήσουμε. Δεν τίθεται.
4: Οπότε το ζήτημα έχει κριθεί από την Ολομέλεια.
2: Φοιτητές και φοιτήτριες. Φοιτητές και φοιτήτριες που ήδη σπουδάζουν, κατά την νομική σας άποψη, κύριε Βραντίνη, χάνουν τη χρονιά τους?
4: Κατά την εκτίμησή μου, όχι. Και εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργούμε μια ανασφάλεια σε χιλιάδες φοιτητές και σε οικογένειες. Οι φοιτητές γράφτηκαν σε νομίμως αδειοδοτημένα πανεπιστήμια και σε προγράμματα πιστοποιημένα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Δεν μπορούν να μετακυληθούν σε αυτούς οι συνέπειες διοικητικών πλημελιών, ακόμα και αν υπάρχουν, για τις οποίες ούτε ευθύνη έχουν ούτε γνώση είχαν.
2: Ναι. Αυτό το θα το συζητήσουμε αυτό το σκέλος. Το ποιος ευθύνεται για αυτήν την ιστορία, προφανώς θα το κουβεντιάσουμε. Απλώς τώρα να βάλουμε κάποια δεδομένα.
4: Η γνώμη μου, σας ξαναλέω, είναι ότι δεν ευθύνεται κανείς, διότι δεν έχει γίνει πλημέλεια. Αλλά εδώ να σας πω και κάτι άλλο.
2: Αφήστε τα γύρω συμπέρασμα αυτό, ας το αφήσουμε.
4: Ο νόμος Πιερακάκη έχει και μια άλλη, ένα μηχανισμό προστασίας των φοιτητών. Προβλέπει ένα μηχανισμό προστασίας. Ακόμα και αν ανακληθεί η άδεια ενός πανεπιστημίου ή χάσει την πιστοποίησή του, έρχεται το μητρικό πανεπιστήμιο, διότι μιλάμε για παραρτήματα αλλοδαπών πανεπιστημίων, έτσι. Έρχεται το μητρικό
2: πανεπιστήμιο. Και πολυετή πανεπιστήμιο, πανεπιστήμια και στον τόπο τους, με πολυετή λειτουργία, δηλαδή αιώνος.
4: Και αναλαμβάνει λοιπόν το Μητρικό Πανεπιστήμιο την ευθύνη για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών. Άρα σε καμία περίπτωση οι φοιτητές δεν μπορούν να μείνουν
2: στον αέρα.
4: Εγώ δεν βλέπω δηλαδή λόγω ανησυχίας, γιατί πουθενά στις αποφάσεις δεν κρίθηκε ότι τα ιδρύματα είναι ακαδημαϊκά ανεπαρκή ή ότι τα μαθήματα που κάνουν στερούνται αξία. Μάλιστα. Αυτό που εντοπίστηκε είναι πλημέλειες που θεραπεύονται και μάλιστα θεραπεύονται και σχετικά γρήγορα.
2: Το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας την αντιπολιτευτική του κριτική, λέει ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προχωρεί σε ελέγχους για επαναχορήγηση αδειών προτού καθαρογραφούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή η κατηγορία, η πολιτική προς την κυβέρνηση, η αντιπολιτευτική, είναι σωστή ή λάθος?
4: Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε κομματικές αντιδικίες, αλλά. Δεν βλέπω γιατί η άμεση συμμόρφωση προς μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να θεωρείται πολιτικό ή θεσμικό πρόβλημα. Το αντίθετο. Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις, να θεραπεύει τις όποιες πλημέλειες έχουν διαπιστωθεί. Έτσι, δεν είναι, ο Υπουργός Παιδείας εποπτεύει την ΕΘΑΕ. Έτσι δεν είναι. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό. Όταν εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που αφορούν στη νομιμότητα των πράξεων της αρχής, ο εποπτεύων υπουργός οφείλει να τοποθετηθεί. Αυτό έκανε η κυρία Ζαχαράκη. Το να ενημερώνει επίσης ο εποπτεύων υπουργός τους πολίτες για την πορεία μιας διοικητικής διαδικασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι άσκηση επιδοχής. Είναι πράξη εντός των αρμοδιοτήτων του.
2: Ναι. Διαβάζω το
4: επιχείρημα. Και αυτό που είπε το Υπουργείο Παιδείας, γιατί διαβάζω πολύ προσεκτικά και αυτά που γράφονται. Αυτό που ανακοινώθηκε είναι ότι η ΕΘΑΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
2: Ναι.
4: Για την αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων συναρμόδιο είναι τρεις φορείς. Το Υπουργείο, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ. Όταν οι τρεις αυτοί φορεί ξεκινούν από κοινού διαδικασία συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΣΤΕ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει υποχρεώσει, όπως έκανε, να ενημερώσει τους πολίτες. Ποια θα ήταν δηλαδή η εναλλακτική, να σιωπήσει, να αφαιθούν χιλιάδες φοιτητές και οικογένειες σε μια αβεβαιότητα και σε μια φημολογία που είναι παραφιλολογία?
2: Προχωρώ.
4: Αυτό δεν είναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι θεσμική ευαισθησία. Είναι, θα το έλεγα, απόδραση από ευθύνη.
2: Ακούγεται επίσης, διατυπώνεται το επιχείρημα ότι η ακύρωση έχει αναδρομική ισχύ. Ότι δηλαδή αν η άδεια ήταν εξ αρχής άκυρη, άκυρες είναι και έως τώρα σπουδές. Τι απαντάτε σε αυτό?
4: Ναι. Η ακυρωτική απόφαση ενεργεί πάντα, καταρχήν αναδρομικά. Το ζήτημα όμως της τύχης των σπουδών που έγιναν στο μεσοδιάστημα είναι ευρύτερο. Φύγει και άλλα νομικά ζητήματα. Το σπουδαιότερο για μένα είναι η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών. Και είμαι βέβαιος ότι η παράμετρος αυτή θα ληφθεί υπόψη, ώστε τα μέτρα συμμόρφωσης που στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα λάβει η διοίκηση να αποκαθιστούν την νομιμότητα. Και ταυτόχρονα όμως να διασφαλίζουν και τα δικαιώματα των τρίτων, δηλαδή των φοιτητών και των γονέων τους. Οι φοιτητές φοιτήσαν καλόπισα σε πανεπιστήμια που είχαν άδεια από το ελληνικό κράτος και σε προγράμματα που είχαν επίσημα πιστοποιηθεί. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μπορεί εκ των υστέρων να αντιμετωπίζουν σαν φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο που είχε έρθει μόνο του, έχτισε ένα κτίριο και λειτουργήσε αυθαίρετα. Η ίδια όμως, σας λέω, η νομοθεσία προστατεύει στη συνέχεια των σπουδών. Ακόμα και όταν ανακύπτει πρόβλημα με την άδεια την πιστοποίηση, που κατά τη γνώμη μου δεν είμαι βέβαιος ότι θα παραμείνει αυτή η κρίση.
2: Έτσι. Πόσο καιρό παίρνει αυτή η διαδικασία συμμόρφωσης, κύριε Αβραντίνη, και αν θα επηρεαστεί το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αυτό που θα αρχίσει σε λίγο.
4: Δεν μπορώ να αποδικάσω τις αποφάσεις αυτές, αλλά μπορώ να σας πω ότι οι πλημέλειες αυτές που έχουν εντοπιστεί είναι συγκεκριμένες και νομίζω κατά τη φύση του μπορούν να αντιμετωπιστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στα κτηριακά είναι πολύ εύκολο, όπως είπαμε. Επίσης μπορεί.
2: Στα κτηριακά δεν υπάρχει ότι είναι σάπιο το κτίριο, ότι είναι γκρεμισμένο. Είναι ότι δεν πιστοποίησε η αρχή.
4: Δεν έβγαλε εκ των υστέρων το πιστοποιητικό του.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Έτσι. Και ξαναλέω εδώ για να το ξαναπώ άλλη μια φορά ότι αν ο ΕΟΠΕΠ διαπιστώσει κάποιο ζήτημα, τότε προβαίνει σε κυρώσεις. Έχει αυτή τη σοφία ο νόμος για να μην υπάρχει καθυστέρηση. Τώρα, στις πιστοποίησεις η ΕΣΑΕ θα εξειδικεύσει πολύ γρήγορα το κανονιστικό πλαίσιο. Γιατί δεν. Να σας πω κάτι, το κανονιστικό
2: πλαίσιο. Το οποίο έχει ήδη ελέγξει το Συμβούλιο. Μισό λεπτό, είπατε προηγουμένως ότι το κανονιστικό πλαίσιο έχει ήδη ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αρχική απόφαση που γνωμοδότησε θετικά στην λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Απορώ πώς το ίδιο δικαστήριο δεν έλαβε τις αποφάσεις του ίδιου δικαστήριου, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι νομικά θέματα, τα πείτε εσείς αυτά. Λοιπόν, τελικό συμπέρασμα. Τα έκανε μπάχαλο το Υπουργείο Παιδείας.
4: Όχι. Δεν έχω βρει κάποιο. Θα κρατούσα τρία πράγματα.
2: Ναι.
4: Πρώτον, ο θεσμός των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν ακυρώθηκε. Δεύτερον, οι αποφάσεις εντόπισαν κάποιες πλημέλειες στην εφαρμογή του νόμου. Η απάντηση ενός κράτους δικαίου είναι αυτονόητη. Συμμορφώνομαι και διορθώνω άμεσα. Και τρίτον, χρειαζόμαστε πολύ αυστηρούς κανόνες, αλλά ίσως για όλους.
2: Μάλιστα.
4: Ίδιος πύχης δηλαδή ποιότητας.
2: Πότε θα ελεγχθούν τα προγράμματα σπουδών του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την ΕΘΑΕ 1, πότε θα ελεγχθούν τα κτίρια από την αρχή που συνέστησε το κράτος μας για να ελέγξει τα κτίρια των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω, για να το πω πολύ απλά και στην κατομιλουμένη, πολύ φαγούρα, διότι μπαίνει ο ανταγωνισμός πια στα ίσα με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κύριε Βραντίνη μου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αγωνία, άγχος, ανασφάλειες βγαίνουν. Μάλιστα.
4: Ναι.
2: Ο τρίτος, εγώ είμαι ο τρίτος, δεν ξέρω ούτε από εδώ εμπλέκω μου, ούτε από εκεί θε.
4: Υπάρχουν πολλοί τρόποι, κύριε Πορτοσάλτε, να διαβάσει κανείς κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Μπορεί να σταθεί στη λέξη ακυρώνω στο διατακτικό και να μιλήσει για κατάρρευση. Μπορεί να εμβαθύνει στην αιτιολογία, έστω και στην περίληψη του που έχουμε δει, για να καταλάβει τι έκανε το δικαστήριο. Και αυτό ισχύει πολλών δε μάλλον τώρα, που έχουμε στη διάθεσή μας μόνο τις ανακοινώσεις. Κατά τη γνώμη μου, οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως επιβεβαίωση της καταλληλότητας του πλαισίου λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων και αν θέλετε και ως ευκαιρία για την τελειοποίησή του. Το Συμβούλιο Επικρατείας υπέδειξε τις προσαρμογές που χρειάζονται. Θα δούμε αν είναι σωστές οι υποδείξεις του για να ολοκληρώσουμε σωστά ένα οικοδόμημα. Αυτό που θέλω να τονίσω δεν πρόκειται για ήττα της μεταρρύθμισης. Εγώ θα έλεγα ότι μιλάμε για μια διαδικασία ορίμανσης της μέσα σε ένα κράτος δικαίου.
2: Ναι. Και από ό,τι αντιλαμβάνω θα έλεγα και κάτι ακόμη. Και κάτι άλλο θα έλεγα, κύριε Αβραντίνη, ότι βλέπω ότι βεβαίως ο ιδιωτικός τομέας βάζει τον εαυτό του στον έλεγχο. Θα περίμενα την αντίστοιχη κίνηση και από τον κρατικό τομέα να πει βεβαίως ελάτε να τα ελέγξουμε όλα. Κτίρια, ποιότητα σπουδών, ποιότητα καθηγητών κτλ. Κτλ. Βεβαίως. Ελάτε όλα. Ναι. Ανοιχτά.
4: Η...
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
10: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
9: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
10: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
9: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
10: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
10: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Nova 9:31.
16: Η ώρα είναι 9:30.
17: Nova 9:31.
0: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Sky 100,3.
19: Τόνι Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Αφορά μεταξύ άλλων την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικού. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια. Σε επίγειο ψεκασμό σε συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμάτων σε περιοχές και οικισμούς της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρίσμου από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία σύλληψη αφορούσε απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό Κήπο στην Αθήνα. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως έβαλε δύο φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες 4. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπα, Θορέθινο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης. Μέχρι το τέλος Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας που αποτελεί και το βασικό προεπαιτούμενο για την επόμενη φάση, η οποία ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face του Conference League επικρατώντας με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Αποκλείστηκε από την επόμενη φάση του Conference League ο ΠΑΟΚ, καθώς έχασε από την Brand στην Νορβηγία 3-2. Όφη προκριθήκε στη League Face του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας τελευταίο για την εβδομάδα ημίωρο. Αύριο κυρίες και κύριοι, μάλλον στις συναντήσεις του Σαββατοκύριακου, την Κυριακή στις 9 το πρωί, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Πειραιά, αύριο ολοκληρώνεται η σειρά για την μυθολογία, φίλες και φίλοι. 5 εβδομάδες, 5 Σάββατα του μηνός Αυγούστου απολαύσαμε αυτό το ακρόαμα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ όλες τις κυρίες και τους κυρίους καθηγήτες, καθηγητές του Ελληνικού Δημόσιου Κρατικού Δωρεάν Πανεπιστημίου, το τμήμα Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο μαζί μας θα είναι η κυρία Άννα Λάμαρη, είναι της καθηγήτρια Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μύθοι και πρόσωπα, Οδυσσέας, Πινελόπη, Τηλέμαχος, Αθηνά, Πολύφημος, Κύρκης, Ειρήνες, Καλυψό, Ναυσικά, Φέακες. Αν έχετε δει και τον Νόλαν, αύριο είναι η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσετε την πρωινή συζήτηση. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά την κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία μέσω της ελληνικής αγωγής μου συνέστησε και γνώρισα αυτούς τους εξαιρετικούς καθηγητές του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Εννοείται ότι το πανεπιστήμιο μας έχει εξαιρετικούς καθηγητές και άλλους μη εξαιρετικούς. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι η ζωή, η ίδια η ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Ξέρω ότι επειδή ακριβώς είναι η Ευγενία Μανολίδου και επειδή ακριβώς είναι σύζυγος του Αδόνιδος Γεωργιάδου, πολλοί άνθρωποι σχηματίζουν με γνώμη μέσω παραστάσεων ή αντιλήψεων χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία. Αλλά τι να κάνω, δεν αλύσω εγώ τα ζητήματά μας. Απλώς να πω ότι απείλαυσα αυτές τις συναντήσεις και μακάρι να είμαστε καλά, ενώ εύχομαι να είμαστε καλά για να ετοιμάσουμε και άλλα προσεχώς πράγματα που αφορούν στην ελληνική γραμματεία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα ετοιμάσω για τα προσεχή Σάββατα αφιέρωμα στους αημνήστους. Αρχίζω με τη χρονική σειρά. Στέλιο Ράμφο, Στέφανο Μάνο και Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Θα ηχογραφηθούν 3 εκπομπές για τα αντίστοιχα Σάββατα, τα προσεχή, από την επόμενη εβδομάδα. Επαναλαμβάνω, με λόγο που θα αναπτυχθεί για τις 3 μεγάλες απώλειες που είχαμε μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, ο κύριος Τάσος Αβραντίνης, πέραν του ότι είναι δικηγόρος, έχει και μια άλλη ιδιότητα. Ο κύριος Αβραντίνης είναι πρόεδρος στο Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών. Είναι μεταξύ εκείνων που συμμετείχε σε ένα κατεβόδιο στον Στέφανο Μάνο την περασμένη Κυριακή σε ένα αφιέρωμα που οργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή. Κύριε Βραντίνη, καλημέρα σας για άλλη μια φορά. Δύο λόγια σας παρακαλώ, πρωτού ακολουθήσουν ο καθηγητής Αριστίδης Χατζής και ο πολιτικός Θάνος Τζίμερος. Ελάτε, κύριε Βραντίνη, δύο λόγια σας παρακαλώ.
4: Έχω γράψει αρκετά για τον Στέφανο Μάνο το τελευταίο διάστημα. Εγώ, αν έπρεπε να τον περιγράψω με μια φράση, θα έλεγα ότι ήταν ο πολιτικός που έβλεπε την πραγματικότητα χωρίς κάποιο φίλτρο πολιτικού κόστους. Αυτό ήταν ταυτοχρόνως η δύναμή του και η αδυναμία του. Δεν ξεκινούσε ποτέ από το ερώτημα τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ξεκινούσε από το ερώτημα ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η αποτελεσματικότερη λύση. Γι' αυτό πολλές φορές θεωρήθηκε πρόωρος. Ο ίδιος το αναγνώριζε, σας τα έχει πει και εσάς. Πολλές όμως από τις πρόωρες απόψεις του, τις μειοψηφικές απόψεις του, με την πάροδο των χρόνων είδαμε ότι έγιναν μέρος της, εφαρμόστηκαν, γιατί ήταν μέρος της κοινής λογικής. Το χαρακτηριστικότερο ίσως στοιχείο του ήταν η απόλυτη πνευματική του ανεξαρτησία. Δεν αισθάνονταν υποχρεωμένος ποτέ να συμφωνήσει με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με την κοινή γνώμη, με την παράταξή του. Όποιος ανατρέξει στην προσωπική του ιστοσελίδα, είχε δύο φράσεις που συνοψίζουν πολύ καλά τη στάση του. Η ομή αλήθεια και η απόλυτη ειλικρίνεια είναι προϋποθέσεις της σχέσης πολίτη και πολιτικού, και όσοι ζουν στον πραγματικό κόσμο οφείλουν να αποκηρύξουν το ψέμα.
2: Και σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε, έλεγε, και σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως, κύριε Βραντίνη, αναφορικώς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα θα πω ότι σε χρόνο προγενέστερο διατύπωσε την εξής άποψη. Τα παιδιά από την ώρα που γεννιούνται, η οικογένεια θα παίρνει ένα βάουτσερ που αυτό το βάουτσερ θα το χρησιμοποιήσουν είτε για να το παιδί να πάει στο κρατικό σχολείο, είτε να πάει στο ιδιωτικό σχολείο. Εννοείται ότι σηκώθηκε η απανταχούλα, η κοφροσύνη, είτε η δεξιά, είτε η αριστερή, είτε η σοσιαλιστική, και είπαν όλοι μαζί, εννοείται ότι δεν αναγνωρίζεται διατομική ευθύνη του γονέως σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν υπάρχει ατομική ευθύνη, φταίει πάντα υπάρχει ένα σύστημα που τα καθορίζει όλα, και είπαν όλοι μαζί ότι πηγαίνει ενάντια, όχι εναντίον, ενάντια, πώς κακοποιείται και η ελληνική γλώσσα, ενάντια στον χαρακτήρα της δημόσιας εκπαίδευσης. Καλημέρα σας, κύριε Βραντίνη. Χάρηκα.
4: Αυτό που θα έλεγα πριν φύγω, πριν σας αφήσω, θα το συνέδεα με την εκπομπή σας για την ελληνική μυθολογία και θα το συνέδεα με τον Προμηθέα. Ήταν εκείνος που βλέπει πιο μακριά τους άλλους. Αμφισβήτησε την κατεστημένη τάξη και έφερε στους πολίτες κάτι που πλήρωσε το τίμημα γι' αυτό. Αυτό έχει αρκετές αναλογίες με τον άνθρωπο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βραντίνη. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
2: Ο Αριστίδης Χατζής ήταν μεταξύ εκείνων που έγραψαν την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Καθημερινή και κράτησαν τον επίλογό του. Λέει, γράφει. Προσέξτε τώρα. Ο Στέφανος Μάνος, γράφει ο Αριστίδης Χατζής, ο κ. Χατζής είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής και Θεσμικής Θεωρίας και Ιστορίας των Ιδεών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γράφει. Ο Στέφανος Μάνος δεν ήταν εθνικιστής. Δεν ήταν ρατσιστής. Δεν ήταν αντιδυτικιστής. Δεν ήταν μυσαλόδοξος. Δεν ήταν αντισημίτης. Ούτε ισλαμοφοβικός. Δεν ήταν κρατιστής. Δεν ήταν φανατικός. Ο φιλελευθερισμός του ήταν μετριοπαθής και ο ίδιος ήταν ανοιχτόμυαλος, ορθολογιστής και πραγματιστής. Μόνο που όλα αυτά είναι μεγάλα μειονεκτήματα για πολιτικούς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Και αν κάποιοι δεν με ακούσατε την πρώτη ώρα, παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη που σας το λέω έτσι, ακούστε την για να καταλάβετε ποια ήταν η κεντρική ιδέα του σημερινού μου διόρου. Ήταν ότι μεγαλώσαμε σε έναν τόπο ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ατομική ευθύνη ως ατομική ευθύνη, απλώς μας μαθαίνει όλους να αναγάγουμε τη ζωή μας και να τη δένουμε με ένα αόρατο σύστημα που τα καθορίζει όλα. Κύριε Χατζή, καλημέρα σας.
1: Ακριβώς, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά μιλάμε, χαίρομαι ιδιαίτερα. Να πω, μια που είπε ο φίλος μου ο Τάσος, γιατί αναφέρθηκε στη μυθολογία, να αναφέρω εγώ την Κασάνδρα. Έτσι, ο Μάνος ήταν μια Κασάνδρα, όχι μόνο ο Μάνος, και άλλοι. Η Κασάνδρα δεν προβλέπει απλώς αυτά τα δυσάρεστα που θα έρθουν, αλλά επιβεβαιώνεται. Έτσι. Αυτό συνέβη και με τον Μάνο. Σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις των τελευταίων ετών, για όλα τα ζητήματα, τουλάχιστον τα ζητήματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Στέφανος Μάνος, επιβεβαιώθηκε πλήρως. Παρ' όλα αυτά δεν βρήκε τον δρόμο μόνος του ποτέ στην Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι το θέμα του δικού μου του κειμένου για τον Μάνο. Ένας άνθρωπος σαν τον Μάνο που όλοι εκτιμούν, πραγματικά το είδαμε τώρα, δηλαδή από την, αυτό που ονομάζουμε το δημοκρατικό τόξο από τα αριστερά μας αριστερά, εκτιμούσαν τον Στέφανο Μάνο, είχαν τις αντιρρήσεις πιθανώς σε πολλά, αλλά τον εκτιμούσαν και σαν προσωπικότητα. Νομίζω ότι υπήρχαν και αρκετοί άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία που ήταν έτοιμοι να τον ακολουθήσουν. Δεν μπόρεσε ποτέ, ούτε όταν προσπάθησε μόνος του με ένα λίγο πιο φιλελεύθερο σχήμα, πιο γλύθια φιλελεύθερο, αλλά και όταν δοκίμασε κάτι πιο εξυγχρονιστικό με τη δράση, με μεγαλύτερη ευρύτητα, σε μια καλή ευκαιρία, καλή συγκυρία του 2012, απέτυχε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Αυτό κάτι μας λέει. Διότι είναι, και θα το δούμε τώρα στην επόμενη Βουλή, η οποία νομίζω θα είναι ακόμα χειρότερη από την σημερινή Βουλή, θα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ακροδεξιών κομμάτων μέσα και μάλιστα για τους ακροάτες και ακροατές που δεν διάβασαν την καθημερινή, την πήραν την Κυριακή, το έγραφα είναι ότι τώρα συζητάμε με ποιον τρόπο θα μπει στη Βουλή, αν θα μπει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Δηλαδή ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος είναι Έγκλης, τα γνωρίζουμε αυτά, είναι απολύτως βέβαιο ότι θα βρει τους ψήφους για να μπει στην Ελληνική Βουλή, αν βρει κάποιον τρόπο να το κάνει. Ο Στέφανος Μάνος δεν μπόρεσε. Αυτό τα λέει όλα. Τι άλλο να προσθέσω. Ο Στέφανο Μάνο τον. Εσείς κύριε Πρωτοσάλ, το ξέρετε πολύ καλά. Διάβασα και το δικό σας το κείμενο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ήξερα αυτό το παρασκήνιο πίσω από τα. Με το κέικ και λοιπά. Ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο πραγματικά, γιατί δίνει και μια ανθρώπινη διάσταση. Εγώ τον Στέφανο Μάνο τον γνώρισα πολιτικά, ας το πούμε έτσι.
2: Μα προσπάθησα να πω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να πω ότι δεν ήταν ο στριφνός που βλέπαμε εμείς, καταλάβατε, αυτός ο σκληρός, ο απρόσωπος, εννοώ, δηλαδή, που δεν είχε τις, θα το πω εντελώς ηρωνικά, να το εξηγώ γιατί πολλές φορές πρέπει να λέω ότι ηρωνεύομαι, δεν είχε αυτή τη ζεστασά που έχει, ρε παιδί μου, ένας πολιτικός που ακούει τον άνθρωπο, καταλάβατε. Ο Στέφανος Μάνος τον εμφάνιζαν απάνθρωπο όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, οι δεξιούλιδες, οι σοσιαλιστικούλιδες και αριστερούλιδες. Ήταν ο Μάνος, ήταν κακός άνθρωπος, κύριε Χατζή. Κατάλαβατε με αυτή την διάρκεια. Γι' αυτό το έγραψα αυτό, ότι ο άνθρωπος ήταν κανονικός άνθρωπος που έψαχνε να βρει λύσεις στο πρόβλημα. Δεν το θέλουμε όμως εμείς αυτό.
1: Ακριβώς. Είχε αποφασίσει.
2: Γιατί η λύση ξεβολεύει, με αυτή την έννοια δεν τη θέλουμε τη λύση. Η λύση θα ξεβολέψει και εμένα και εσένα και τον άλλον.
1: Ήταν οι λύσεις οι οποίες ξεβολεύουν. Αυτό είναι. Οι πραγματικές λύσεις ξεβολεύουν όμως. Άμα δεν ξεβολέψουν, δεν είναι λύσεις. Είναι συμβιβασμοί. Ο συμβιβασμός δεν είναι κακό σαν έννοια. Αλλά είναι συμβιβασμοί για να απομακρύνεις το πρόβλημα. Όχι συμβιβασμοί για να λύσεις το πρόβλημα. Ο συμβιβασμός είναι μια έννοια με θετικό περιεχόμενο. Ο Μάνος δεν επιδίωκε. Δεν τα έκανε ένα συμβιβασμό. Ήταν έτοιμος να κάνει συμβιβασμούς για να μπορέσει να πετύχει κάποια πράγματα. Όχι όμως για να τα.
2: Μα εδώ διαστρεβλώθηκε σκοπίμως η έννοια του συμβιβασμού, κύριε Χατζή. Για να δουλέψουν τα συστήματα.
1: Έτσι ακριβώς. Ένας άνθρωπος.
2: Τα συστήματα των κλεφταρματολών εννοώ. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί μερικά πράγματα συνεχίζονται ακόμη σήμερα.
1: Και οι κλέφτες υπάρχουν και οι αρματολοί. Οι αρματολοί, οι οποίοι υποτίθεται μας προστατεύουν από τους κλέφτες, αλλά μας κλέβουν περισσότερο και από τους ίδιους τους κλέφτες.
2: Γιατί μπαινοβγαίνουν και αλλάζουν τα ρούχα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή. Χάρηκα πολύ.
1: Να
2: είσαστε καλά. Διάλειμμα εδώ για να καλημερίσουμε σε λίγο τον κύριο Τζίμερο, παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα ή να ακούσουμε ξανά τον πολιτικό που δεν ήθελε, που εκφράζει τη λαϊκή ψυχή. Άλλη μια φορά, έτσι να σας ψυχαγωγήσω λίγο. Υπάρχει ένας πολιτικός. Να, γιατί ενοχλεί η ομάδα αλήθειας πρώτα απ' όλα. Η ομάδα αλήθειας ενοχλεί γιατί βγάζει αυτά. Λοιπόν, 2 χρόνια πριν, ο άνθρωπος αυτός που υποτίθεται ότι είναι ο Μακεδονάρχης, ότι πάνω από τη Λάρισα επελάβνει, ότι πάνω από τη Λάρισα όλη η Μακεδονία, ρε παιδί μου, μόλις τον βλέπει, λέει: Να ο πολιτικός αρχηγός που θέλω να τον έχω δίπλα μου, να τον με ψηφίζει γιατί τον νιώθω και με νιώθει και τα λοιπά. Ακούστε τι έλεγε μόλις 2 χρόνια πριν στην κρατική τηλεόραση ένα πρωινό.
3: Δεν χρειαζόταν μετρό η Θεσσαλονίκη, παιδιά.
5: Δεν χρειαζόταν.
3: Όχι. Δεν χρειαζόταν τέτοιο μετρό που είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και τελειώνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν χρειαζόταν μετρό. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο και το μετρό εξυπηρετεί τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ξέρετε τι πιστεύει στη Θεσσαλονίκη.
7: Ακούστε.
21: Φυσικά, Εύωσμο Σταυρούπολη.
7: Μπράβο.
21: Δεν θα πάει.
7: Αθηναίο.
22: Θα
7: ξέρει.
22: Πάει.
7: Μου βγαίνει
22: και
7: ο κύριο.
22: Θα πάει και στο αεροδρόμιο.
7: Δεν θα πάει ποτέ στην Θεσσαλονίκη. Χρειαστήκαμε 50 χρόνια για να πάει μέχρι την Καλαμαριά και δεν πήγε Καλαμαριά. Πήγαινε η Ελβετία. Θα χρειαστούμε άλλα 50 για να πάει στην Καλαμαριά και στο αεροδρόμιο.
22: Εάν όχι. Δεν είχαμε τόσες λοιπόν προσφυγές και ενδεχομένως αν δεν είχαμε και αυτά.
7: Δεν με ενδιαφέρει το εάν. Με ενδιαφέρει η διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σας είπα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε επέκταση παραλίας προς τα κάτω, να πλατείνει η παραλία μας, να έχουμε ένα υπόγειο πάρκινγκ που δεν έχει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη και δεν χρειαζόταν το μετρό.
2: Έτσι που λέτε, έτσι γίνεται η πολιτική στον τόπο μας, κυρίες και κύριοι, και βέβαια επελάβνει στην ψυχή της δεξιάς. Λοιπόν, Θάνος Τζίμερος. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
23: Καλημέρα, κύριε Μπορουσάλ.
2: Τελικά, γιατί δεν μπόρεσε η κοινωνία μας αυτή, μια που βρήκαμε τόσα αποτερήματα στον Στέφανο Μάνο, να έχουμε στη Βουλή, να έχουμε στην πολιτική, να έχουμε δραστήριο τον Στέφανο Μάνο? Γιατί δεν τον προτιμήσαμε?
23: Διότι η πολιτική μας είναι θεμελιωμένη στο πελατειακό αλυσβέρηση. Και ο Στέφανος Μάνος είχε ως προμετωπίδα στη ζωή του και στην πολιτική το πολίτες και όχι πελάτες. Η ίδια, το ίδιο το κόμμα του τον διέγραψε όταν είπε το αυτονόητο για μένα και φαντάζομαι για πολλούς άλλους ανθρώπους, ότι δεν μπορώ να ψηφίζω κόντρα στις αρχές μου, επειδή εσείς θέλετε να κάνετε μικροπολιτική πολιτική, ας πούμε, μικροκομματική πολιτική για να φτύρετε τον αντίπαλο. Πιστεύουμε αυτά, δεν ήταν προσωπική του άποψη, ήταν άποψη της Νέας Δημοκρατίας όταν διαγράφει το να περιοριστούν, ας πούμε, τα υπερβολικά προνόμια, η αυθαιρεσία του δηλαέτη του κρατικού συνδικαλισμού. Από τη στιγμή που είναι βασική θέση του κόμματός μας, δεν μπορούμε να καταψηφίζουμε τη βασική θέση επειδή την υιοθέτησε ο αντίπαλος. Αυτά για κάποιους ανθρώπους είναι αυτονόητα. Όπως και για μένα, γι' αυτό και συνεργαστήκαμε στις εκλογές του 2012.
2: Τι δεν πήγε καλά τότε, κύριε Τζίμερε, μια που το γυρίσατε εκεί, δηλαδή εννοώ, το θυμηθήκατε τώρα. Τι δεν πήγε καλά τότε, γιατί δεν μπόρεσε αυτό το κομμάτι των ιδεών να εκπροσωπηθεί με ένα ποσοστό μέσα στο Κοινοβούλιο και είχαμε όλη όλα αυτά τα άκρα, τα άκρα και τα δεινά που έφεραν τα άκρα, πέραν τη βλακεία, έφεραν και άλλα. Αν μέναμε μόνο στη βλακεία, δεν θα με πειράζει τόσο πολύ, όσο έφεραν δεινά τα άκρα. Δεινά που τρέλαναν τους ανθρώπους, δηλαδή, αυτό εννοώ.
23: Η συνεργασία μας πήγε εξαιρετικά με τον Στέφανο Μάνο. Μόνο ότι εκείνος ήταν έμπειρος πολιτικός και πάνω από 20 χρόνια μεγαλύτερός μου και εγώ ήμουν ένας φρέσκος. Είχαμε άριστη συνεργασία χωρίς κανένα νέφος, ας πούμε, στη μεταξύ μας σχέση. Αυτό που δεν πήγε καλά είναι ότι ενώ στις εκλογές του Μαΐου του 2012 οι πολίτες, βλέποντας ότι ήρθε η χρεοκοπία και ότι τα κόμματα ευθύνονται για αυτή, έδειξαν ότι κατά κάποιο τρόπο αποκύρωσαν τον δικοματισμό. Ο δικοματισμός ξαναέδεσε κόκαλο και με τον Μπαμπούλα, ας πούμε, ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, ή ο ΣΥΡΙΖΑ ως δίθεν άμωμος και με παρθενογένεση, μόνο ότι ήταν όλο το Πασόκ εκεί, λέγοντας ότι ξέρω εγώ, ψηφίστε εμάς. Γιατί
2: αυτό. Αλλά εσείς όταν πήγαινατε κοντά στον δικοματισμό, θα βοηθούσατε με αυτό το ιδεολογικό περίβλημα που πήγατε, θα βοηθούσατε σε μια κατεύθυνση να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε τα πράγματα που μας έφεραν στην χρεοκοπία?
23: Αν θυμάστε, εκείνη την εποχή πουλούσε πάρα πολύ το αντιμνημόνιο. Δηλαδή η αντιστροφή της σχέσης αιτία του οι περισσότεροι πολιτικοί, σχεδόν όλοι, δηλαδή μόνο ο Μάνος και ο συνομιλητής σας από τους πολιτικούς που δραστηριοποιούνταν τότε, λέγαν ότι το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα των αφρόνων επιλογών μας.
2: Όλοι οι άλλοι έλεγαν ότι το μνημόνιο έφερε την καταστροφή, βέβαια.
23: Ναι, να ασχίσουμε να διαγράψουμε το μνημόνιο για να ξαναγίνουμε πλούσιοι. Αυτό πουλούσε τότε. Επομένως, έναν κόσμο ο οποίος φανατιζόταν και από την ΜΜΕ και από πολλούς δημοσιογράφους, που κάποιοι έχουν συγχωρεθεί τέλος πάντων, που θεωρούσαν ότι κακοί είναι οι Γερμανοί.
2: Η δημοσιογραφία ήταν μέρος του προβλήματος, κύριε Τζίμερε. Σωστά, πολύ σωστά. Μέρος της ευθύνης, δηλαδή έχει μεγάλη ευθύνη η δημοσιογραφία και τα μέσα, και τα μέσα τα ίδια και η δημοσιογραφία, όπως ασκήθηκε.
23: Εμείς απευθυνόμασταν σε ανθρώπους νοήμονες, οι οποίοι καταλάβαιναν ότι ο καλύτερος τρόπος για να φύγουμε από το μνημόνιο ήταν να το εφαρμόσουμε. Και θα έπρεπε να εφαρμόσουμε μόνοι μας πριν να μας πούν οι ξένοι τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα, εγώ είχα καταδείξει τότε μαζί με τον Μάνο ότι τα περισσότερα από αυτά που προέβλεπε το μνημόνιο, που κανένας δεν το διάβασε και το βρίζαν όλοι χωρίς να έχουν ιδέα τι περιλαμβάνει, ήταν θέσεις των κομμάτων εξουσίας και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας επί δεκαετίες πριν. Δηλαδή αυτό που λέμε εξυγίανση. Αλλά εξυγίανση χωρίς να βγάλεις την αρρώστια, τι γίνεται? Η αρρώστια λοιπόν που γνωρίζουμε ότι η βασικότερη στην Ελλάδα και εξακολουθεί να παραμένει.
2: Τα κόμματα υποκρίνονταν, κύριε Τσιμέρα. Αυτά κρατικός... που αναφέρατε του δικοματισμού υποκρίνονταν. Έλεγαν ότι θέλει εξυγίανση, αλλά χωρίς να γίνει εξυγίανση. Δεν γίνεται να μην κάνει εξυγίανση για να εξυγιάνει. Ναι, αν θέλει να εξυγιάνει.
23: Βλέπετε πώς ο Μάνος είχε αυτή τη θέση και όταν τα κόμματα με τα οποία είχε εκλεγεί είχαν πάρει διαφορετικές θέσεις. Δηλαδή διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το 1998, ένα χρόνο μετά την εκλογή του Κώστα Καραμάνη, επειδή υπερψήφισε μια τροπολογία τότε του Παπαντονίου σε ένα νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα βήμα εξυγίανσης, όχι σημαντικά πράγματα, αλλά ένα βήμα εξυγίανσης στον κρατικό συνδικαλισμό. Διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Του πρότεινε μετά ο Γιώργος Παπανδρέου δήθεν, που έχει στο μυαλό του, τέλος πάντων, μια μεταρρύθμιση, αλλά χωρίς να ξέρει πως αυτό θα έπαιρνε σάρκα και ωστά, του πρότεινε να τον βοηθήσει. Και ο Μάνος είπε, ναι, εγώ αυτά που λέω.
2: Σιγά μην τον άφηνε το Πασόκ και τον Γιώργο και τον Μάνο να πάνε να κάνουν την εξυγίανση και τη μεταρρύθμιση. Μα τι τότε, λέτε τώρα.
23: Ναι, αλλά τότε το Πασόκ καταψήφισε νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια μετά. Ο Μάνος ήταν μπροστά από την εποχή του. Είχε σχεδιάσει, ας πούμε, το μετρό της Αθήνας από την πρώτη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μόλις τα λίγα χρόνια, 3 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Είχε πάρει αποφάσεις οι οποίες άλλαξαν τη μορφή της χώρας, την εξυγίαση της πλάκας, ας πούμε, το στολίδι, το διεθνές στολίδι που είναι η πλάκα σήμερα, οφείλεται στο Μάνο. Τότε δεχόταν και απειλές για τη ζωή του από όλους τους δαβατζίδες της νυχτερινής ζωής που στην πλάκα έκαναν ό,τι ήθελαν. Επίσης, έπαιρνε αποφάσεις λέγοντας κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο το έχουμε καταλάβει, ότι η πολιτική είναι διαχείριση πόρων σε ανεπάρκεια. Ποτέ δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Κλασικό παράδειγμα είναι η μεταφορά στην τελευταία δόμηση. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε πριν αυτό. Διότι έπρεπε, κοιτάξτε να δείτε πόσο απλό είναι και πόσο οι θεσμοί στράφησαν εναντίον μιας λύσης, διότι δεν υπάρχει στην πολιτική και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος. Έπρεπε να σωθούν διατηρηταία κτίρια. Ο Μάνος είχε αυτή την κουλτούρα. Μακάρι δηλαδή να ήταν στην κυβέρνηση του Καραμανλή πριν τη δικτατορία, την εποχή της κατεδάφισης και της αντιπαροχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να σωθούν. Είχες εσύ ένα διατηρηταίο κτίριο. Σε έλεγε το κράτος ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να το κρεμίσεις, δεν μπορείς να χτίσεις πολυκατοικία στη θέση του. Ναι, άρα σου στερούσε κάποια δικαιώματα. Θα μπορούσε, αν είχαμε ένα κράτος πλούσιο, να έλεγε μάλιστα πόσο κοστίζουν αυτά, πάρε αυτά τα χρήματα για να, ας πούμε, σε αποζημιώσουμε για αυτά που σου στερούμε. Δεν είχε το κράτος χρήματα και έπρεπε να γίνουν και πάρκα, έπρεπε να δεσμευτούν εκτάσεις, ας πούμε, για παιδικές χαρές. Άλλο μέτωπο εισήγαγε ο Μάνος. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκε το εξής, το οποίο δεν ήταν δικιά του σκέψη στον κόσμο, είχε εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Θα μεταφέρεις αυτό το δικαίωμά σου σε κάποια περιοχή που δεν είναι, δεν θα το μεταφέρεις στην Κυψέλη δηλαδή να χτίσει ο άλλος δύο ορόφους παραπάνω, αλλά σε κάποια περιοχή που τώρα αναπτύσσεται όταν τηρούνται ορισμένες πολεοδομικές διατάξεις. Δηλαδή, αντί, ας πούμε, να έχεις ακάλυπτο χώρο, ξέρω εγώ, 300 τετραγωνικά, ας έχεις 200 τετραγωνικά και χτίσω το άλλο. Δεν γίνεται χωρίς κάποιο είδους επιβάρυνση κάποιας μορφής να έχουμε όλα τα μέτρα να λειτουργούν. Αυτό ήταν ένα πολύ σοφό σύστημα. Διότι χωρίς το σχετικά να ξοδεύει χρήματα το δημόσιο, μπορούσε να σώσει διατηρηταία και να φτιάξει κοινόπλουσους χώρους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξέρω εγώ, έβγαζε αποφάσεις. Διότι προσέφευγαν κάποιοι εκεί να ακυρωθεί επειδή ο γείτονας, ξέρω, έκανε μεγαλύτερο, κάλυψε μεγαλύτερη επιφάνεια από αυτή που δικαιούταν. Πράγμα το οποίο τώρα διευθετήθηκε με την Τράπεζα Γης. Ο Μάνος είχε αυτές τις ιδέες, αλλά σε ένα κράτος το οποίο δεν είχε κτηματολόγιο, δεν είχε μηχανογράφηση, όπου κάθε θεσμός λειτουργούσε ανάλογα με το πώς του κάπνιζε, ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα, μολονότι ο Μάνος τα ξεκίνησε και σκεφτείτε πώς θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχαμε πιλωτές, για παράδειγμα, για να υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Γιατί παλιά οι πολυκατοικίες δεν γινόταν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
23: Θα πάρκαρε ο άλλος στον δρόμο. Αλλά ο Μάνος είχε την απόφαση να συγκρουστεί με οτιδήποτε ήθελε την Ελλάδα να την κρατάει πίσω. Αυτή την απόφαση δεν την πήρε κανένα κόμμα εξουσίας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζίμερ, χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα.
23: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Και θα κλείσω με μια άβολη αλήθεια, την οποία διατύπωσε ο Μάκης Βορύδης σε ένα podcast που έκανε με την κυρία, εγγραφή με την κυρία Σαλαγκούδη, η οποία και ακούγεται μάλιστα.
8: Συνοψίζεται και συμπυκνώνεται η κυβερνητική πολιτική και αξιολόγηση της κυβέρνησης σε ένα πράγματι συγκλονιστικό και βαρύ σιδηροδρομικό δυστύχημα, που σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η κυβερνητική πολιτική κρίνεται συνολικότερα.
22: Δεν ήταν σημαντικό δηλαδή.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
11: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
21: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
24: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
24: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
25: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
26: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
27: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν.
28: Και η διάγνωση? Όλα καλά.
29: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
30: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
31: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
32: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
33: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
0: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
0: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
0: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην
6: Παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185

0: Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Σταματούσε σε κόκκινα φανάρια ενώ προκάλεσε και τροχαίο με υλικές ζημιές. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του, άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών βεβαιώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της τροχαίας Αττικής μέσα σε μία ημέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26 Αυγούστου ως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27 του μηνός. Οι παραβάσεις αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ εντοπίστηκαν και 9 οδηγοί υπό την επηρεία αλκοόλ, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη. Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μέχρι τη Δευτέρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να λάβουν βεβαίωση επιλεξιμότητας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί και βασικό προαπαιτούμενη για την επόμενη φάση, η οποία θα ανοίξει την 1η Σεπτεμβρίου και μπορεί να οδηγήσει σε επιχορήγηση ως και 36.000 ευρώ για κάθε ακίνητο. Δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμού από πρόθεση έγιναν χθες σε Αθήνα και Καλαμάτα. Η μία αφορούσε απόπειρα εμπρισμού από 36χρονο λοδαπό στον Βοτανικό κήπο. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαλε 2 φωτιές, ενώ ελέγχεται για άλλες 4. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται σήμερα για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023, ο σημερινός πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει αλλαγή στο νόμο ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση. Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Η κατολίσθηση έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων, ενώ τουλάχιστον 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Για 27η συνεχόμενη χρονιά το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει απόψε αλλά και το Σαββατοκύριακο εκδηλώσεις σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στη League Face του Conference League επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε. Το παιχνίδι κρίθηκε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσσερ στην εκπνοή της παράτασης. Εκτός συνέχειας της διοργάνωσης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Νορβηγία από την Μπραν με 3-2. Ο Όφη προκρίθηκε στη League Face του Europa League, νικώντας την Τζεσεκά Σόφια στη Βουλγαρία με 2-0. Άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά έκανε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, κάνοντας και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Άλμα στα 6 και 25 έκανε ο Μόντο Ντουμπλάντης. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 και 45. Στην κοπηλασία και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκίφελα φρόνβαρών. Το ασημένιο μετάλλιο πήραν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκίφελα φρόνβαρών.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ. Στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 36 με 37 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς και τους ανέμους ασθενείς ένα νοτιαδάκι στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρο. Στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα και κάποιες λίγες μπόρες σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 7 και μάλιστα στο Καρπάθιο Πέλαγος και 8 μποφόρο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 38 με 39 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς. Σε νότια Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο παραμένει ενισχυμένος ο βοριάς του Αιγαίου,

0: 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 μποφόρ, όμως θα ανέβει και η θερμοκρασία λίγο στα επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: καλή σας ημέρα. Του Αγίου Σύριλ σήμερα.
1: Εντάξει. Χθες του Αγίου Φανουρίου, σήμερα του Αγίου Σύριλ.
0: Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, πέρασε, είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά και στα αθλητικά πάμε καλά, Γιάννη μου. Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Καραλής πήδηξε ψηλά.
1: Εντάξει,
0: πήδηξε. Και ο Τεντόγλου πήδηξε μακριά.
1: Εντάξει, εντάξει, καταπληκτικά. Ο Όφη πέρασε, Europa League.
0: Σωστά, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
1: Πάλεψε όμως, το 2-0 το έκανε 2-2, έφαγε ένα γκολ εκεί πέρα. Θα πήγαινε και αυτό στην παράταση, θα βάζει ένα γκολ στο 92.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Στο 112.
0: Παρασκευή σήμερα, προφανώς Σαββατοκύριακο μπροστά μας, είναι λίγο τα κέφια ανεβασμένα. Να έχουμε μια όμορφη και να έχετε μια όμορφη και καλή ημέρα.
1: Είναι τα κέφια ανεβασμένα με αυτά που είδαμε χθες το βράδυ με τα αθλητικά. Εντάξει, ο Καραλής είναι υπεραθλητής, αλλά είναι απέναντι στο διαστημάνθρωπο.
0: Είναι άτυχος, ρε.
1: Είναι άτυχος, πραγματικά. Το 6-20 τώρα. Το κάνει για πλάκα. Σταματάνε οι άλλοι στα 5-80-5-90 και αρχίζουν οι δύο μετά.
0: Μα είναι η καλύτερη επίδεση στον κόσμο πίσω από τον ντουμπλάτης. Ναι. Όσο υπάρχει ντουμπλάτης, υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορεί να το υπερβεί. Είναι υπεραθλητής ο άνθρωπος.
1: Για τον Τεντόγλου δεν συζητάμε. Κοπηλασία, δύο μετάλλια και εκεί. Πετάμε, Γιάννη.
0: Είδες και κοπηλασία.
1: Βλέπω τα πάντα. Δεν μου αφήνει ο Αναστάσης να χάνουμε τίποτα από αθλητισμό.
0: Εξώστης, ΣΚΑ 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Περιμένουμε βεβαίως και τις δικές σας θέσεις και απόψεις, είτε στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-48-00-170-174, εκεί όπου απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και πού βρίσκεται ακριβώς, Γιάννη, γιατί πάλι έχεις παρασκήνιο.
1: Λοιπόν, σηκώθηκε πρωί-πρωί σήμερα, μαθαίνω.
0: Ναι. Τι ώρα σηκώθηκε, τι ώρα χτύπησε το ξυπνητήρι.
1: Νωρίς.
0: Ποιον ήχο έχει βάλει, θα μας πεις.
1: Γιατί όσοι πάνε με τον κύριο Μητσοτάκη σε περιοδίες, τους βγαίνει γλώσσα.
0: Ναι.
1: Από το τρέξιμο και από τους πολλούς σταθμούς. Λοιπόν, πρωί-πρωί όμως.
0: Κανονικό τρέξιμο.
1: Κανονικό. Πρωί-πρωί όμως σηκώθηκε. Πήρε μαζί του το Σταύρο Παπασταύρου και πήγανε μία ώρα πεζοπορία στο βουνό.
0: Φόρμα δηλαδή, κανονικά.
1: Τα τη φορούσαν, μην ψάχνει αυτέ τι λεπτομέρειε, ναι. Και φωτογραφία.
0: Πού είναι, πάνω στη Φλόρινα.
1: Στη Φλόρινα.
0: Μάλιστα. Έχει λοιπόν. Και αρκούδες εκεί πάνω.
1: Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποια μέτρα τη ΔΕΘ ίσω να κλειδώνουν και στα βουνά τη Φλόρινα.
0: Κοίταξε να δει τώρα. Αν μου λε για βουνό, επειδή τη Δευτέρα άφησε την υπόνοια για ένα σχηματισμό, όλα δένουνε.
1: Λες,
0: τι
1: αν ήταν μόνος του, αν ήταν μόνος του και έκανε την πεζοπορία μόνος του στο βουνό, θα σου έλεγα ναι, υπάρχουν σκέψεις για σύντομα ένα σχηματισμό. Τώρα που είχε τον Παπασταύρου μαζί, πιστεύω ότι εκεί μαγειρεύτηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τα όσα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ για το θέμα της ενέργειας. Είχαμε πει ότι ετοιμάζουν κάτι μειώσεις.
0: Μη επιβεβαιωμένες φήμες λένε πως άφησε τον Παπασταύρου για μία ώρα μόνο του και περπατούσε χωρίς αυτόν. Τι σημαίνει αυτό?
1: Όχι, δεν έχει γίνει αυτό, Αντώνη. Δεν έχει γίνει αυτό.
0: Για εκλογές δεν το συζητάς.
1: Αν τον αφήσει τον άλλον μόνο του στα βουνά της Φλόρινας, όπως είπες, έχει αρκούδες. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εντάξει, μιλούσανε. Για εκλογές δεν το συζητάς ακόμα, έτσι. Τελείωσε.
1: Όχι, έχει τελειώσει αυτό. Είπαμε Μάιο, υπομονή, παιδιά, με κοντομάνικο θα ψηφίσετε.
0: Κοίτα, έχει αρχίσει έτσι κι αλλιώς η αντίστροφη μέτρηση για την ΔΕΘ. Την άλλη Παρασκευή θα είναι Θεσσαλονίκη έτσι και το βράδυ έχει αυτό το ποτό και την ενημέρωση με τους δημοσιογράφους και στις σκέψεις τι έχουμε μπροστά μας.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει, τα μέτρα φαίνεται έχουν κλειδώσει μετά και τη βόλτα στο βουνό της Φλόρινας, απομένει να αποφασιστεί ποια κομμάτια του προγράμματος του προεκλογικού της Νέας Δημοκρατίας θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ. Μαθαίνω ότι η σύσκεψη γι' αυτό θα γίνει την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Σκέρτσο που έχουν την ευθύνη
0: της προετοιμασίας του.
1: Είναι πρόγραμμα. Λέμε για το πρόγραμμα. Εντάξει. Το πρόγραμμα το έχουν αυτοί. Τον Πυρακάκη το βλέπει κάθε μέρα. Ναι. Πριν φύγει για Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, πάλι εκεί ήταν ο Πυρακάκης.
0: Πριν κοιμηθεί το πέμπτη τηλέφωνο.
1: Ναι. Καταρχάς, Πυρακάκης πετραλιά στα κινητά του κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε.
0: Εγώ
1: σε
0: νομίζω
1: μηνύματα.
0: Τον πήραν και στο
1: Πρέπει
0: βουνό.
1: Να είναι πάλι αυτό.
0: Τον πήραν και στο βουνό τηλέφωνο με τον Παπασταύρου.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει, να ξέρεις. Αν είχε σήμα, θα μπορούσε να έχει γίνει. Έχουμε όμως και τα άλλα κόμματα να προετοιμάζονται για σιγά σιγά για τις δικές τους ανακοινώσεις, να προσπαθούν να ξεδιπλώσουν ένα πλαίσιο, με τον κύριο Ανδρουλάκη χθες να έχει αυτή την συνέντευξη τύπου για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι, ήταν αυτή η εκδήλωση και θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, την πρότασή του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καλώντας την κυβέρνηση να το φέρει άμεσα για συζήτηση στην Ολομέλεια. Οπότε μπαίνει δυναμικά και το ΠΑΣΟΚ εκεί που δεν μπορεί να μπει η Ελλάς, στη Βουλή δηλαδή, 10+1 παρεμβάσεις και βεβαίως κορονίδα όλων, το λένε και οι συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη, προστασία της κύριας κατοικίας και είναι βασικό αυτό για πάρα πολύ κόσμο, Γιάννη.
1: Ναι, και η κυβέρνηση ετοιμάζει κάτι για το ιδιωτικό χρέος. Ο κ. Πυρακάκης έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, έχει αναφερθεί και στο ρόλο των τραπεζών και των φαντ σε όλη αυτή τη διαδικασία του ιδιωτικού χρέους. Νομίζω και από την κυβέρνηση θα περιμένουμε ανακοινώσεις για να λέει μετά το ΠΑΣΟΚ μας κλέψαν τις ιδέες.
0: Καλά, αυτό το παιχνίδι τώρα θα το.
1: Βέβαια, όλο αυτό δεν έχει νόημα γιατί όπως έχουμε πει στην εκπομπή. Στην αρχή της εβδομάδας, όλες τις ιδέες τους τις κλέβουν από την κυρία Καριστιανού. Η οποία λέει: μας παίρνουν το πρόγραμμα και μας παίρνουν τις θέσεις.
0: Τον Κασελάκη έχω να δω καιρό. Καταρχάς, δεν θα ανέβει στη ΔΕΘ ο Κασελάκης.
1: Δεν έχει καταφέρει. Εσύ πρέπει να μου πεις.
0: Ούτε σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ανέβηκε ποτέ στη ΔΕΘ. Τότε τον είχαν βγάλει και είχε ανέβει ο Φάμελος. Μετά ανέβηκε ο Παπάς.
1: Και τώρα θα ανέβουν ο Παπάς Δούρου Πολάκης.
0: Τώρα θα ανέβει η συλλογική ηγεσία. Να δούμε πώς θα γίνει και αυτό. Ακόμα δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.
1: Να σου πω κάτι, αγωνιούμε, ρε.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι γιατί εσύ έχεις περιγράψει και τη λύση. Νομίζω σε έχουν ακούσει.
1: Δεν θα
0: ακολουθήσει το παράδειγμά σου.
1: Τώρα με το μετρό δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Ή υπάρχουν μουσαμάδες και τους τυχιώνουν λίγο.
0: Το μετρό, υπάρχει απάντηση ότι το 75% του έργου με τις σύραγγες και τις ράγες ήταν έτοιμο επί ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη.
1: Ναι, και μετά παλεύαμε να βγάλουμε άκρη με τα αρχαία, με τις ενστάσεις και μετά και το άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν μετρό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά. Το καταλάβαινε κάποιος πηγαίνοντας στην πόλη γιατί λειτουργούσαν οι πρώτες γραμμές. Τώρα επεκτείνεται και μέχρι την Καλαμαριά. Ωστόσο, και θα ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη τώρα. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί την πόλη και δεν ξέρω αν η κυβέρνηση έχει λύσει σε αυτό.
0: Άρα λοιπόν πάμε στον εξώστη.
1: Πάμε στον εξώστη, Αντώνη.
2: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, ποιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους, σε κάθε περίπτωση εμείς, χωρίς να θέλω να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης.
1: Και Κωνσταντέλια θα τους πάει αν είναι να ανεβάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ καταρχάς, ναι.
1: Αυτό θα κάνει πρόταση στην Ντόρμπ το Μητσοτάκης.
0: Διαφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να παρεμβαίνουν έτσι ώστε να κάνουν τα χατήρια των ελληνικών ομάδων. Να παραμένουν. Πόσα δίνει η Ντόρμπ, η ελληνική κυβέρνηση δίνει τόσα. Το θέλουμε εδώ τον Κωνσταντέλια.
1: Να σου πω κάτι Ρεάλ και κάτι Μπαρτσελόνα. Παίρνουν κάτι ενισχύσει εκεί στην Ισπανία, χαζίνε.
0: Εντάξει,
1: δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει τώρα, άμα τον ζητήσει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Η Ντόρμπ δεν είναι πρώτη στην Γερμανία.
1: Και...
0: καλά παίζει φοβερή μπάλα ο Κωνσταντέλης.
1: Να αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, είναι απίστευτος.
1: Το καλύτερο είναι ότι αυτός που έστειλε αυτό το μήνυμα το πιστεύει κιόλας. Ποιο μέτρο, τον Κωνσταντέλια θέλω.
0: Ναι.
1: Τι να μου κάνει να πηγαίνω γρήγορα σπίτι.
0: Εντάξει. Είχαν μια λατρεία οι παοκτζίδες στο Κωνσταντέλια. Είναι φυσιολογικό, ήταν το μεγάλο ταλέντο. Είναι το μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τους έφυγε και λίγο απότομα. Έτσι. Ξύπνησαν το πρωί και δεν είχαν Κωνσταντέλια.
1: Τώρα που ο Μητσοτάκης έχει δώσει τόσο μεγάλη βάση στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρεια Ελλάδα και χθες έλεγε στους βουλευτές: παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε τόσα έργα στην πόλη και να μην τσιμπάμε σε ποσοστά και να μην γίνεται κάτι. Μήπως όταν άκουσε αυτόν στο ραδιόφωνο πήρε το Βρούτσι και του είπε: καλά, χάσαμε τον Κωνσταντέλια, τι κάνεις.
0: Νομίζω ότι το επόμενο ηχητικό δίνει απαντήσεις σε αυτό που λες σε σχέση με την πόλη.
3: Δέχομαι και τα χιάους εκτός από Σιμόπουλος.
4: Κοιτάξτε, αυτός είναι ο σταθμός Σιμόπουλου.
3: Μπράβο. Όχι, η επέκταση ταχιάου, ο σταθμός Σιμόπουλου. Όχι, ανάποδα.
4: Θες σταθμό, θες επέκταση, τι θέλεις.
3: Αλλά να είναι και ο ταχιάους μέσα.
5: Το στράτο του Σιμόπουλου, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών στο παρελθόν, όλοι αυτοί μπορούμε να πούμε ότι στον χρόνο που δουλέψαμε για το έργο ή εργαστήκαμε στο πεδίο, κάναμε ο καθένας μας ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
3: Ευχαριστώ τον Νίκο Ταχιάου για την αναφορά του στο πρόσωπό μου. Δεν συνηθίζεται αυτό από πολιτικούς της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.
1: Να προσπαθείς να κάνεις πλάκα και να μην μπορείς να συνοηθείς την πλάκα.
0: Άχρη Γιάννη. Ρε Σιγιάννη.
1: Είναι Σιμόπουλος.
0: Εξήγησε το αυτό.
1: Είναι βουλευτής. Διονύσης Σιμόπουλος, Αλφα Θεσσαλονίκης. Είναι υπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος. Και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν φτάσει στον πρώτο σταθμό.
0: Και δίνουν ονόματα.
1: Και προσπαθούν να κάνουν λίγο χιούμορ πώς θα έπρεπε να ονομαστούν αυτοί που. Και να πάρουν το όνομά τους, η επέκταση, ο σταθμός και καλά, επειδή έχουν βοηθήσει τη δημιουργία του έργου. Προσπαθούν να κάνουν πλάκα γι' αυτό, αλλά δεν μπορούν να πετύχουν τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι. Και λίγο να σταματήσουν έτσι λίγο τα βαφτίσια. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτή η πλάκα. Γιατί αν πάρουν τα ποσοστά των ευρωεκλογών στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Σωστό είναι αυτό. Και βέβαια ο κ. Σιμόπουλος στο τέλος, γι' αυτό το άφησα μέχρι το τέλος το ηχητικό, λέει ο συνυποψήφιος μου ο κ. Ταχιάος. Δεν έχει ανακοινωθεί ως σίγουρη υποψηφιότητα Ταχιάου. Ήταν από αυτά που πεζότανε, μάλλον τον ανακοίνωσε ο Σιμόπουλος.
0: Πιστεύεις πως λίγο εκεί πιο πέρα ο Μητσοτάκης του είπε τίποτα του Σιμόπουλου για αυτό που παίξαμε τη Δευτέρα που είχε πει ότι και εμείς ως αντιπολίτευση τα ίδια κάναμε με τους άλλους.
1: Μπα.
0: Όχι, είχαν γιορτή χτες.
1: Τώρα χθες δεν είχε περιθώρια, Αντώνη, για γκρίνιες.
0: Εντάξει. Λέω πιο πέρα στην άκρη.
1: Όχι. Χθες ήταν η μέρα χαράς. Οι γκρίνιες γίνανε συνολικά λίγο και στις συναντήσεις που σου λέω, γιατί όλοι ζητάγανε. Βέβαια το βασικό και αυτός που έχει και νόημα να ζητάει κάτι παραπάνω, ο δήμαρχος της πόλης λέει 7 ζήτησε από τον Μητσοτάκη πράγματα για τη Θεσσαλονίκη και τα πήρα.
0: Επειδή όμως η εκπομπή.
1: Για μια ψήφο θα πάρουμε, θα το πω Μητσοτάκη.
0: Η εκπομπή μας πέρα από αθλητική εκπομπή είναι και καθαρά μουσική εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ρωμανό.
6: Με ενέπνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι να θυμηθώ ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι που αρέσει πολύ και στην κόρη μου.
7: Ποιο είναι?
6: Το οποίο λέει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Αυτό νομίζω ότι είναι το τραγούδι το οποίο πρέπει να αφιερώσουμε στην αντιπολίτευση. Αλλά κυρίως, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του, γιατί ο κύριος Τσίπρας μας χρωστάει το λογαριασμό εκτός από τα μέτρα που εξαγγέλει ή θα εξαγγείλει και για το ίδιο του το κόμμα που δεν μας έχει δώσει κανένα λογαριασμό.

0: Μεγαλώνει η λίστα, Γιάννη. Έχουμε Παλιόπεδο. Έχουμε Υποκρίνεσαι. Στράτος Διονυσίου εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε Κατερίνα Λίλη.
1: Περάσαμε σε πιο μοντέρνο.
0: Ναι.
1: Λαϊκό.
0: Εντάξει, εντάξει. Είναι μια πρόοδο.
1: Έχει γίνει μόδα η αφιέρωση πάντως των τραγουδιών μεταξύ των πολιτικών. Και πάμε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου που επιμένει θεσμικά. Ψάχνει τον Πρωθυπουργό.
0: Εγώ νομίζω έκανε πολύ δυναμικό μπάσιμο. Θα εξηγήσουμε γιατί.
2: Είναι του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Εγώ θα προτείνω να κάνουμε καμία φανουρόπιτα. Μήπως και δούμε τον Πρωθυπουργό εδώ στη Βουλή. Ούτε αύριο θα προσέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής για την ώρα του Πρωθυπουργού, μολονότι εγώ του έχω καταθέσει 4 επίκαιρες ερωτήσεις. 4 επίκαιρες ερωτήσεις, συνολικά 170.
1: Δεν θα έχει άλλη δουλειά ο Μητσοτάκης, απαντάει σε ερωτήσεις. 170.
0: Είναι...
1: Από 4 ώρες που θέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για κάθε ερώτηση. Κάνε το λογαριασμό, Αντώνη.
0: Είναι 4. Καπάκι όλες, έτσι. Είναι Siemens.
1: Εδώ είναι ο κύριος Πιταράς και ο κύριος Οικονόπου που μας χαιρετάνε. Τι ώρα είναι, 10 και 20. Αποχωρούν.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Άντε. Σαββατοκύριακο. Πού σου κου. Λοιπόν, είναι 4 ερωτήσεις. Είναι Siemens, δημόσιο χρέος, διαχείριση οικονομίας και πολιτική προστασία και εμφυλιβία. Καπάκι όλα αυτά.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης έχει περιοδίες. Είναι λίγο πριν τη ΔΕΘ. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί είναι εδώ να απαντήσει δικές μου ερωτήσεις.
0: Δεν θυμάσαι δηλαδή, Πρωθυπουργό, εσύ λίγο πριν τη ΔΕΘ να πηγαίνει να απαντάει σε ερωτήσεις στη Βουλή. Όχι.
1: Όχι. Υπάρχει και μια δουλειά πρέπει να γίνει, Αντώνη.

0: Και μέσα σε όλα, εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να κάνει την κόντρα του για να φανεί λίγο με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία που λέει Νέα Δημοκρατία, το ψηφίζω. Τσουπ, ποιος πετάχτηκε.
1: Ποιος πετάχτηκε.
0: Το Πασόκ. Και λέει εγώ την ψηφίζω.
1: Το Πασόκ πάντα πετάγεται.
0: Και λέει εγώ την ψηφίζω.
1: Και τι βλέπεις εσύ σε αυτό.
0: Πάρε βάλε. Πάσα πάρε βάλε για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood προς την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ανοίγμα γιατί... στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπεις.
0: Καθόλου.
1: Ή σου είναι αδιάφορο και να το βλέπεις.
0: Δεν έχει σημασία τι βλέπω εγώ. Είναι αδιάφορο για την κυβέρνηση. Γιατί δεν ασχολήθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, έφυγε μπορεί, κουβέντα μπορεί από εκεί. Είναι αδιάφορο για τον Ανδρουλάκη, ρε Σιγιάννη.
0: Έφυγε κουβέντα από εκεί και έδωσε ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να επαναφέρει το αφήγημα για τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς που έχει ονομάσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, προφανώς όμως ο Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό.
0: Στα αριστερά.
1: Και μάλλον, ναι, και μάλλον δεν θέλει να τον αλλάξει ούτε να έχει γκρίνιες με τον Δούκα. Χτες ήμουνα για λίγο στην εκπομπή της Νέας Τριάδος που έκαναν εξαιρετική κουβέντα ο Νότης, ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Χρήστος ο Κούτρας και έβαλε στοίχημα ο Χρήστος που δεν διαφωνώ και πολύ μαζί του. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει το 3%. Καταρχάς με αυτό συμφωνείς, έτσι όπως το πάνε.
0: Ναι,
1: ακούγονται
0: όχι.
1: Πιο πολύ από ναι, την περίοδο Φάμελ.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Δεν το βλέπεις, δηλαδή.
0: Όχι. Δηλαδή, εγώ θα πάρω τα λεφτά από τον Κούτρα, καταλαβαίνεις.
1: Αν θα τα πάρεις.
0: Εκτός αν θες να βάλεις τρίτο μπουκάλι μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Δεν έβαλα στοίχημα γιατί έχω ανοιχτεί πολύ και δεν θα βγει ο χειμώνας.
0: Γι' αυτό σε βλέπεις, είδα έτοιμο και λέω.
1: Έχω να πάω σε δύο μπουζούκια εσένα, καταλαβαίνεις. Ναι. Να πάω και τον Κούτρα τώρα.
0: Ναι.
1: Για να το κανονίσουμε όλο μαζί, παιδιά, πάρουμε τρία μπουκάλια κατευθείαν.
0: Δεν νομίζω έτσι εύκολα. Έχει πολλά σχήματα.
1: Αλλά δεν βλέπεις η Δούρ παρά το θόρυβο που κάνει με την Ακρίτα, με άλλα θέματα να μπορεί να περάσει το 3%.
0: Όχι.
1: Που δεν είναι κατά ανάγκη κακό για τον Τζίπρα, λέω κι εγώ αν το περάσει.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι. Ούτε πιστεύεις ότι αυτό το άνοιγμα θα ωφελήσει τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι.
1: Ναι, ούτε εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Αν είχε. Και συγγνώμη τώρα. Γι' αυτό σου λένε πάρε βάλε για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Αν είχε να ωφεληθεί ο Ανδρουλάκης από αυτό το άνοιγμα στα αριστερά, θα είχε ωφεληθεί και δεν θα έρχονταν ο Τσίπρας να το εκφράσει.
1: Ναι, αλλά τώρα επειδή υπάρχει ο Τσίπρας, πρέπει να δει λίγο και την κέντρο αριστερά ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Άμα βλέπει ότι τόσο καιρό δεν μπορεί να κερδίσει
0: τον Τσίπρα. Δεν βλέπει την κέντρο αριστερά. Βλέπει την αριστερά.
1: Ναι, δεν βλέπει όμως χαΐρι από την κέντρο δεξιά τόσο καιρό. Βλέπει.
0: Έχει γυρίσει το κέντρο ο Ανδρουλάκης τόσο καιρό και το έχουμε καταλάβει.
1: Προσπάθησε νομίζω.
0: Πότε?
1: Προσπάθησε ρε εσύ.
0: Συγγνώμη,
1: σε ευρωεκλογές το κέντρο το έχει κερδίσει ο Ανδρουλάκης.
0: Σε ευρωεκλογές και μετά τι έκανε.
1: Έπεσε πάλι.
0: Μετά ακολούθησε το Δούκα, αποκλείουμε οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, θα μπορούσε να ακολουθήσει και να πάει να τσακώνει το συνέδριο.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα.
1: Μετά το συνέδριο.
0: Ένα-ένα. Ακολούθησε την ερώτηση μαζί με την Κωνσταντοπούλου. Κριτική κατέβαινε στα Τέμπη και υποστήριζε. Πλησίαζε τη θεωρία του ξυλολίου. Όλη η κριτική είναι προ τα αριστερά, έχει αφήσει το κέντρο τελείως και αλωνίζει η Νέα Δημοκρατία. Και όσο η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι πιέζεται από τα δεξιά και ένα κομμάτι από τα δεξιά πλέον έχουν πάρει χαμπάρι, δεν θα τους επιστρέψει ποτέ, θα στρέφονται όλο και περισσότερο στο κέντρο και θα σπρώχνουν από εκεί προς τα έξω το
1: Πασόκ. Δεν έχεις καταλάβει κάτι, ότι η μάχη του κέντρου έχει χαθεί, πήρε ό,τι πήρε σε ευρωεκλογές και τώρα μάχεται και τη δεύτερη θέση. Δεν μπορεί να απευθυνθεί σε κεντροδεξιά, οπότε παλεύει να κάνει ενδεχομένως και συμμαχίες που θα έχει κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, ενδεχομένως να το κάνει γι' αυτό.
0: Ας πάει να κλείσει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν.
1: Μπορεί να πάει για την πρώτη θέση.
0: Να χάσει ό,τι κέρδισε.
1: Μπορεί να πάει για την πρώτη θέση.
0: Το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Καλά, κάτσε να πάρει τη δεύτερη.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Παλεύει για τη δεύτερη τώρα.
0: Τη δεύτερη δεν θα την πάρει με την αριστερά, σου λέω εγώ.
1: Θα την πάρει όμως με την κέντρο αριστερά. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι νέα αριστερά. Είναι νέα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα και πήγε και νέα αριστερά εσύ, μαζί.
0: Καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά. Δεν είναι κέντρο αριστερά για μένα. Αλλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι. Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Νόβα 9.31.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 9.31.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
7: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Δηλώνει τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλυθεί το Βρετανικό Μουσείο. Αναστέλλονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς υπερχείλησε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφική κατολίσθηση και απειλεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ, όπως ανέφερε νωρίτερα ανακοίνωση των ανακτόρων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: με αναγκάζεις να αφιερώσω το ίδιο τραγούδι που αφιέρωσε ο Ρωμανός ο Τσίπρας σε σένα.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω.
0: Γιατί όπως σωστά λέει ο Γεράσιμος Μάλτα, μετά τα στοιχήματα ο Ατζολιώτης τραγουδάει «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Πας για τρίτο μπουκαλάκι.
2: Έχουμε λοιπόν ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Σωστά. Εδώ σου λέω πριν το τέλος του έτους.
2: Δίνω μια καλή απόδοση. Έχουμε ότι ενδεχομένως να έχουμε προώρες εκλογές. Εδώ η απόδοση είναι 20-25. Το παραδέχομαι.
0: Το ισχάσει.
2: Αλλά ρισκάρω, παιδί μου, έτσι είναι η ζωή.
0: Ωραία.
2: Το τρίτο δεν έχει μπει ακόμα το στοίχημα, αλλά.
0: Ψήνεσαι.
2: Δεν ψήνομαι με την άποψη του Χρήστου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καταφέρει να τσιμπήσει το 3%.
0: Και να μπει στη Βουλή.
2: Άμα πάρει 3% θα μπει στη Βουλή, ναι.
0: Κάτσε εσύ, στις πρώτες ή στις δεύτερες εκλογές.
2: Εσύ για τις πρώτες εκλογές μιλάμε, ποιες δεύτερες. Ποιες δεύτερες, δεύτερες θα γίνει ο χαμός.
0: Α, στις πρώτες, ωραία. Ναι. Το πας στο μπουκαλάκι.
2: Όχι, θέλω να το σκεφτώ. Θέλω να αναλύσω τα δεδομένα το Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί θα σου απαντήσω.
0: Και ο Λαρισαίος λέει ότι
2: θα για να
0: Και ο Λαρισαίος λέει για τον Ανδρουλάκη ότι για να κερδίσει το κέντρο πρέπει να απευθύνεται στους κεντρώους.
2: Ναι. Εντάξει, σου είπα τι λάθος κάνεις. Εσύ νομίζεις ότι ο Ανδρουλάκης πάει για την πρωτιά. Αν πάει για την πρωτιά, να κερδίσει τους κεντρώους.
0: Καλά. Ας κερδίσει δεύτερη θέση.
2: Γιατί... Μα γι' αυτό σου λέω. Πάει για τη δεύτερη θέση.
0: Γιατί η δεύτερη θέση στην Ελλάδα ανήκει στην αριστερά. Μπράβο, ωραία μα τα λες, Αντώνη.
2: Ανήκει η πρώτη τόσα χρόνια στην αριστερά.
0: Λίγο. Κέρδισε ο
2: ανήκει η πρώτη τόσα χρόνια στην αριστερά.
0: Άκουσα με λίγο. Επειδή κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες, εμείς οι Παναθηναϊκοί είμαστε σε καλή διάθεση και σε καλό μουτ σήμερα και δεν έχουμε
2: όλοι
0: όρεξη για πολλού καμπιάδε.
2: Είμαστε σε καλή διάθεση, Γιάννη μου.
0: Σα βγάζω.
2: Του αγνού φιλάθου που πηγαίνουν και στο ΑΚ να δουν τον Παναθηναϊκό, μην του βγάζει απ' έξω.
0: Ναι, λοιπόν. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω
2: με αυτά που λες.
0: Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω άλλον έναν χαρούμενο Παναθηναϊκό εδώ στον εξώστη, τον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Δήμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα εξ ακροατές σας.
0: Εντάξει, τα καταφέραμε χθες, κύριε Δήμα. Να ξεκινήσουμε, επειδή ξεκινήσαμε αθλητικά λίγο την εκπομπή, γι' αυτό σας κάνουμε αυτή την εισαγωγή.
3: Τα καταφέραμε πράγματι. Μακάρι να είχαν περάσει όλες οι ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι όλοι οι φύλαθλοι θέλουμε οι ελληνικές ομάδες να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Είστε ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί χθες ήσασταν με τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια του Μετρό, στην Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη, η οποία προσπαθεί η κυβέρνηση με διάφορα έργα τα οποία γίνονται εκεί, νομίζω γίνονται τα περισσότερα έργα από παντού στην Θεσσαλονίκη, να συνδεθεί ξανά με την πόλη κατά κάποιο τρόπο.
3: Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι δεν κάνουμε τα έργα για κομματικούς σκοπούς, είναι κάτι που το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός, είναι έργα τα οποία πράγματι χρειάζεται η Θεσσαλονίκη, έργα τα οποία λείπανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσουμε όμως να καταλήξουμε στα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προφανώς έπρεπε και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, να έχουν γίνει πιο πριν σωστά όλες οι μελέτες και να γίνουν πολύπλοκες εργασίες και καλός σχεδιασμός, ο οποίος ευτυχώς ολοκληρώθηκε. Εκτός από το μετρό Θεσσαλονίκης που τώρα θέλω να πω ότι κοιτάζουμε και σχεδιάζουμε για το πώς θα επεκταθεί το μετρό και προς τα βορειοδυτικά σε συνοικίες, γειτονιές Θεσσαλονίκης που πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση. Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούμε και άλλα σημαντικά έργα. Ένα από τα βασικότερα είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας, ένα έργο το οποίο θα διπλασιάσει τον όγκο των οχημάτων που εξυπηρετούνται καθημερινά στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
0: Ισχύει το χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση πριν το καλοκαίρι του 27.
3: Ο στόχος αυτός είναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 60% των εργασιών. Όποιος περνάει από το περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης θα βλέπει τους τελευταίους μήνες ότι σκηνοθετεί πλέον και το μπλε καλούπι εκτός από το πορτοκαλί καλούπι. Οι εργασίες πηγαίνουν με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και θα δώσουμε μια ακόμα πραγματικά πολύ σημαντική ανάσα στο κυκλοφοριακό της πόλης της Θεσσαλονίκης.
0: Και ακούγουμε πολλά παράπονα, για να σας επιμείνω λίγο στα θέματα του Υπουργείου σας, στο θέμα των καπνών μονοδρομήσεων, οι οποίες έχουν γίνει στην Εγνατία. και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται εκεί.
3: Κοιτάξτε, ναι, πράγματι, αλλά στην Εγνατία υπήρχαν σημαντικές ελλείψεις στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε με πολύ σημαντικές εργασίες από ασφαλτοστρώσεις, από την συντήρηση που γίνεται σε 69 σύραγγες που έχει η Εγνατία Οδός, την δημιουργία ΣΕΑ σε όλο το μήκος της Εγνατίας, σταθμών ξεκούρασης ακόμα και για οδηγούς μεγάλων φορτηγών. Άρα η Εγνατία Οδός θα μετατραπεί στον πιο σύγχρονο και στον πιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο, σε πιο ασφαλή αυτοκινητόδρομο σε σχέση με σήμερα. Άρα είναι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν, και νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό και προς όφελος του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.
2: Κύριε Δήμα, για να το συνδέσω λίγο όλο αυτό πολιτικά, είπατε βεβαίως ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα έργα δεν γίνονται για κομματικούς λόγους, και αυτό βεβαίως είναι κατανοητό και πιστευτό. Όμως, επειδή υπάρχουν τα στοιχεία από τις ευρωεκλογές στη Βόρεια Ελλάδα, που στις περισσότερες περιοχές η Νέα Δημοκρατία έχασε 10 μονάδες, μιλάω πάντα για τα Βόρεια, πιστεύετε ότι αυτά τα έργα αρκούν έτσι ώστε η Γαλάζια Παράταξη εσείς να μπορέσει να ανακάμψει και να παρουσιάσει άλλη εικόνα σε 7-8 μήνες που θα γίνουν οι εκλογές?
3: Κοιτάξτε, ο κάθε πολίτης έχει τα δικά του κριτήρια με τα οποία αποφασίζει την ημέρα των εκλογών το τι θα ψηφίσει. Εγώ θα σας πω ότι τα έργα αυτά είναι πολύ σημαντικά και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μόνο τα έργα που περιέγραψα πριν, αλλά τα έργα τα οποία υλοποιούνται σε όλη την χώρα. Άρα, ναι, κάποιοι πολίτες προφανώς που θα δουν σημαντική αναβάθμιση της καθημερινότητά τους, μπορεί να επηρεαστούν και να δουν την πρόοδο και να θελήσουν να συνεχιστεί αυτή η πρόοδος για την καθημερινότητά τους.
2: Για να βάλουν
3: όμως αυτό
2: περιέχει και την τσέπη τους, βέβαια, έτσι.
3: Σαφέστατα, γι' αυτό σας είπα και εξ αρχής ότι κάθε πολίτης έχει τα δικά του κριτήρια. Και η τσέπη του προφανώς είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ειδικότερα την επόμενη εβδομάδα, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι οι πολίτες της χώρας αναμένουν να ακούσουν και τις προτάσεις του Πρωθυπουργού, τις θέσεις της κυβέρνησης για τις επιπλέον μειώσεις της φορολογίας. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω ότι η κυβέρνησή μας τα τελευταία 7,5 χρόνια έχει μειώσει ή καταργήσει πάνω από 86 φορούς. Έχει καταφέρει και έχει αυξήσει τα εισοδήματα, ας πούμε, μόνο τον κατώτατο, το βασικό μισθό, κατά 41%, και έχουμε πει ότι θα αυξήσουμε κι άλλο τον κατώτατο μισθό το 2027, με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ από τα 680 ευρώ που ήταν όταν αναλάβαμε. Όπως επίσης, και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, θυμάστε στο παρελθόν κάποιοι να λένε ότι θα καταργήσουν τον ένφια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Από 1η-1η του 2027, ο ένφια, για όσους έχουν πρώτη κατοικία σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, καταργείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να το πούμε, ότι οι προσπάθειες που κάνουμε συστηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα προφανώς είναι στη μείωση της φορολογίας και στην ενίσχυση των εισοδημάτων, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες της παγκόσμιας ακρίβειας.
0: Επειδή αυτό το διάστημα υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη προσπάθεια της κυβέρνησης να μαζέψει μια κατάσταση δύσκολη για αυτήν και για τη Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου φαίνεται να έχουν υποχωρήσει τα ποσοστά της σε σχέση με το τι είχε πάρει στις εκλογές του 2023. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η υποχώρηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος σε περιφέρειες στις οποίες έχει ρίξει το βάρος? Αναφερθήκαμε σε όλα τα έργα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, την Βόρεια Ελλάδα. Παρόλα αυτά, οι πολίτες να επιλέγουν να κινηθούν προς τα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
3: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο θα σας πω, δεν είμαι σε θέση να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο οι πολίτες στις ευρωεκλογές Στη Βόρεια Ελλάδα ειδικότερα, όπως εξημαίνεται, αποφάσισαν να έχουν άλλη επιλογή στην ψήφο τους. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουμε κάνει τόσο στο σύνολο της επικράτειας, αλλά και ειδικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, και τις τηρούμε και θα είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σύνολο των προεκλογικών μας δεσμεύσεων απέναντι στους πολίτες τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικότερα όμως και στο σύνολο της χώρας.
0: Το ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο συζητείται απλώς ο χρόνος ανακοίνωσης και όχι το αν θα γίνει ή όχι, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθειά της για μια τρίτη τετραετία?
3: Κοιτάξτε, προφανώς δεν θα θέλαμε ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός όσο κυβέρνησε. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Και ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη του τι κάνει. Άρα αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Δήμα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
13: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Κυριάκος Αντώνη και φίλος του σταθμού. Mm-hmm. Πρόταση, λέει, την ερχόμενη Παρασκευή να βγείτε από Θεσσαλονίκη σαν εκπομπή.
2: Εντάξει, θα βγούμε από εδώ σαν εκπομπή και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Και μετά
2: θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά,
0: αλλά θα πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Πολλά μηνύματα και για τα έργα τα οποία γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Η Βασιλική Σκιά έτσι υπογράφει. Μην ξεχνάτε να κάνετε αναφορά, λέει, και σε πολλά και εξαιρετική σημασία σε έργα που έχουν υλοποιηθεί στον τομέα του πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη. Ο Φώτης Δρούγκας, λέει, ενημερώστε τον Υπουργό ότι σε καμία σύραγγα στην Εγνατία δεν γίνονται έργα, μόνο κάποιες σποραδικές ασφαλτοστρώσεις. Χρειάζεται αυτοψία, 8 μήνες, 0 έργα στις σύραγγες. Είναι ένα ζήτημα που έχουν όσοι μετακινούνται στην Εγνατία.
2: Όπως πάνω αυτό για τη δημόσια αστική συγκοινωνία, ότι πρέπει να γίνει η δουλειά, πρέπει να το δούνε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Γιάννης επιμένει ότι η Εγνατία παραλήθηκε ένα μεγάλο έργο χωρίς να είναι έτοιμο και τώρα βρίσκουν πάλι τις ελλείψεις και μιλάει για μια ανίποτη ταλαιπωρία σε όσους χρησιμοποιούν το δρόμο. Υπάρχει όμως και το μήνυμα για το flyover, το οποίο στέλνει ο Τάσος Καμπάς. Λέει, είμαι από τα Νότια Πρόασια στην Αθήνα, αλλά βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, πέρασα από το flyover, καταπληκτικό και πολύ δύσκολο έργο. Όποιος το καταλαβαίνει έχει πρόβλημα κατανόησης. Αν προσθεθεί και πράσινο, θα είναι ένα πανέμορφο και ουσιαστικό έργο.
2: Και έχουμε και αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που είχαμε πει, που είχαμε πριν με τον Γιάννη για το Πασόκ και τον προσανατολισμό του. Ο Κώστας μας λέει ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να ανακάμψει όταν επιχειρεί πλειοψηφικά προς τα αριστερά. Είναι προφανές ότι το πολιτικό κέντρο μένει μακριά του. Και ο Σωτήρης μας λέει για τη δημοσκοπική εικόνα του κυρίου Ανδρουλάκη στην ερώτηση για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, που όντως δεν πάει καλά και είναι ένα δείγμα που δεν βοηθάει το Πασόκ να ανακάμψει. Επίσης, μην νομίζεις ότι δεν σε άκουσα που έκλεψες χθες. Όχι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς μέχρι τα τέλη του χρόνου, να κάνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλιώς έχασες.
0: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Τα σημειώνω για να είμαι ξεκάθαρος.
0: Εσύ είπες 2 μήνες πριν τις εκλογές.
2: 2-3 μήνες πριν τις εκλογές.
0: Αν κάνει δηλαδή μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, δεν κερδίζει κανένας.
2: Κοίταξε, μπορεί να έχουμε ισοπαλία εκεί πέρα. Όχι, Μάρτιος κερδίζω εγώ. Μάρτιος με Μάιος εκλογές.
0: Ναι, σωστά.
2: Εγώ.
0: Μεταξύ Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου.
2: Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου.
0: Ισοπαλία.
2: Και Νοέμβριο θα βάλω.
0: Έχεις από χάσει. Νοέμβριο.
2: Έχεις χάσει.
0: Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο.
2: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Συμφωνώ.
2: Θα οριθωτούμε.
0: Ναι, ναι. Από Νοέμβριο να ξέρω πότε είναι ισοπαλία. Από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο είναι ισοπαλία.
2: Είναι ισοπαλία.
0: Είναι ισοπαλία.
2: Είναι ισοπαλία.
0: Πάει.
2: Πάει. Μας ακούει και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, νομίζω, έτσι.
0: Καλημέρα, Νίκο.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Το χρόνο των εκλογών του κλειδώσατε.
0: Έχουμε παίξει στοίχημα εδώ. Εγώ λέω Μάιο, Νίκο, κλειδωμένο.
2: Εγώ εκεί τα έπαιξα όλα για όλα. Καταλαβαίνω πως ρισκάρω, Νίκο, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα αναιρέσει την υπόσχεση του Πρωθυπουργός, αλλά αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο με αυτά που βλέπουμε, αυτά που
14: ερώτηση.
2: Ναι.
14: Ερώτηση. Πότε στην προεκλογική περίοδο, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, πότε ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Θεσσαλονίκη? Ποια μέρα?
2: Ο Πρωθυπουργός.
14: Ναι.
2: Τι εννοεί, το Σάββατο δεν μιλάει?
0: Παρασκευή.
14: Πριν από τις εκλογές. Πριν από τις εκλογές στη Θεσσαλονίκη, πότε μιλάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός?
0: Παρασκευή, Αθήνα, Πέμπτη Θεσσαλονίκη.
14: Mm-hmm. Πέμπτη. Ωραία, πολύ ωραία. Η Πέμπτη μετά την 1η Απριλίου, νομίζω, και μετά η Κυριακή αντίστοιχα θα είναι οι εκλογές. Θες, αν θυμάστε καλά, λέει στον Αλέξανδρο Εξάρχου, τον επικεφαλής του Άκτορα, μας χρωστάς και το άνοιγμα της Ονδού, αν θυμάμαι καλά, Πίνδου.
0: Πόντου, στην Καλαμαριά.
14: Που θα παρουσιαστεί και θα πρέπει να
2: ολοκληρωθεί
14: την 1η Απριλίου, έχεις δεσμευτεί.
2: Επειδή είπε 1η Απριλίου, εκεί λίγο κόλλησα εγώ, κατάλαβες.
14: 1η Απριλίου να παραδοθεί.
2: Ναι.
14: Θα παραδοθεί 1η Απριλίου. Το 1η Απριλιά, λες.
2: Ναι, ναι, ναι.
14: Μην το λες αυτά τώρα. Εμείς έχουμε ανοίξει ολόκληρο κανάλι. Ο Sky, η τηλεόραση Sky 1η Απριλίου άνοιξε. Και δόξα τω Θεώ ζει και βασιλεύει.
2: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, Νίκο, μου κατάλαβε. Δεν είμαστε πολιτικοί.
0: Και μία είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα.
2: Δεν είμαστε πολιτικοί, λέω.
0: Λοιπόν, έχεις γράψει σήμερα στην Καθημερινή και ήταν και η αφορμή για την επικοινωνία μας, Νίκο, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που αναφέρεσαι στα τεκμήρια και τους ελεύθερους επαγγελματίες και νομίζω ότι φωτογραφίζεις το τι θα μπορούσαν να περιμένουν από τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ όσο αφορά την τεκμαρτή φορολόγηση.
14: Υπάρχει ένα θέμα αιτιολόγησης. Χρειάζεται να αντιλαμβάνονται όλοι στην κυβέρνηση να αλλάξουν το αντιδημοφιλές μέτρο των τεκμηρίων. Και θα έλεγα και άδικο, πάντα τα τεκμήρια είναι άδικα. Αλλά υπήρχε και μια ανάγκη κοινωνική.
0: Κάπως να πληρώσουν φόρο όλοι αυτοί.
14: Ναι, πρέπει κάτι να πληρώνουν. Κάτι να πληρώνουν. Να βρούμε άνθρωπο να πληρώνουν κάτι. Αυτό είχε βρεθεί τέλος πάντων. Ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν ο υπουργός οικονομικών που το είχε φέρει. Αντιδημοφιλές, πολλά μέτρα αντιδημοφιλή χρήσιμα έχει φέρει στη ζωή, την καριέρα του Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα συζητάνε την αλλαγή. Η αλλαγή για να γίνει πάλι πρέπει να αιτιολογηθεί, γιατί καροδοκούμε και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι λέμε παιδιά να πληρώνουν κάτι. Δεν μπορείτε να τα καταργήσετε όλα.
2: Το πρόβλημα, Νίκο, ποιο είναι? Ότι έχει αδικήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν έχει φέρει τα έσοδα που περιμέναμε.
14: Ναι. Αυτό ακριβώς. Και το πρώτο σκέλος, εγώ δεν συμφωνώ, δεν τους έχει αδικήσει, αλλά εσύ το λες. Για το δεύτερο, θα περίμενα να ασπρίσει ένα μέρος οικονομίας. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΔΕ βοήθησαν να ασπρίσει μεγάλο μέρος της οικονομίας. Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας βοήθησε να ασπρίσει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας. Αυτό το βλέπουμε στα έσοδα που αυξάνονται, στα έσοδα από ΦΠΑ, στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Το μέτρο δεν αύξησε την εισπραξιμότητα. Δηλαδή, ήρθε και έβαλε ένα φόρο, αυξήθηκαν οι τζίροι, βάλαν πολλές δαπάνες και καταλήξαμε πάλι στα 300. Οι μισοί ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι.
0: Δηλώνουν και μάγοι στην ΚΑΔ.
14: Προφανώς. Ναι, να μας πούν το κράτος το δέχεται. Το κράτος το δέχεται.
0: Να ήταν το μόνο που δεχόταν.
14: Προφανώς λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και με τις δαπάνες, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα στη συνέχεια, εφόσον λοιπόν δεν δέχεσαι το 300 και τους λες ότι θα πληρώσετε ένα φόρο όσο ο κατώτος μισθός, θα πρέπει να τους δίνεις και ένα κίνητρο να αρχίσουν σιγά σιγά να, αυτά που δηλώνουν να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ένα. Και δεύτερο, δεν μπορεί να πληρώνεις παραπάνω τεκμήριο επειδή έχεις προσλάβει ένα εργαζόμενο. Και αυτό λειτουργούσε ανασχετικά, γιατί μπορεί τώρα η αγορά εργασίας να είναι καλή, αλλά αργότερα, αν αρχίσει και γυρίζει, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα αντικίνητρο και στην αγορά εργασίας ο κόσμος να μην προσλαμβάνει. Και ξέρεις, ένας επιτιδευματίας, ειδικά που είναι συνήθως ο εαυτός του, το να προσλάβει έναν εργαζόμενο είναι μεγάλη απόφαση. Αν του λες κιόλας ότι θα πληρώσει παραπάνω τεκμήριο, είχαμε σκεφτεί ποτέ να το κάνει.
2: Άρα, προσλάβει και δεύτερο, έτσι.
14: Σιγά μην προσλάβει και δεύτερο, καμία πιθανότητα.
0: Άρα, ίσως αυτό να είναι ένα από τα κίνητρα που θα δοθούν προκειμένου να μειωθεί το τεκμήριο.
14: Ξέρω ότι τα μελετούν και τα δύο. Γιατί θέλουν, η αλήθεια είναι αυτή η ωραία τακτική, να ασπρίζει ένα κομμάτι της οικονομίας. Αυτό να δημιουργεί παραπάνω έσοδα. Τα έσοδα να δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο. Η Ευρώπη να το αναγνωρίζει και να ανεβάζει την οροφή δαπανών. Και συνέχεια αυτοί ανακοινώνουν πακέτα στήριξης. Είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, η οποία έχει και αρέσει την κυβέρνηση και κατανοητή στους πολίτες. Και έχω μια μικρή αίσθηση ότι αυτό αναζητείται, δηλαδή να γίνουν πιο κοινωνικά δίκαια, να γίνουν πιο κατανοητά για το όφελος το οποίο φέρνουν όχι μόνο στους, σε όλη την κοινωνία, γιατί το να πάρεις απλώς κάποια λεφτά από μια κοινωνική τάξη δεν λέει κάτι, δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή οικονομικά. Πρέπει να εξηγείς ότι κάνεις και μια μεταρρύθμιση, ότι κάποια στιγμή τα τεκμήρια θα μας τελειώσουν, δεν μπορείς να φορολογήσεις ένα ώστε μια κοινωνική τάξη.
0: Έχει πει και ο κ. Μητσοτάκης αυτό που λες, ότι αυτά δεν είναι, τα τεκμήρια τα βάζουμε, αλλά όχι για να μείνουν για πάντα.
2: Πάντως είναι η πιο δύσκολη φορολογική εξίσωση, Νίκο, έτσι. Δηλαδή αυτό το να μην αντιμετωπίζονται όλοι οριζόντια και να μην γίνεται αυτό το τσουβάλιασμα διαφορετικών κλάδων, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί.
14: Μπορεί να αντιμετωπιστεί, ζητούσαμε, αλλά οι τράπεζες, για παράδειγμα, έχουν τόσες πληροφορίες για όλους μας. Τις οποίες πολλές αντλούν από το κράτος, από τις υπηρεσίες του κράτους, από την ΑΔΕ, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπαίνουμε μέσα σε μια τράπεζα ή τέλος πάντων ηλεκτρονικά μπαίνουμε και υπάρχει credit score το οποίο γνωρίζουν τα πάντα για εμάς. Έχουμε όλοι διαφορετικό επιτόκιο. Εμείς οι τρεις τώρα εδώ πέρα έχουμε διαφορετικό επιτόκιο να πάμε σε μια τράπεζα. Ο καθένας ανάλογα με το ιστορικό του, ανάλογα με το αν τα συνεπείς, αν ξέχασε μια δόση, δεν ξέχασε, με τα εισοδήματά του, αν πληρώνει τους φόρους, αν πληρώνει τις ασφαλιστικές τους φορές. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην τις χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες το κράτος όταν τις χρησιμοποιεί το τραπεζικό σύστημα και όταν αρχίζουν σιγά σιγά και μπαίνουν και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην ενέργεια, οι ενεργειακές εταιρείες σκέφτονται και φτιάχνουν τέτοιου είδους λίστες προκειμένου να ξεχωρίζουν τους κακοπληρωτές από τους καλοπληρωτές. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και είναι καλό να τις εξηγούμε, γιατί μέσω ελεύθερης επαγγελματίας είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην αρχή της καριέρας τους, έχουν μια κακή χρονιά. Και επειδή έχουν αυτή την κακή χρονιά επαγγελματικά για διάφορους λόγους, καλούνται να πληρώσουν ένα φόρο ο οποίος δεν είναι πραγματικός. Και έστω και ένας να είναι αυτός, είναι άδικο.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μία από τις κοινωνικές ομάδες που είναι στο μπλοκάκι της κυβέρνησης, αλλά βλέπω ότι έχουν προσθεθεί και πάρα πολλές άλλες. Οικογένειες με παιδιά, αγρότες, επιχειρήσεις. Μιλάνε για, ακούγονται ακόμη και σενάρια για άλλες δύο μονάδες κάτω στην μείωση του φόρου των επιχειρήσεων. Βγαίνει ο λογαριασμός, γιατί από ό,τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών, στην καλύτερη το πακέτο να είναι στα 2 δισεκατομμύρια, σκάρτα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν προσθεθούν όλα αυτά μαζί με τα χρήματα για τους συνταξιούχους που έχουν ακουστεί και εδώ πολλά σενάρια και έχουν γραφτεί, Νίκο, νομίζω ότι το ξεπερνάμε κατά πολύ τα 2 δισεκατομμύρια.
14: Το πραγματικό πακέτο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δις. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα γύρω-γύρω. Αν τα αφρίσουμε αυτά που κυκλοφορούν στην επικαιρότητα, ξεπερνούν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έτσι, του 2014, του Άλεξη Τσίπρα. Άρα δεν υπάρχει. Που είναι ξεπέραστο ακριβώς και κανείς δεν μπορεί να το ξεπεράσει ποτέ. Άρα δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για τα πόδια.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
14: Το χειμώνα και δεν είναι από τον προϋπολογισμό τον κρατικό. Υπάρχουν και άλλα τέτοια. Υπάρχουν δάνειο ταμείο ανάκαμψη για τους μικρομεσαίους, κοντά στα 5 δις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τα οποία κρατήθηκαν και να είναι μόνο για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Θα έχουμε τέτοια, αλλά το δημοσιονομικά υπολογισμένο πακέτο δύσκολα θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ να τα λέμε, έτσι.
14: Όποτε ναι, θέλετε, ωραία, πάντα.
2: Να βάλουμε και ένα στοίχημα μαζί.
0: Καλή συνέχεια.
14: Γεια σας, γεια, γεια.
0: Και με τον Νίκο Φιλιππίδη και τα στοιχήματα του Αντώνη Ατζολέτου, νομίζω κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα του Εξώστη.
2: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί.
0: Εδώ, στον Εξώστη. Καλή σας ημέρα.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
21: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
22: Πες μου πως...
23: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
24: Νόβα 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
25: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
26: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
27: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
28: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
29: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
28: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541 0 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
29: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
28: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητες. Φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητες.

0: Παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
1: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε η καθημερινή μας συνάντηση εδώ στο Nova 931, Παρασκευή σήμερα 28 του Αυγούστου. Ελευθερία Αρβανιτάκη και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες θα δώσουν το δικό τους παρόν και τη δικιά τους πινελιά μουσικά, ενώ εμείς θα ασχοληθούμε κυρίως με τα νέα που αφορούν την Ξάνθη σε πρώτο πλάνο και τη Θράκη ευρύτερα μέχρι και τις 12, καθώς θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, ο Δάμων και ο Εζεκίας είναι στο εορτολόγιο, οι εορτάζοντες, χρόνια πολλά και στα γενέθλια. Να εστιάσουμε και να πούμε ότι σαν σήμερα ξεκινά το 1904 ο αγώνας κατά των κομιταζίδων που ενοχλούσαν και διεκδικούσαν τη Δυτική Μακεδονία, με πρωτεργάτη σε αυτόν τον αγώνα τον Παύλο Μελά. Σαν σήμερα το 1963 σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον, η έγχρωμη διαστόματος του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνούν «I have a dream». Στη Βουλή, στη βούληση να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών, οι Υπουργοί Ελλάδας και Τουρκίας, ο Νίκος Γκοτζιάς και ο Μπελβούτ Ταβούτζογλου, σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη το 2016. Σύμφωνα με τον κύριο Γκοτζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Πάρτα αυγό και κούρευτο. Με λίγα λόγια, σαν σήμερα ο Γκέτε έρχεται στη ζωή, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας, 1749, και ο Λέων Τολστόι το 1828. Ο γνωστός Ρώσος συγγραφέας, Πόλεμος και Ειρήνη, Άννα Καρένινα και άλλα. Ο Γινέζος γλύπτης και ακτιβιστής, ο Άι Γουέι Γουέι, 1957 σαν σήμερα έρχεται στη ζωή, ενώ φεύγει σαν σήμερα ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικάνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, το 1987. Και το 1991 ο Αλέκος Ακελάριος, ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης και δημοσιογράφος. Όλα αυτά στον Nova 931, ένα πρωινό ακόμη που μας βρίσκει όλους μια μεγάλη παρέα.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μου το κτήμα, μαζί μας οι απολαύσεις που προσφέρει απλόχερα κάθε μέρα της εβδομάδας, όλη μέρα και μάλιστα από νωρίς το πρωί, με τη δυνατότητα να απολαύσουμε τον αγαπημένο μας καφέ, φρεσκοστημένους χυμούς και πλούσιο πρωινό σε έναν χώρο που είναι δροσερός, που είναι ασφαλής, που είναι ευρύχωρος, που είναι μοναδικός. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, κάτω από τα δέντρα, στα κιόσκα και τις βεράντες, οι μεγαλύτεροι απολαμβάνουν όλα όσα προσφέρει και οι μικροί παράλληλα μπορούν να ψυχαγωγηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ασφάλεια. Καλημέρα σε όλους, με το κτήμα σε πρώτο πλάνο και την παρέα μας να μεγαλώνει, καθώς με το 254-10-210-10 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να κάνετε τις κρατήσεις σας για να απολαύσετε την έξοδό σας στο κτήμα. 254-10-210-10, 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος και το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που έρχεται, όσο είναι ακόμα ο καιρός κατάλληλος, μπορούμε να απολαύσουμε καθημερινά από το καφέ μέχρι και το πιο εξαιρετικό φαγητό στη διάρκεια της ημέρας κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί να ακούσουμε μερικές στροφές από ένα αγαπημένο τραγούδι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αμέσως μετά να φιλοξενήσουμε την πρόεδρο του ΕΒΕ Ξάνθης, που έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα τόσο για τη συμμετοχή στις γιορτές Παλιάς Πόλης όσο και για ένα πόρισμα που αφορά την χθεσινή συνάντηση που είχαν με υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, είμαστε εδώ στο πρωινό αυτό της Παρασκευής 28 του μήνα για να μεταφέρουμε μαζί την επικαιρότητα αφορά την περιοχή μας, αλλά και να σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις αφορμή βέβαια τώρα έτσι, το φλέγον ζήτημα της γιορτές Παλιάς Πόλης. Με την συμμετοχή και του Επιμελητηρίου σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, έχουμε την πρόεδρο του Επιμελητηρίου κοντά μας, την κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, να μας μιλήσει και για την πρωτοβουλία αυτή του Taste Ξάνθη για τα κεράσματα, αλλά και ένα επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα που ακολούθησε από μια συνάντηση με υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα κυρία Μαλιαρουδάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πολύ άσχολη και τελευταία, έτσι, ανεβοκατεβάσματα στην Αθήνα, εδώ πέρα οργάνωση πολλών δράσεων, συμμετοχή και ενεργή ιδιαίτερα η παρουσία του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Να ξεκινήσουμε από την πρωτοβουλία.
2: Προσπαθούμε και θέλουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τον τόπο μας.
1: Και εμείς το ίδιο και χαιρόμαστε για την προσπάθεια, γιατί πιστεύω ότι και άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα θα αποδώσουν. Να ξεκινήσουμε για την πρωτοβουλία του Taste Ξάνθη και τα κεράσματα. Είναι ένας χώρος φιλόξενος, η Ξάνθη και η Θράκη, και τα κεράσματα είναι μέσα στην κουλτούρα μας.
2: Ακριβώς αυτό θέλαμε να κάνουμε, να δείξουμε το ποιο είναι το παραδοσιακό κέρασμα της πόλης μας. Όλοι οι επισκέπτες όταν φεύγουν από την Ξάνθη έχουν σίγουρα μαζί τους γλυκά, κυρίως σιροπιαστά, και τι άλλο, τον ελληνικό καφέ, τον ξαφιώτικο καφέ, ο οποίος είναι γνωστός στο Πανελλήνιο. Εμένα στα διάφορα ταξίδια μου που κάναμε την Ελλάδα, αυτό που μου ζητάνε να τους πάω είναι αυτά τα δύο πράγματα, γλυκά και καφέ. Και σίγουρα βέβαια ο καφές δίπλα θα συνοδεύεται με ένα πεντανόστιμο λουκουμάκι.
1: Έχουμε λοιπόν μια πληθώρα από επιλογές για τον επισκέπτη, αλλά και με την παροχή αυτών όλων των προτάσεων, τα οποία έχουν εδραιωθεί μέσα στον χρόνο, και ο επισκέπτης έχει επιλογές. Όλα αυτά να τα πάρει, το σιροπιαστό, το λουκουμάκι, το καφέ.
2: Εμείς θεωρούμε τον καφέ κάτι αυτονόητο, αλλά στα περισσότερα μέρη στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει αυτός ο φρεσκοαλεσμένος καφές.
1: Ομοσχοβολιστός, ναι. Είναι αλήθεια.
2: Έχουμε ένα πλεονέκτημα και τις περισσότερες φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε.
1: Να, που μας δίνεται η ευκαιρία τώρα να γνωρίσουμε και εμείς οι ίδιοι που ζούμε εδώ τα ίδια τα προϊόντα και τις ίδιες τις νοστιμιές και τις λιχουδιές που παράγουμε.
2: Όπως είπα και στην έκθεση τοπικών προϊόντων στη Σταυρούπολη, σκοπός είναι να γνωρίσουμε τον τόπο μας μέσα από τα προϊόντα που παράγουμε. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι το τι παράγεται στην Ξάνθη. Πρώτα πρέπει να το γνωρίσουμε και να το επιλέξουμε για να στηρίξουμε τον εαυτό μας, να στηρίξουμε την τοπική αγορά, γιατί μια ισχυρή αγορά σημαίνει αυτόματα και ισχυρή κοινωνία.
1: Κυρία Μαλιαρουδάκη, πού θα είναι το σημείο συνάντησης αυτής της έκθεσης, αυτής της παρουσίασης των κερασμάτων?
2: Στο χώρο του παλιού Δημαρχείου, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8:30. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε στις γιορτές Παλιάς Πόλης σε έναν τόσο σημαντικό θεσμό που φέτος γιορτάζει 35 ολόκληρα χρόνια.
1: Δεν θα έχει διάρκεια. Θα είναι κατά τη διάρκεια των γιορτών εκεί.
2: Όχι.
1: Στις 31. Στις 31. Θα μας δοθεί ευκαιρία λοιπόν να το
2: ζήσουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι στη βραδιά, επιλέξαμε τη βραδιά λαογραφίας μαζί με την πρόεδρο του ΕΒΕ Ξάνθης. Γιατί αυτή είναι η άειλη κληρονομιά μας και οι γεύσεις είναι μέσα στην παράδοσή μας.
1: Μάλιστα. Με τη Μέρη μαζί λοιπόν,
2: ναι,
1: την κυρία Τσιακύρογλου, δίνεται μια πολύ ωραία ιδέα και πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ένα ξεκίνημα και από μόνο του το είδος το προϊόν και το αντικείμενο μας οδηγεί σε μια διαρκή παρουσία στο μέλλον. Οπότε ας θεωρήσουμε ότι είναι μια αρχή, ένα ξεκίνημα το οποίο θα έχει διάρκεια.
2: Αυτή είναι η στόχευσή μας.
1: Από την άλλη, υπάρχουν διεκδικήσεις, υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή μας, που έχει ιδιαιτερότητες, έχει τις δυσκολίες, διαχρονικά την απόσταση από το κέντρο που είναι η Αθήνα, αλλά και πιο πρόσφατα προβλήματα που αντιμετωπίζει και στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σαν εξέλιξη, γιατί όλα είναι ένας κύκλος, και στον επιχειρηματικό κόσμο. Όλα αυτά τα προβλήματα τα μαζέψατε σε ένα αρχείο, σε μια λίστα, και είχατε μια συνάντηση με υψηλό βαθμα κυβερνητικά στελέχη και νομίζω είδατε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να εκφράσετε ακριβώς αυτά τα αιτήματα τα οποία δεν χωράν περισσότερη παράταση στην λύση τους.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία είναι προτεραιότητα οριζόντιων πολιτικών, αλλά επειδή θα πρέπει να υπάρχουν, να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου για να έχουμε ανάπτυξη, γι' αυτό θέσαμε και κάποια θέματα που αφορούν μόνο την Ξάνθη. Δυστυχώς οι περσινές μας θέσεις, που ήταν πολλές, όπως η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, η αύξηση του ορίου ΦΠΑ στις 10.000 ευρώ, η μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων σε περιοχές που γειτνιάζουν με χώρες με λιγότερη φορολόγηση στα καύσιμα, η τιμωρισμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και πολλά άλλα που ήταν περσινές μας απαιτήσεις, οι διεκδικήσεις υπάρχουν και φέτος, που σημαίνει ότι δεν καλύφθηκαν. Φέτος θεωρούμε, επειδή όλα δείχνουν ότι θα είναι μια προεκλογική χρονιά, ότι θα έχει μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μεγαλύτερα ωφέλη από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να κάνω μια αναφορά για αυτό εδώ πέρα που είπαμε, για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιήσουμε στον τόπο μας. Είναι η αναβάθμιση της συνδεσιμότητας και των στρατηγικών υποδομών, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τη θέση που έχει η Ξάνθη και να γίνει ένα κέντρο εμπορίου και logistics. Αυτό χρειάζεται ολοκλήρωση του διασυνοριακού άξονα, σιδηροδρομική σύνδεση, οδικές και λιμενικές υποδομές. Μας ανακοίνωσαν με μεγάλη χαρά ότι θα γίνει η αναβάθμιση του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα παλαιωμένο πλέον δίκτυο.
1: Συγγνώμη, η Εγνατία τι αναβάθμιση θα χρειαστεί?
2: Το οδόστρωμα είναι σε
1: καλή
2: κατάσταση.
1: Ναι, αυτό που λέω, ότι μπήκαν τα διόδια, πληρώνουμε τόσα διόδια και το οδόστρωμα είναι... Ναι. Η διασύνδεση, η σιδηροδρομική, είχατε κάποια δέσμευση?
2: Όχι, δεν ήταν σε αυτό εδώ πέρα το στάδιο που υπάρχει για τον οδικό άξονα, ο οποίος υπάρχει ένα πρόγραμμα 400.000 ευρώ και θα πραγματοποιηθεί. Για τη σιδηροδρομική σύνδεση είναι μέσα στα πλάνα, αλλά δεν είναι το άμεσο. Θα περιμένουμε δύο χρόνια ακόμα.
1: Με τις τελευταίες εξελίξεις θα είναι πολύ περισσότερα με τις ανακοινώσεις που γίνανε, αλλά τι να κάνουμε, ας το θέσουμε έτσι λίγο πιο απλά και λαϊκά. Το παιδί πρέπει να κλάψει για να το δώσει η μαμά, οπότε εσείς καλά κάνετε και διεκδικείτε.
2: Και μία ακόμη φορά.
1: Ναι, και η διαρκής. Χθες είχαμε μία συνάντηση μια συνομιλία εδώ πέρα στο ραδιόφωνο με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ εν όψη του συλλαλητήριου που θα γίνει στη ΔΕΘ. Και να μην μακρηγορήσω, να πω ότι με τον κύριο Καραγεωργόπουλο είπαμε ότι ο αγώνας των εργαζόμενων για να διεκδικούν είναι αέναος. Ποτέ δεν θα μπορέσει να είναι πλήρης η ικανοποίηση και ποτέ δεν θα είναι. Οπότε κάπως έτσι το μεταφέρουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι όλοι είναι στην ίδια μοίρα, στην ίδια θέση, δηλαδή και οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιχειρήσεις, και από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις πρέπει αένα να διαρκώς να διεκδικούν και να προσπαθούν για ένα καλύτερο αύριο και για ένα καλύτερο σήμερα, γιατί όχι.
2: Και αυτό είναι το παραγωγικό, γιατί αν δεν με συνέχισε κάτι καλύτερο θα μέναμε ακόμα στη σπηλιά. Οπότε οι διεκδικήσεις θα είναι συνεχείς.
1: Έτσι, γιατί διέπονται από συμφέροντα, από πολιτικές, από αποφάσεις και όλα αυτά. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε σε αυτή την όμορφη συζήτηση
2: που κάνουμε? Εγώ ήθελα να κάνω μια αναφορά στην ενίσχυση των υποδομών με στόχευση τη γεωθερμική ανάπτυξη, γιατί έχουμε ένα φυσικό πόρο που παραμένει επί χρόνια αναξιοποιητός ή μερικώς αξιοποιημένος και μπορούν να αξιοποιηθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Από τη δημιουργία έξινων θερμοκηπιακών ζωνών στο Εράσμιο και την Ποταμιά, την γεωθερμική τηλεθέρμανση δημοσίων κτηρίων και οικισμών της περιοχής και τη δημιουργία σύγχρονου χωριού θερμαλισμού και ευεξίας σε περιοχές του τόπου μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές σε συζητήσεις που κάνουμε με φίλους ή και η ευκαιρία που μου δίνεται μέσα από τις ραδιοφωνικές συναντήσεις με ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική και την κοινωνία, έχω πει ότι αν κάποια στιγμή θα μου δινόταν η ευκαιρία να ασχοληθώ με την πολιτική, θα ήθελα να αφήσω σε τοπικό επίπεδο ένα στίγμα, δηλαδή ένα έργο το οποίο θα έχει τη σφραγίδα της υλοποίησης. Και το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό το γεωθερμικό, η γεωθερμική ενέργεια, η οποία μένει αναξιοποίητη, μένει μέσα πίσω μάλλον από κάποιες αποφάσεις που στερούν, κάποιες άδειες, κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε πρόπερση να λυθούν, όχι σήμερα.
2: Ακριβώς αυτό. Είναι ένας ανεξάντλητος πλούτος, γιατί δεν είναι κάτι που θα στερέψει και μπορούμε να μην το χρησιμοποιήσουμε σήμερα και να το χρησιμοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. Και είναι κρίμα να μένει αναξιοποιητό.
1: Αυτό είναι και ο ρόλος των αιρετών, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια κριτική πάνω σε αυτό, είναι να διεκδικούν και να προσπαθούν για την περιοχή. Και είτε θέλουμε είτε όχι, από το αποτέλεσμα μόνο αυτό κρίνεται.
2: Έτσι, και ένα τελευταίο έτσι που θα ήθελα να πω, γιατί έκανα ιδιαίτερη αναφορά, είναι στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Να δοθούν οδηγίες στους αγρότες, έτσι ώστε βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εδαφών του τόπου μας, αλλά και των εθνικών αναγκών, να καθορίζονται οι καλλιέργειες που θα μπουν για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Οι αγρότες πρέπει να ενταχθούν σε θεσμικές κοινότητες και τα επιμελητήρια είναι οι κατάλληλες. Μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο τα επιμελητήρια σε διάφορα θέματα όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση που μπορούν να δώσουν στους αγρότες, παραδείγματος χάρη για νέες καλλιέργειες, για ψηφιακές τεχνολογίες, δεξιότητες, γιατί πρέπει να περάσουμε από την νοοτροπία του αγρότη στην νοοτροπία του αγρότη επιχειρηματία πλέον, και βεβαίως την υποστήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών.
1: Αυτό, υπάρχουν κατάλληλα εργαλεία ενημέρωσης ήδη ή θα είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο?
2: Το ιδανικό θα είναι να δοθούν οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να λειτουργήσουν σωστά και να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν σωστά αγροτικά τμήματα μέσα στα επιμελητήρια. Γιατί τα επιμελητήρια μπορούν να να δημιουργήσουν αυτά τα τμήματα, αλλά για να γίνει πρέπει να υπάρχουν κάποιες δείξεις από την πολιτεία.
1: Μάλιστα. Οπότε εκεί είναι που χρειάζεται να γίνει η προσπάθεια ενημέρωσης και όπως το θέσατε πολύ σωστά, η σύμπραξη ώστε να κατευθυνθούν στην κατάλληλη επιλογή. Σωστά.
2: Ναι, ακριβώς. Για μένα όλα είναι θέμα εκπαίδευσης και δημιουργίας κουλτούρας.
1: Μάλιστα.
2: Και η εξωστρέφεια και η καινοτομία είναι δεξιότητες οι οποίες αναπτύσσονται. Και πρέπει να δοθούν στα επιμελητήρια τα εργαλεία έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες να αποκτήσουν καλύτερες δεξιότητες σε όλους τους τομείς.
1: Κύριε Μαλιαρουδάκη, ραντεβού τη Δευτέρα στο παλιό Δημαρχείο στο ΤΕΣ Ξάνθη Κεράσματα και ραντεβού και πάλι εδώ στην...
2: Θα χαρούμε πολύ να σας κεράσουμε
1: και να τα ξαναπούμε σύντομα με τα πολλά και
2: ενδιαφέροντα. Δεν είπα ένα τεράστιο ευχαριστώ στα ζαχαροπλαστεία της πόλης μας που όλα αγκάλιασαν
1: την
2: προσπάθεια, όπως επίσης και τα καφεκοπτεία, με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι βλέπουμε τους επαγγελματίες στο πλάι μας να μας στηρίζουν στις προσπάθειες που κάνουμε, όπως και εμείς προσπαθούμε το καλύτερο για να στηρίξουμε τους ίδιους.
1: Έχουμε πει επανειλημμένα ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ξάνθη και ο εθελοντισμός παράλληλα μέσα από τους συλλόγους είναι τα σημεία που χωρίς αμφιβολία κάνουν τη διαφορά με πολλές περιοχές.
2: Ναι, και υπερτερούμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ούτε σε όμορους.
1: Έτσι.
2: Επειδή πηγαίνω σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, έτσι, η διαφορά στην Ξάνθη είναι μεγάλη.
1: Και θα προσθέσω πάλι μια προσωπική ανησυχία που είχα όσον αφορά τις νεότερες γενιές και βλέπουμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τρίτη γενιά να μπαίνουν μέσα σε αυτές τις δράσεις. Οπότε είναι πολύ ελπιδοφόρο το μέλλον. Έτσι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο, να δώσουμε ραντεβού όπως είπαμε να κεραστούμε τη Δευτέρα στο Παλαιό Δημαρχείο 31 του μήνα Αυγούστου και στο Επανειδήν.
2: Ευχαριστώ πολύ, θα σας περιμένω με χαρά τη Δευτέρα στις 8.30 στο Παλαιό Δημαρχείο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε εσάς, κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, η πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην πόλη της Ξάνθης. Μιλήσαμε για το ΤΕΙΣ Ξάνθη τα κεράσματα, για τη συνάντηση και τις διεκδικήσεις που έχουμε με την κεντρική διοίκηση αλλά και με τις υπόλοιπες προσπάθειες που γίνονται για την βελτίωση των συνθήκων της επιχειρηματικότητας. Καλημέρα.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
4: Νόβα 931.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΜΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
4: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afi Mumjaki στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
7: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην καθημερινή σας ενημέρωση. Καλημέρα Ξάνθη, Nova 931 όλοι μαζί, μια μεγάλη παρέα και με αυτόν τον τρόπο προχωράμε σε αυτή την πρωινή μας διαδρομή. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου 2026. Αμέσως τώρα θα ακολουθήσει μια μικρή διαφημιστική αναφορά και το τοπικό μας δελτίο ειδήσεων. Με το κτήμα στην παρέα μας απολαμβάνουμε την κάθε μας έξοδο σε ένα δροσερό περιβάλλον και κάθε μέρα, όλες τις μέρες της εβδομάδας, μας δίνεται η ευκαιρία να είμαστε στο χώρο του, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, από νωρίς το πρωί απολαμβάνοντας καφέ και φρεσκοστημένους χυμούς, πρωινό και μπραντς, ώστε η μέρα μας να ξεκινά με τον πιο γευστικό και τον πιο δροσερό τρόπο. Κάτω από τα δέντρα, στα κιόσια και στις βεράντες, η όμορφη αυτή ατμόσφαιρα, η ευχάριστη ατμόσφαιρα, σε έναν πολύ προσεγμένο χώρο, συνεχίζεται όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς μπορούμε να απολαύσουμε και τοπικά προϊόντα σε ένα πλούσιο μενού με πολύ δυνατές και απολαυστικές γεύσεις. Το κτήμα λοιπόν είναι ένας προορισμός που θα βρεθούμε για να περάσουμε καλά, μικροί και μεγάλοι, να ψυχαγωγηθούν οι μικροί μας φίλοι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και οι μεγαλύτεροι να έχουν την ευκαιρία από τον καφέ, το κοκτέιλ και το ποτάκι τους μέχρι το εξαιρετικό φαγητό που προτείνει το κτήμα, όλα να έρθουν στο τραπέζι και όλα να συνδράμουν σε μια ευχάριστη έξοδο. 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας για να κάνετε τις δικές σας κρατήσεις. Καλημέρα σε όλους.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στον Nova 931. News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, Nova 931, πρωινό της Παρασκευής 28 του Αυγούστου 2026, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος. Τοπική επικαιρότητα και η Ξάνθη συνεδρίασε, στην Ξάνθη συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή χθες Πέμπτη, το είχαμε προαναγγείλει και είχαμε και τα θέματα. Έτσι λοιπόν ελήφθησαν μια σειρά από αποφάσεις για ζητήματα της καθημερινότητας και της λειτουργίας του Δήμου. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων θέματα σχετικά με τη φύλαξη των γιορτών της παλιάς πόλης, την πυροπροστασία του ανοιχτού δημοτικού αμφιθεάτρου και ασφαλής οχημάτων και τη συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών. Σήμερα είναι η λαϊκή αγορά στην Ξάνθη. Πραγματοποιείται λόγω της αργίας αύριο του Σάββατο 29 Αυγούστου της τοπικής θρησκευτικής αργίας για την εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Ιωάννη του Προδρόμου. Η αλλαγή αφορά τόσο τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πολιτές όσο και το καταναλωτικό κοινό. Σήμερα στις 2 η ώρα ανοίγουν τα ραντεβού του Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο. Η πλατφόρμα για τα ραντεβού σε 5 πρωινά ιατρία του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Πρόκειται για τα ιατρία ακτινολογικό, χειρουργικό, καρδιολογικό, οφθαλμολογικό και μαστού. Την ίδια ώρα ανοίγουν και τα ραντεβού για τα απογευματινά ακτινολογικά ιατρία. Νέα ειδικότητα στη ΣΑΕΚ του νοσοκομείου Ξάνθης. Δύο ειδικότητες θα λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 26-27 στη ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου. Οι εγγραφές θα γίνουν από 1 έως 21 Σεπτεμβρίου, με τη σχολή να δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες που συνδέονται άμεσα με το χώρο της υγείας. Νέα θέση σχολού χορού του Δήμου Ξάνθης. Ο Δήμος προχωρά στη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού για την σχολή χορού. Πρόκειται για τη θέση ΠΕ φυσικής αγωγής με ειδίκευση ρυθμική γυμναστική. Η διαδικασία αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής και ενδιαφερόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τις προθεσμίες που περιλαμβάνονται στη σχετική ανακοίνωση. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι η τοπική επικαιρότητα με τον Στέφανο Στεφανόπουλο κοντά σας. Την Κυριακή 30 Αυγούστου ανοίγει επίσημα η αυλαία των 35ων γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 5 Σεπτεμβρίου. Η επίσημη έναξη θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 στην κεντρική σκηνή της πλατείας Μητροπόλεως, με τον Δήμαρχο Ξάνθης Ευστράτιο Κοντό να κηρύσει την έναξη. Θα ακολουθήσει η μεγάλη συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη. 7 ημέρες πολιτισμού στην παλιά πόλη. Οι φετινές γιορτές παλιάς πόλης περιλαμβάνουν ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών και πολιτιστικών δράσεων σε διάφορα σημεία της παλιάς πόλης. Πολιτιστικοί σύλλογοι της Ξάνθης συμμετέχουν με μουσική, χορό και παραδοσιακές δράσεις, δημιουργώντας μια ακόμη χρονιά ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της Θράκης. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Αλέξανδρο Μπαλτατζή πραγματοποιούνται στην Ξάνθη με αφορμή την εορτή του Αγίου Αλεξάνδρου. Ο Ξανθιώτης πολιτικός και συνεταιριστής έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη του αγροτικού και συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θρησκευτικό και τιμητικό πρόγραμμα. Συνεχίζονται στο Εράσμιο εκδηλώσεις για τα Εράσμια 2026 που ξεκίνησαν στις 26 Αυγούστου και ολοκληρώνονται αύριο Σάββατο 29. Απόψε Παρασκευή 28 το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική με τον Πέτρο Ίμβριο και την Μαρίνα Νικολοπούλου σε μια βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει κατοίκους και επισκέπτες στην περιοχή. Αστυνομικά νέα και πολιτική προστασία. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Ξάνθη σε κατηγορία 3, πολύ υψηλή δηλαδή, βρίσκεται η περιφερειακή ενότητά μας, ενώ από τις 7.30 το πρωί ισχύει απαγόρευση διέλευσης και παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το περιαστικό δάσος της Ξάνθης, η περιοχή τοξωτών Γαλάνης και αρθώς και δασικές εκτάσεις στο Πορτολάγος και στα Άβδυρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σήμερα στην πόλη της Ξάνθης με αφορμή την περιφορά της Ιερής Εικόνας του Τιμίου Προδρόμου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας έχει λάβει μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της λιτανίας, καλώντας οδηγούς και πεζούς να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αστυνομικών αρχών. Ο εορτασμός του Πολιούχου της Ξάνθης στις 7 σήμερα, ο μεγάλος εσπερινός στο Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στους δρόμους της πόλης. Ο εορτασμός συνεχίζεται αύριο Σάββατο 29, μέρα εορτής αποτομής και εφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Τελευταίες ημέρες των θερινών εκπτώσεων, κυρίες και κύριοι, στην τελική ευθεία βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις στην αγορά της Ξάνθης. Τα εμπορικά καταστήματα αξιοποιούν τις τελευταίες ημέρες την εκπτωτική περίοδο, ενώ οι καταναλωτές έχουν δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε σημαντικές μειώσεις τιμών πριν ολοκληρωθεί η φετινή εκπτωτική περίοδος. Ο καιρός έθριος σήμερα στην Ξάνθη, με υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι αρκετά ασθενείς έως μέτρη, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία διατηρούν αυξημένη την επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών και η προσοχή μας θα πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την τοπική μας επικαιρότητα έρχεται Αλεξάνδρα Κουσίδου και Νόβα Μαγκαζίνο. Θα ξεκινήσει με τα νέα της Θράκης και μέχρι τότε Αλκίνος Ιωαννίδης με τόσα ψέματα από ζωντανή εμφάνιση του καλλιτέχνη, για να μπούμε στο κλίμα έτσι των live εμφανίσεων πολλών αγαπημένων καλλιτεχνών την περίοδο των γιορτών. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια με το Nova 931, ακριβώς στις 2 Σπύρο Μάλης και ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3 για την πλήρη ενημέρωσή σας σε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9:31. Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
4: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον,
8: ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.

0: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
0: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
0: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στο Nova 31 και για ακόμα μία ημέρα είμαστε εδώ καθημερινά μαζί σας με έγκυρη ουσιαστική ενημέρωση και για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλώς ήρθατε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. 10 λεπτά μετά τις 12 είναι Παρασκευή, 28 Αυγούστου και πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Η σημερινή ημέρα έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα αλλά και επικαιρότητα, καλεσμένοι, μουσική, διαγωνισμοί, όλα όσα θα τα μάθετε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας 2541-083-330. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής έχετε δυνατότητα να μας καλέσετε και φυσικά να μοιραστείτε μαζί μας κάποια από τα θέματα που σας ανησυχεί, σας απασχολεί και θέλετε να συζητήσουμε μαζί μας. Ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok. Η μεγαλύτερη παρέα είναι εδώ στο Nova 931 για την καθημερινή σας ενημέρωση και όχι μόνο. Καλό πρωινό σε όλους, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά ξεκινάμε μαζί με τα θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς.

Καλό πρωινό σε όλους, αγαπημένοι φιλαγρότες. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας τα θέματα της ημέρας. Παρασκευή 28 Αυγούστου, συντονισμένη στο Νόφα 31. Ομόφωνο όχι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης στην εξόρυξη χρυσού στο Ροζίνο. Αρνητικά γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εξόρυξη μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνου στη Βουλγαρία, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Το θέμα έχει προκαλέσει ανησυχία στην περιοχή, καθώς συνδέεται με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν σίγουρα να επηρεάσουν και ελληνικές περιοχές της Τράκης. Επιστρέφει το Ευρωσπάς με ενίσχυση 250 ευρώ. Επιστρέφει λοιπόν το Ευρωσπάς 2026 με αυξημένη ενίσχυση για φέτος. Συνολικά 1.400 άτομα θα μπορούν να λάβουν ποσό έως 250 ευρώ. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, στο σημείο αυτό να σας ενημερώσουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Για τουριστικές δραστηριότητες στο Δήμο Σουφλίου αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Φερών. 4,8 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Προχωράει η οικονομική στήριξη των αγροτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Στα Τενάγη Φιλίππων, η Δημοτική Αρχή Παγκαίου ανακοίνωσε ότι έχει ληφθεί απόφαση για ενίσχυση συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, με τους παραγωγούς να αναμένουν πλέον την υλοποίηση της απόφασης αλλά και την καταβολή των χρημάτων. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ενίσχυση 140.000 ευρώ σε 7 δασικούς συνεταιρισμούς Νευροκοπίου. 7 δασικοί συνεταιρισμοί της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας ενισχύονται συνολικά με 140.000 ευρώ. Η οικονομική στήριξη προέκυψε μετά από συνάντηση του Δημάρχου Νευροκοπίου με τον Γενικό Διευθυντή Δασών και αφορά την ενίσχυση των συνεταιρισμών αλλά και της δραστηριότητάς τους στην περιοχή. Στα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, για σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, νέος κύκλος σπουδών νοσηλευτικής στο νοσοκομείο Καβάλας. Νέος κύκλος σπουδών νοσηλευτικής προγραμματίζεται στο νοσοκομείο Καβάλας με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επαγγελματιών στο χώρο της υγείας. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δομές υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση σε λίγα λεπτά από τώρα.

www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά και φυσικά έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε τώρα το mobile του σταθμού, λοιπόν, στο κινητό σας. Έτσι λοιπόν κατεβάστε την εφαρμογή μας στο κινητό σας και ταξιδεύουμε παρέα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα κλικ είναι αρκετό και είμαστε μαζί 24 ώρες το 24ωρο. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην ενημέρωσή σας, φίλες και φίλοι, παρακολουθώντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας, 4 συλλήψεις διακινητών σε Ροδόπη και Καβάλα και Εύρο. 4 διακινητές συνελήφθησαν στις 26 Αυγούστου σε Ροδόπη, Καβάλα και Εύρο σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Σύμφωνα μάλιστα με την ελληνική αστυνομία, οι συλληφθέντες προωθούσαν στο ιστορικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι συλλήψεις έγιναν από διευθύνσεις αστυνομίας Ροδόπης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης. Νέα στοιχεία για την γενοκτονία στη Ροδόπη, νέα στοιχεία στο φως για την γενοκτονία στην Διαλαμπή Ροδόπης, όπου μία 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από τον ανδιαστάσει σύζυγό της. Ο 53χρονος δράστης εξακολουθεί να νοσηλεύεται και μετά το εξτήριό του αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών για να απολογηθεί. Έρευνες για την πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην Οριστιάδα. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική στην Οριστιάδα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεκλωβισμό ενίκων, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Καβάλα και Θάσο. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλοί βρίσκονται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σμυθήρες αλλά και υπαίθριο ψήσιμο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στη Ροδόπη. Στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκεται σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Εφαρμόζεται απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, με τις αρχές να ζητούν αυξημένη προσοχή από κατοίκους αλλά και επισκέπτες.

0: www.novaradio.gr.
1: Νόβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, 25 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, φως του φεγγαριού απόψε στον Εύρο. Απόψε 28 Αυγούστου το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και το Φρούριο του Ιωάννη. Στο Πίθιο Δίδυμο Τείχου θα λειτουργήσουν εκτός κανονικού ωράριου από τις 8 η ώρα τα μεσά έως τα μεσάνυχτα, από τις 8 η ώρα το βράδυ έως και τα μεσάνυχτα με ελεύθερη είσοδο. Στο Πίθιο λοιπόν στις 9.30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία της ιστορικής Μαντολινάτα Σουφλίου αλλά και στη συνέχεια ξενάγηση. Πανσέλινος με μουσικής αρχαιολογικούς χώρους της Δράμας. Τρεις μουσικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται απόψε σε αρχαιολογικούς χώρους της Δράμας. Για την Αυγουξιάτικη Πανσέλινος, στην Καλή Βρύση, στον αρχαιολογικό χώρο αλλά και στο Ιερό του Διονύσου. Η εκδήλωση στη γειτονιά του Φεγγαριού ξεκινά στις 9 ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Από την Ανατολή στη Δύση, στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας, μουσική εκδήλωση πραγματοποιείται απόψε Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας. Η βραδιά με τίτλο Από την Ανατολή στη Δύση συνδυάζει κιθάρα, ταμπουρά, σοπράνο και ψάλτη, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Εκδηλώσει απόψε και στην Αλεξανδρούπολη. Στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζονται σήμερα πολιτιστικές δράσεις. Στο Ιστορικό Μουσείο λειτουργεί ατομική έκθεση της Εκατερίνης Πανοπούλου. Ενώ στις 8.30 στην πρώην Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζεται η έκθεση ζωγραφικής της Σύρμος Μπαδάνη. Έτσι λοιπόν στις 9 ώρα το βράδυ στις Σφαίρες ο κινητός κινηματογράφος προβάλλει τη Ρόζα της Μύρνης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Μουσική ανάσα, το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι κοντά σας σε λίγη ώρα από τώρα.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 9:31.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
3: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 9:31. News Today. Νόβα 9:31. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Εδώ είμαστε, Nova 31, πρωινό Παρασκευής, 28 Αυγούστου, 15 λεπτά ακριβώς πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα στο Nova 931. Πάμε να δούμε μια χρήσιμη ενημέρωση στην Καβάλα. Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Λεκάνη και Διπόταμο. Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης πραγματοποιούνται σήμερα σε περιοχές της Καβάλας. Συγκεκριμένα στη Λεκάνη η διακοπή είναι προγραμματισμένη από τις 8 η ώρα το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι, ενώ στο Διπόταμο από τις 12 έως τις 3, λόγω τεχνικών εργασιών του ΔΔΕ. Στα καιρικά φαινόμενα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα, ενώ στη Βορειοανατολική Ελλάδα η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι, ωστόσο, θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, σε λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Nova 931.

0: ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα με σταθμό στη Φλόρινα, την Πτολεμαϊδα αλλά και την Κοζάνη. Μετά τις πρωινές επισκέψεις του σε επιχειρήσεις της Φλόρινας, ο Πρωθυπουργός κατευθύνεται στην Πτολεμαϊδα όπου θα επισκεφτεί την επένδυση γνωστής εταιρείας για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας. Πρόκειται για μια πρότυπη μονάδα η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιες Αναπτυξιακής Μετάβασης. Μιλάμε για επένδυση 130 εκατομμυρίων ευρώ και περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας. Η επένδυση συνολικού ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ αφορά ουσιαστικά την κατασκευή θερμοκηπίων σε έκταση περίπου 300 στρεμμάτων, καθώς και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Πάμε να δούμε τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς με την ασπίδα του Αχιλέα. Την Δευτέρα στο Τελαβίβ, υπογραφές Ελλάδας-Ισραήλ για το σύστημα αεράμινας. Συγκεκριμένα τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026, έχει προγραμματιστεί να υπογραφούν οι συμφωνίες για το ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας αλλά και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας. Ασπίδα του Αχιλέα αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η υπογραφή μάλιστα τη συμφωνία θα πραγματοποιηθεί στο Τελαβίβ. Υπενθυμίζεται ωστόσο στο σημείο αυτό ότι η ασπίδα Αχιλέα εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας νωρίτερα την 5η 23 Ιουλίου του 2026, όπως είχε υπογραμμίσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδια στο περιθώριο ενημέρωσης για τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το συνολικό ποσό είναι πολύ ενδιαφέρον και υπερβαίνει από ό,τι φαίνεται κατά ελάχιστα τα 3 δισεκατομμύρια. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα επόμενα θέματα της ημέρας που έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στο Nova 31. Και στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσω πως λίγο μετά τη μία θα υποδεχθούμε και τους καλεσμένους μας. Δύο πολύ ενδιαφέρον θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Να σταθούμε λίγο στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Παρακολουθούμε τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη. Δεν έτυχε, πέτυχε στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Νέο εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες. Στα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι πόροι του ελληνικού σχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να κάνει λόγο για ένα πρόγραμμα ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ελληνικό πρόγραμμα ήταν ένα από τα πρώτα αλλά και το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε χθες από την Κομισιόν, περιλαμβάνοντας δράσεις για το περιβάλλον, τη στέγαση αλλά και τις μεταφορές. Νέο εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες. Μεταξύ των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί, να πούμε ότι περιλαμβάνεται το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα, το οποίο θα αφορά 62.000 κατοικίες και 10.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ωστόσο, προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση 2.800 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και η εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες. Έρχεται λοιπόν η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Όλα αυτά στο πλαίσιο του σχεδίου. Προβλέπεται επίσης αύξηση έως και 100 ευρώ το χρόνο στο επίδομα θέρμανσης, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις αφορούν και τις δημόσιες μεταφορές με την προμήθεια νέων ηλεκτρονικών λεωφορείων και σειρμών του μετρό. 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Αυτά σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης στην ενημέρωσή του. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στη μία ακριβώς, όπου θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, όπως είπαμε πολύ σωστά. Αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα θα υποδεχθούμε μαζί παρέα εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, την κυρία Μάγδα Κυριακίδου, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ποντιών Ομού Ξάνθης. Να θυμηθούμε ότι από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Ξάνθη υποδέχεται τις γιορτές Παλιάς Πόλης, έναν από τους παλαιότερους αλλά και μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν μαζί μας θα είναι η κυρία Μάγδα Κυριακίδου, θα μας μιλήσει για τις γιορτές Παλιάς Πόλης που ξεκινούν την Κυριακή και φέτος συμπληρώνουν 35 χρόνια. Θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει για το Σύλλογο αλλά και για την Ξάνθη, ένας θεσμός με τόσο μεγάλη διάρκεια, και τι έχει ετοιμάσει ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Ξάνθης για τις φετινές γιορτές Παλιάς Πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Να υποδεχτούμε παρέα την κυρία Μάγδα Κυριακίδου σε λίγη ώρα από τώρα, εδώ στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
5: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
5: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
4: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
4: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
5: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254 10 63 704.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
4: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066

0: Με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
3: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
5: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Εδώ είμαστε, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μεσημέρι Παρασκευής, 28 Αυγούστου, 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Όπως σας ενημέρωσα και νωρίτερα, αυτή την Κυριακή, κάτι που γνωρίζετε ήδη όμως όλοι πολύ καλά, από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Ξάνθη υποδέχεται τις γιορτές Παλιάς Πόλης, έναν από τους παλαιότερους αλλά και μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς της Ελλάδας, που φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια. Αδιάλειπτης παρουσίας για 7 ημέρες, ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της Παλιάς Πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και πάρα πολλές δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά. Λοιπόν, η κυρία Μάγδα Κυριακίδου θα μας μιλήσει για τις γιορτές Παλιάς Πόλης που ξεκινούν αυτή την Κυριακή 30 Αυγούστου και λίγο πιο συγκεκριμένα θα μας μιλήσει για τον Σύλλογο Ποντιών Νομού Ξάνθης, για το πρόγραμμα που ετοιμάζει ο Σύλλογος για τις φετινές γιορτές Παλιάς Πόλης. Κυρία Κυριακίδου, καλό μεσημέρι από το Nova 931.
3: Καλησπέρα σας, κυρία Κουσίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, όπως κάθε φορά.
2: Με μεγάλη μας χαρά θα ήθελαμε να μάθουμε, να μας δώσετε κατευθείαν αυτές τις λεπτομέρειες και όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες, να μας μιλήσετε για τις φετινές γιορτές που συμπληρώνουν φέτος 35 χρόνια. Τι σημαίνει για την Ξάνθη ένας θεσμός με τόσο μεγάλη διάρκεια, και αμέσως μετά, έτσι λίγο πιο προσωπικά, τι σημαίνει για τον Σύλλογο θεσμός αυτός?
3: Ο θεσμός αυτός, όπως είπατε, κλείνει 35 χρόνια φέτος. Είναι μια μεγάλη γιορτή για την πόλη, φιλοξενεί πολύ κόσμο, έρχονται πολλοί επισκέπτες, είναι ιστορικός θεσμός πραγματικά που έχει καθιερωθεί και είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τους συλλόγους να δίνουν στιγμές από την παράδοση και να στηρίζουν όλο το έργο τους. Και αντίστοιχα πρέπει φυσικά και ο κόσμος να τους στηρίζει, όπως και παρατηρούμε κάθε χρόνο, πολλοί κόσμος, πολλοί επισκέπτες έρχονται, και πραγματικά νομίζω ότι οι γιορτές της Παλιάς Πόλης είναι κάτι πολύ όμορφο για την Ξάνθη, κάτι που πρέπει να το διαφυλάξουμε για να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
2: Πολύ ωραία. Τι έχει ετοιμάσει ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Ξάνθης για τις φετινές γιορτές Παλιάς Πόλης?
3: Ο Σύλλογος Ποντίων, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει. Να σας πω πρώτα ότι βρισκόμαστε στη Λευκού Πύργου με Χασιρτζόγλου στο πάρκινγκ. Περιμένουμε όλους όσοι ακούνε ποντιακά και όλους όσοι θέλουν να ακούσουν. Έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα με διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε βράδυ, πιστή στην παράδοση, και θα βρισκόμαστε εκεί από την Κυριακή μέχρι και το Σάββατο, 5 του μηνός, να υποδεχτούμε τον κόσμο που θέλει να έρθει. Με πολύ χαρά φυσικά.
2: Πάρα πολύ μεγάλα, πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια εκδήλωση που θεωρείτε ότι αποτελεί έτσι μεγάλο ραντεβού του Συλλόγου με τον κόσμο της Ξάνθης? Αν ρωτούσαν εμένα προσωπικά, θα έλεγα κάθε μέρα μια γιορτή στο Σύλλογο, κάθε μέρα ξεχωριστή και διαφορετική.
3: Και εσείς? Εγώ αυτό θα σας έλεγα. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη βραδιά έτσι που να ξεχωρίζει. Όλες οι βραδιές είναι μελετημένες έτσι ώστε να διασκεδάσει ο κόσμος. Γι' αυτό κιόλας έχουμε και διαφορετικούς καλλιτέχνες που μας στηρίζουν, έρχονται κι αυτοί για το Σύλλογο, γιατί τους γνωρίζουμε χρόνια, είναι πλέον φίλοι του Συλλόγου. Και κάθε βραδιά θα είναι ξεχωριστή και για τον κόσμο και με διαφορετικούς καλλιτέχνες, όπως σας είπα, οπότε θα είναι πάντα κάτι διαφορετικό. Η διασκέδαση βέβαια θα είναι η ίδια κάθε βράδυ.
2: Θα θέλατε να μας πείτε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τις εκδηλώσεις και το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα από πλευράς μουσικής? Θα έχουμε ποντιακή μουσική προφανώς, χορούς και παραδοσιακό γλέντι. Να πούμε έτσι λίγο τα ονόματα που φέτος θα βρεθούν στο Σύλλογο.
3: Ναι, ναι, βεβαίως. Φέτος θα ξεκινήσουμε στις 30 του μηνός, θα σας πω επιγραμματικά, με τον Γιώργο Σοφιανίδη. Στις 31 θα είναι ο Μπάμπης Ιωακιμίδης με τον Τάσο Πετρόπουλο, ξανθιώτης ο Τάσος, ο Πετρόπουλος, τον ξέρουν οι περισσότεροι. Στις 1 του μηνός θα έχουμε τον Γιώργο Ιωαννίδη με τον Γιάννη τον Τσανασίδη. Θα συνεχίσουμε με τον Κώστα Θεοδοσιάδη, ένα καλλιτέχνη από τη Δράμα, ο οποίος και αυτός έρχεται κάθε χρόνο στο σύλλογο, στις γιορτές. Στη Λύρα θα είναι ο Τάσος Πετρόπουλος επίσης. Την Πέμπτη θα έχουμε τον Γιάννη Κουρτίδη και την Παρασκευή τον Παπαγιαννίδη τον Γιώργο με τον Παναγιώτη τον Κοριανίδη. Και το Σάββατο θα είναι ο Φόρης ο Απατζίδης και, σίγουρα κάθε μέρα θα πλαισιώνουν τα σχήματα αυτά και παιδιά του συλλόγου. Ο Κυριάκος ο Γερμανίδης, ο Αντώνης και ο Σίμος ο Αναστασιάδης, ο Λευτέρης ο Πετρίδης, ο Γιώργος Αποστολίδης, ο Αντώνης Ελευθεριάδης. Όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του συλλόγου που μεγάλωσαν μέσα στο σύλλογο και συνοδεύουν και τα χορευτικά μας σε κάθε εκδήλωση έτσι που κάνουμε. Οπότε θα είναι και αυτά στα σχήματα των γιορτών.
2: Πάρα πολύ ωραία. Οι γιορτές παλιάς πόλης, η αλήθεια είναι πως γνωρίζουμε όλοι, προσελκύουν κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο από την Ξάνθη αλλά και επισκέπτες από άλλες περιοχές. Εσείς προσωπικά τι θα θέλατε να κρατήσει ένας επισκέπτης από τη συμμετοχή του στο Σύλλογο Ποντίων?
3: Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας που έρχεται κόσμος και εκτός Ξάνθης, φυσικά οι άνθρωποι που ζουν στην Ξάνθη, αλλά παρατηρώ ότι από τα τηλέφωνα και από το ενδιαφέρον του κόσμου ότι έρχονται και από άλλες περιοχές, από Θεσσαλονίκη, από Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, έρχεται πολλής κόσμος. Και αυτό οφείλεται και στο ότι αγαπούν το σύλλογο και φυσικά στο πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έχουμε. Θα ήθελα να σταθώ λίγο όμως στην προσπάθεια που γίνεται από τους ίδιους τους εθελοντές και τον κόσμο που θα δουλέψει όλες αυτές τις μέρες, θα δουλέψει αφιλοκερδώς στις γιορτές. Γιατί λειτουργούμε σαν ομάδα και έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τα λάθη που μπορεί να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα ήθελα έτσι να σημειώσω είναι ότι όλα τα μέλη του συλλόγου λειτουργούν σαν ομάδα. Και αυτό είναι κάτι που μας κινητοποιεί, μας συγκινεί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον κόσμο που θα έρθει να μας επισκεφθεί.
2: Εγώ παρακολουθώ και βλέπω πως ό,τι κάνετε το κάνετε αρχικά με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι και αντιλαμβάνομαι ότι είναι και δύσκολο για ένα σύλλογο να οργανώσει ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα μέσα σε μια εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό που βρίσκονται, πίσω από την προετοιμασία. Υπάρχουν εθελοντές που εργάζονται εδώ και εβδομάδες για αυτές τις εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, γιατί οι εκδηλώσεις δεν είναι μιας εβδομάδας τώρα που θα ξεκινήσουν από την Κυριακή και θα τελειώσουν το Σάββατο. Η όλη προετοιμασία γίνεται τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες νωρίτερα με την όλη οργάνωση και με το στήσιμο του χώρου που θα φιλοξενήσει τον κόσμο. Για να γίνει όλο αυτό χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται ομαδικότητα και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, όλοι μας είμαστε εκεί για το σύλλογο που τόσο αγαπάμε. Πραγματικά, γίνεται με πολύ αγάπη όλο αυτό και με πολύ μεράκι και σεβασμό στον κόσμο που θα έρθει.
2: Έτσι και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό. Ο ποντιακός πολιτισμός σίγουρα έχει ιδιαίτερη θέση στην Ξάνθη και όχι μόνο στην Ξάνθη. Ωστόσο, πώς προσπαθείτε μέσα από τις δράσεις σας να κρατήσετε ζωντανή την παράδοση και ταυτόχρονα, κυρία Κυριακηδού, να κάνετε ελκυστική στη νέα γενιά?
3: Ξέρετε, αυτό είναι το σημαντικό. Η νέα γενιά, όπως είπατε, βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά που έρχονται στο σύλλογο έχουν πολύ όρεξη, πολύ κέφι, μεράκι. Και την προηγούμενη εβδομάδα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, φιλοξενηθήκαμε από ένα σύλλογο της Καρδίτσας. Ταξιδέψαμε στην Καρδίτσα για να χορέψει το εφηβικό μας τμήμα. Τα παιδιά με χαρά συμμετείχανε. Μεγάλος αριθμός παιδιών, γύρω στα 30 παιδιά ταξίδευσαν στην Καρδίτσα. Κάνανε μια εξαιρετική παράσταση, εξαιρετική. Και σκέφτηκα πως για αυτά τα παιδιά αξίζει το κάθε χιλιόμετρο. Αξίζει κάθε εκδήλωση, αξίζει κάθε δράση που θα κάνει ο σύλλογος. Οπότε η κινητήριο δύναμη για μας και για μένα προσωπικά είναι τα παιδιά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φανούμε αντάξει της αγάπης που έχουν αυτά τα παιδιά για το σύλλογο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες οι εκδηλώσεις μας έχουν σαν πυρήνα τη νέα γενιά.
2: Πάρα πολύ ωραία και πολύ όμορφο ακούγεται αυτό που λέτε. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Ξαναλέω ότι βλέπω ότι κάνετε, το κάνετε με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Και ίσως και γι' αυτό, και αυτός είναι ένας λόγος που υπάρχει αυτή η τόσο μεγάλη ανταπόκριση και από τις νεότερες γενιές. Κλείνοντας έτσι όμορφα την συζήτησή μας, κυρία Κυριακίδου, για τις γιορτές και τις φετινές γιορτές Παλιάς Πόλης που ξεκινάνε τώρα την Κυριακή. Θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας ορισμένα πράγματα για τη νέα χρονιά που ξεκινά το επόμενο διάστημα, κάτι που μπορείτε να ανακοινώσετε?
3: Ναι, βεβαίως. Έχει γίνει ένας προγραμματισμός. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε με τον αγιασμό, ο οποίος θα ανακοινωθεί μετά το τέλος των γιορτών, η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός. Θα λειτουργήσουν τα τμήματα του συλλόγου, τα τμήματα των ενηλίκων και των παραστάσεων και τα παιδικά τμήματα. Θα προσθεθούν κάποια άλλα τμήματα. Θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή, βέβαια, γιατί θέλουμε να δούμε πρώτα την ανταπόκριση του κόσμου. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα είναι μεγάλη. Θα ξεκινήσουν λοιπόν τμήματα χοροδίας και θα συνεχιστεί και το τμήμα θεάτρου. Και ανάλογα φυσικά με τις συμμετοχές θα προσθεθούν και τμήματα γαστρονομίας, τμήματα διαλέκτου, ποντιακής διαλέκτου. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός, με ανοιχτή πρόσκληση, μεγάλη πρόσκληση προς όλους, όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στις δράσεις του και στις εκδηλώσεις του. Θα υπάρχουν πολλές επιλογές δηλαδή για τον καθένα, ανάλογα τι θέλει ο καθένας.
2: Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να ευχηθώ καλή χρονιά καταρχήν, καλή δύναμη. Να περάσουμε όμορφα με υγεία και φυσικά έτσι περιμένουμε τον κόσμο να τιμήσει και να σας απολαύσει σε όλα όσα ετοιμάζεται γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 35 χρόνια τώρα η καρδιά της Ξάνθης χτυπά δυνατά, έτσι στα καλύτερά μας νομίζω, κάθε χρόνο και καλύτερα θα έλεγα εγώ, γιατί πραγματικά παρατηρούμε διαφορά κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο και από επισκέψεις και από θέμα οργάνωσης και γενικότερα από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Έτσι με μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε πάρα πολύ κόσμο και να περάσουμε για ακόμα μια χρονιά πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κυριακίδου.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους τους συλλόγους. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Είμαστε εκεί. Γιατί η πόλη ζωντανεύει μέσω των συλλόγων. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε όλους στο στέκι του Συλλόγου Ποντίου Νομού Ξάνθης.
2: Θα είμαστε εκεί. Πρόκειται λοιπόν για μια χρονιά ορόσημο. Ο θεσμός που γεννήθηκε το 1991 φέτος σε συμπληρώνει 35 χρόνια ζωής. Και με μεγάλη χαρά να το ζήσουμε, να το απολαύσουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
2: Πάρα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρον όλα όσα μοιράστηκε μαζί μας η κυρία Μάγδα Κυριακίδου εδώ στη συχνότητα του Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι να ευχηθώ σε όλους, να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνατε. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, συντονισμένη στο Nova 931 και πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μεσημέρι Παρασκευής 28 Αυγούστου. Να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά στο σημείο αυτό. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, εκεί όπου απολαμβάνουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, την περιποίηση, την άψογη εξυπηρέτηση και όλο όσα αναζητάμε για να ζήσουμε το καλοκαίρι και να το απολαύσουμε. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου και αυτό το καλοκαίρι κοντά μας. Απολαμβάνουμε τις ημέρες του καλοκαιριού. Συνεχίζουμε δυναμικά με πάρα πολλές επιλογές και προτάσεις και προτείνοντας εσάς τα καλύτερα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: mind.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζει.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι όπου και αν είστε, Παρασκευή 28 Αυγούστου συντονισμένοι στο Nova 931 όπου ακούτε μόνο επιτυχίες μαζί μας και αυτό το καλοκαίρι το Beach Bar White για μοναδικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, κάτω από τον ήλιο και με την καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση. Προορισμός η υπέροχη παραλία Ερασμίου και αυτή την Κυριακή σας θυμίζω 30 Αυγούστου το Beach Bar White ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία. Μαζί μας ο αγαπημένος Διογένης, έτοιμος να μας ξεσηκώσει με τις μεγάλες του επιτυχίες αλλά και με τραγούδια που θα κάνουν αυτή την καλοκαιρινή μέρα αξέχαστη. Ήλιος, θάλασσα, μουσική, καλή διάθεση και φυσικά Beach Bar White. Αυτό το καλοκαίρι η απόλυτη απόδραση είναι εδώ. Έτσι, ετοιμαστείτε να περάσουμε όμορφα για ακόμη ένα όμορφο Σάββατο Κυριακό. Ωστόσο, σήμερα Παρασκευή, η λύση είναι μία πάμε παραλία. Μείνετε συντονισμένοι και θα τα μάθετε όλα πρώτοι. Καλό μεσημέρι από το Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Νόβα 9.31.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
17: Πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. 45 λεπτά ακριβώς μετά τη μία. Δεύτερη ώρα εκπομπής είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Και σήμερα, λοιπόν, στα Άδυρα Ξάνθης, μια μαγική βραδιά κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και στον αρχαιολογικό χώρο. Πόσο όμορφο, μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά με μουσική, λόγο, χοροδίες θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους 2026. Έτσι λοιπόν, να υπενθυμίσουμε πως η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος θα φωτίσει τα αρχαία Άδυρα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία πολιτισμού, μουσικής και ιστορίας σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Για το λόγο αυτό, αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας την κυρία Κυριακή Χατζιπροκοπίου. Να σας καλωσορίσω στο Nova 931. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από τον όμορφο, όπως είπατε, αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων, όπου προετοιμαζόμαστε πυρετοδός, είμαστε επιποδός για την απόψινή βραδιά. Ελπίζουμε ότι εκτός από όμορφος θα γίνει και μαγικός κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, όπως πολύ σωστά προλογίζατε.
0: Κυρία Χατζιπροκοπίου, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας και να μας πείτε τη δική σας άποψη όσον αφορά για το τι πρόκειται να ζήσουν όσοι βρεθούν απόψε Παρασκευή 28 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων. Μιλήστε μας λίγο για την εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί.
1: Ναι, ωραία. Καταρχήν θα ήθελα να εξηγήσω στο κοινό που μας ακούει αυτή τη στιγμή το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί χρόνο με το χρόνο ανάμεσα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθη, φυσικά εννοείται, και με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης που ευρεύει στον νομό μας. Έτσι λοιπόν, οι δύο αυτοί φορείς συναντιούνται σήμερα απόψε και γιορτάζουν μαζί, υπό την αιγίδα βέβαια και της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζατζάκη. Από τη μία το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη μια πλευρά είναι το Υπουργείο Πολιτισμού που εδώ και 27 χρόνια διοργανώνει εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, προσφέροντας μοναδικές πραγματικά βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του φεγγαριού. Φέτος 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, φυσικά, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά κάτω από το φως της Πανσελίνου. Από αυτούς τους 126 αρχαιολογικούς χώρους, οι 61 θα φιλοξενήσουν και κάποιες εκδηλώσεις, τόσο σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως είπα, όσο και σε μνημεία, μουσεία κτλ. Ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις, άλλοι από τις 7.30-8 το απόγευμα μέχρι τις 11 με 12 το βράδυ. Σε εμάς ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι τις 12, άσχετα με την εκδήλωση που μπορεί να έχει λήξει φυσικά νωρίτερα. Από την άλλη είναι το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους που αποτελεί και αυτό έναν εξαιρετικά πετυχημένο θεσμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ξεκίνησε το 2018, ναι, με σκοπό να αναδείξει το πλούσιο παραθαλάσσιο μέτωπο της περιοχής. Το φεστιβάλ λοιπόν περιλαμβάνει εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι, συνήθως τον Αύγουστο, σε παράκτιες περιοχές της περιφέρειας, με στόχο την τουριστική προβολή, την ιστορική μνήμη και την σύνδεση των δράσεων αυτών για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος. Τη σύνδεση λοιπόν, όπως είπα, των δράσεων με χώρους πολιτισμού, όπως είναι φυσικά εδώ στην περιοχή μας και ο αρχαιολογικός χώρος των Αυδείρων. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους θα φιλοξενηθεί απόψε στις 8.30 στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείρων. Για να περάσουμε τώρα στην συγκεκριμένη εκδήλωση, ο τίτλος της είναι «Όταν ο Μίκης Θεοδωράκης συνάντησε τον Νίκο Καζαντζάκη». Θα συμμετέχουν η χοροδία του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής, η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου και το μουσικό συγκρότημα «Βόρειος Ήχος». Φυσικά η απόδοση λόγου θα είναι από τον πολύ γνωστό και καταξιωμένο ηθοποιό Γρηγόρη Βαλτινό, ο οποίος με την καθηλωτική του ερμηνεία, είναι γνωστό αυτό, θα ντύσει με το λόγο του τα μουσικά ακούσματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται κάτω από το καλοκαιρινό ουρανό σε μια ιδιαίτερα χρονική συγκύρια με την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ξαναλέω. Πόσο διαφορετική ωστόσο γίνεται η εμπειρία του επισκέπτη μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κατά τη δική σας άποψη πάντοτε?
1: Καταρχήν, ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια άλλη εμπειρία που αν δεν έρθεις να την ζήσεις και να την βιώσεις από κοντά, είναι λίγο δύσκολο να σου την περιγράψει κάποιος με λόγια. Εμείς βέβαια ως αρχαιολόγοι έχουμε ζήσει πολλές και διαφορετικές εμπειρίες, έχουμε δει τους αρχαιολικούς χώρους και τα μνημεία μας και τη νύχτα και τη μέρα, με το φως του ήλιου, στο σκοτάδι, αλλά ο κόσμος είναι μια μοναδική ευκαιρία και την έχει πραγματικά αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο που περνάει η αγάπη του κόσμου, η ανταπόκρισή του σε ό,τι και αν κάνουμε, αλλά και ένα παραπάνω αυτή τη βραδιά της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η ανταπόκριση λοιπόν του κόσμου είναι πραγματικά απίστευτη, και όσοι έρθουν απόψε νομίζω ότι θα το διαπιστώσουν και μόνοι τους, γιατί πραγματικά θα βιώσουν μια εμπειρία που δεν μπορώ να την περιγράψω αν δεν τη ζήσεις. Και βλέπω, έτσι, βλέπω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό, σύν το ότι πρόκειται για μια εκδήλωση που είναι πραγματικά πολύ, πολύ σημαντική, πολύ ιδιαίτερη, και πιστεύω ότι ο συνδυασμός αυτός θα κάνει τον κόσμο πραγματικά να απολαύσει τη σημερινή νύχτα.
0: Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του πολιτισμού και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε όλο και περισσότερες πολιτιστικές δράσεις να πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους. Μπορούν τέτοιες εκδηλώσεις να φέρουν ένα νέο κοινό πιο κοντά στην αρχαιολογία, κατά τη γνώμη σας?
1: Εννοείται. Εμείς ούτως ή άλλως αυτό, όπως είπατε και εσείς και πραγματικά το έχετε διαπιστώσει, προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να φέρνουμε τον κόσμο όσο γίνεται πιο κοντά στο μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο, πραγματοποιώντας διάφορες δράσεις. Και ναι, αυτό που θέλουμε και που στοχεύουμε είναι να έρθει ο κόσμος ο οποίος ίσως παλαιότερα δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τον πολιτισμό, δεν ενδιαφερόταν να δει τα αρχαία. Τώρα όμως αυτό πιστεύω ότι έχει αλλάξει, και αυτό εν μέρει έχει να κάνει και με τον τρόπο που εμείς προσεγγίζουμε τόσο το μαθητικό κοινό, τόσο το κοινό των ενηλίκων, αλλά και διάφορες άλλες ομάδες, με διάφορες δράσεις που κάνουμε, όχι μόνο με τις μουσικές εκδηλώσεις, αλλά με ξεναγήσεις, με στοχευμένες περιηγήσεις που απευθύνονται είτε σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα της τρίτης ηλικίας, αλλά φυσικά και στο νεανικό κοινό που είναι και το μέλλον μας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Επιστρέφουμε στο Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους που φιλοξενεί τη συγκεκριμένη δράση. Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Τι σημαίνει για την περιοχή ένας θεσμός που συνδέει ουσιαστικά τον πολιτισμό, την ιστορία αλλά και τον τόπο μαζί?
1: Είναι όλα μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο έχουμε ήδη πει. Στόχος είναι και Φυσικά και η τουριστική προβολή του τόπου, έτσι, mm-hmm. θα έρθει mm-hmm. κόσμος που ενδεχομένως να μην έχει ξαναέρθει στον αρχαιολογικό χώρο των Αυδείων, ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι από την περιοχή μας, αλλά τυχαίνει απόψε να βρίσκονται εδώ, για παράδειγμα, στη σημερινή βραδιά. Έχει σαν στόχο, όπως είπα, την τουριστική προβολή, αλλά και την ευαισθητοποίηση απέναντι στο πολιτιστικό μας απόθεμα. Να έρθει πιο κοντά ο κόσμος σε αυτό που ονομάζουμε πολιτισμική κληρονομιά, την ιστορία μας και το παρελθόν μας.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Η εφορία αρχαιοτήτων Ξάνθης συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου στο Φως του Φεγγαριού, που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, προσκαλώντας φυσικά το κοινό σε μια πολύ ξεχωριστή ιδιαίτερη βραδιά πολιτισμού στον αρχαιολογικό χώρο Αυδείρων. Στην παρέα μας η κυρία Χατζηπροκοπίου. Να σας ευχαριστήσω θερμά για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας. Ραντεβού απόψε, θα είμαστε εκεί να περάσουμε μια όμορφη βραδιά.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς, τόσο η Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, όσο η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, εκ μέρους των οποίων κιόλας πρέπει να το αναφέρω και αυτό, όπως και η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκος Καζαντζάκης. Και πραγματικά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη μοναδική εμπειρία και να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγεία της νύχτας και όλη αυτή την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί στο Φως του Φεγγαριού απόψε στις 8.30 στον αρχαιολογικό χώρο Αυδείων, όπως είπατε.
0: Μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά με μουσική, λόγο, χοροδίες απόψε 28 Αυγούστου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο να σας ευχηθώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας και σήμερα. Δύο ώρες μαζί, συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συνεντεύξεις που είχαμε θα ανατηθούν σε δεύτερο χρόνο στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Τόσο με την κυρία Μάγδα Κυριακίδου, τη Γενική Γραμματέα του Σύλλογου Ποντίων Νομού Ξάνθης, που μας μίλησε νωρίτερα για τις τρακικές λογογραφικές εορτές και όλα όσα ετοιμάζει ο Σύλλογος Ποντίων Νομού Ξάνθης, και η κυρία Κυριακή Χατζηπροκοπίου, η οποία μας μίλησε για αυτή τη μαγική βραδιά, για την εκδήλωση που έχει ιδιαίτερο τίτλο «Όταν ο Μίκης Θεοδωράκης συναντά τον Νίκο Καζαντζάκη». Λοιπόν, για όλα όσα θα ζήσουμε σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες, να είστε όλοι καλά, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Χορηγός εκπομπής μας για αυτήν την ώρα, το Beach Bar White, ένας είναι ο προορισμός, το καλοκαίρι το περνάμε παρέα και αυτή την Κυριακή, θυμίζω, 30 Αυγούστου, το Beach Bar White ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία. Μαζί μας ο αγαπημένος Διογέννης, ο οποίος είναι έτοιμος να μας ξεσηκώσει με τις μεγάλες του επιτυχίες αλλά και με τα τραγούδια που θα κάνουν αυτή την καλοκαιρινή μέρα αξέχαστη. Ήλιος, θάλασσα, μουσική και καλή διάθεση. Φυσικά, Beach Bar White. Αυτό το καλοκαίρι η απόλυτη απόδραση είναι εδώ. Καλή συνέχεια από μένα, την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό υπόλοιπο να σας ευχηθώ. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις επακίνδυνας. πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
13: Νόβα 931.
14: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.

0: 3, ο οποίος στην ουσία απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση αντικειμένων από τη συλλογή του Βρετανικού Ιδρύματος.
1: Αυτό τον νόμο επικαλούνται όλοι. Το θέμα είναι ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ, νομίζω, που ήταν Γιάννη.
0: Ήταν στο Μάντσεστερ.
1: Αυτόν τον νόμο δεν τον γνώριζε όταν έλεγε ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστράφουν χωρίς όρους. Τον γνώριζε προφανώς.
0: Υποθέτω ότι τον γνώριζε και οι δηλώσεις δεν είναι πολύ μακριά. Μόλις το 2023 έγιναν και είχε μάλιστα καλέσει τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου να επιστρέψει τα γλυπτά χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ζήτημα.
1: Προφανώς.
0: Βλέπουμε ότι όσο μακριά βρίσκονται από την Downing Street, η Βρετανική πολιτική είναι λίγο πιο χαλαρή στις δηλώσεις τους. Όταν περνούν το κατώφλι, αλλάζει η στάση τους. Και βέβαια έχουμε πάλι τη γνωστή τακτική, όπου η κυβέρνηση λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου και το Βρετανικό Μουσείο ότι δεσμεύεται από τον νόμο του 1963.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα, τι άλλο δηλαδή, τι άλλα επεισόδια θα ακολουθήσουν. Ήταν ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στη Βρετανία, ο πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, που τώρα έχει αναλάβει τα ενία της Βρετανίας. Είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής και τώρα κάνει μια μεγαλοπρεπή κολοτούμπα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα θέματα που έχει φτάσει και στην κυβέρνηση. Δεν είναι πολύ νωρίς για να έχουμε αντιδράσεις. Προς το παρόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, κάνει περιοδεία σε διάφορες περιοχές ένωψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ήταν και παραμένει ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα σχολιαστεί και αυτό, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, προφανώς θα σχολιαστεί, έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί προσπάθειες να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης και με το Βρετανικό Μουσείο, που είναι στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων. Ωστόσο, όλο κάτι συμβαίνει και δεν προχωρά, και αυτή η αστάθεια που υπάρχει στη Μεγάλη Βρετανία προφανώς δεν βοηθάει.
1: Σωστά, πολύ σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
2: Ναι, στη Δυτική Μακεδονία συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί από την διαδικασία της απολιγνητοποίησης, με τον Πρωθυπουργό να ξεκινάει την περιοδία από την Φλόρινα, εκεί όπου διανυκτέρευσε χθες, και σήμερα επισκέφθηκε τρεις παραγωγικές μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, τονίζοντας πως συμβάλλουν στη δημιουργία των θέσεων εργασίας και στην εξωστρεφή βιομηχανική και βιοτεχνική βάση της χώρας, με την κυβέρνηση να έχει ως πολιτική της την στήριξη αυτής της κατεύθυνσης για την δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και η δημιουργία αυτών των θέσεων εργασίας βοηθάει και στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή μετά την απολιγνητοποίηση, όπως είπε πριν λίγο, διότι μετά τη Φλόρινα πήγε στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου εγκαινιάστηκε μια νέα παραγωγική επένδυση. Πολύ σύντομα το ισοζύγιο θα είναι θετικό για την απασχόληση στην περιοχή, και μάλιστα τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα ότι όσοι υποστηρίζουν ότι η επιστροφή στο Λιγνίτη είναι εφικτή, απλώς λένε ψέματα στους πολίτες, γιατί κάτι τέτοιο δεν προκύπτει και από τα δεδομένα της αγοράς, καθώς οι άλλες μορφές ενέργειας είναι πολύ πιο οικονομικές.
1: Εάν δεν σε πειράζει, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Είναι οι δηλώσεις που είχε κάνει από την Φλόρινα ο Πρωθυπουργός, γιατί μετά θέλω το σχόλιο σου σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης που ανέκυψε τώρα ξαφνικά.
3: Η πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Λέω ανέκυψε ξαφνικά, γιατί λογικό ήταν όσο πλησιάζουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να υπάρχει μια αντιπαράθεση στα θέματα της οικονομίας, προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, υπάρχει απάντηση της κυβέρνησης. Προέκυψε θέμα ακρίτα, Γιάννη, και θέλω το σχόλιο σου, γιατί βλέπουμε την κυβέρνηση να στοχεύει περισσότερο Πασόκ παρά ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και αυτό εξηγείται για τα μάτια των ψηφοφόρων του κέντρου, Σπύρο. Δηλαδή, τι είναι άλλο ένα επεισόδιο στην επιχείρηση της κυβέρνησης να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ στρέφεται προς τα αριστερά. Θυμίζω την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει και ο Πρωθυπουργός περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντας πως σε αυτή η στροφή του ΠΑΣΟΚ τον φέρνει πιο κοντά στα κόμματα της αριστεράς και τον απομακρύνει αυτό, από αυτό που γνωρίζαμε κάποτε ως μέτωπο του Μένουμε Ευρώπη.

0: άρα και ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων, στους οποίους δεδομένα επενδύει η κυβερνητική παράταξη και για τις προσεχείς εκλογές. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει την τρίτη θέση. Η πίεση που θα δέχεται από τη μία από τον κύριο Τσίπρα και από την άλλη από την Νέα Δημοκρατία θα αυξάνονται και θεωρούν στην κυβέρνηση ότι η πίεση αυτή ναι. μπορεί να τους φέρει και εκλογικά ωφέλη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Καντέλης και για αυτό το θέμα της κυρίας Ακρίτα και την υποψηφιότητά της για την Αντιπροεδρία της Βουλής, τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο μετά το ναι του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης το σχολίασε, ήταν στο Open σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Και έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ περίπου 10 χρόνια μετά, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα.
1: Μείζον πολιτικό θέμα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, αλλά είναι ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky στο στούντιο μαζί μας. Τα λέει σε δόσεις τα ρεπορτάζ του ο Αντώνης Ατζολέτος, όλο το παρασκήνιο στο 10 με 11, αλλά αφήνει και κάποιες ειδήσεις για εμάς στο μαγκαζίνο.
3: Καλώς
1: ήρθατε.
3: Καλώς ήρθατε.
1: Κυρίως το σχόλιο σου, βεβαίως, εμείς θέλουμε την οπτική σου. Επειδή υπάρχει και φρέσκος Τσίπρας, να πούμε μετά για Κρήτα ή επειδή τελείωσε ο Γιάννης Καντέλης, να το πιάσουμε από εκεί.
3: Ας το πιάσουμε από εκεί.
1: Ωραία,
3: ναι.
1: Ωραία.
3: Από τον κύριο Τσίπρα σήμερα μίλησε στο Μεάρχες, αύριο μιλάει στην Πολιτική Επιτροπή, κατά με τρία πράγματα. Πρώτον, το σχέδιο όπως το περιέγραψε και θα το πει για στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη του κόμματός του, για την έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση. Την επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπική, ότι τον τελευταίο καιρό επιδίδεται σε ευχέστες επικοινωνιακές εκδηλώσεις, έργα μεγάλα, και αυτό δείχνει έναν φόβο που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, το γεγονός ότι για άλλη μια φορά επεσήμανε, σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία ακούγονται και από το ΠΑΣΟΚ, ότι μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και η σημερινή κυβέρνηση.
1: Ακούμε ένα μικρό απόσπασμα εκεί που επιτίθεται στον κύριο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας και ερχόμαστε.
4: Η στρέβλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, οι ευεργεσίες και οι φιέστες εγγενείων που είδαμε τις τελευταίες μέρες και που πολλαπλασιάστηκαν, απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και τον φόβο τους μπροστά στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, έτσι όπως καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, ζητά αλλαγή πολιτικής και εν τέλει απαλλαγή από τη σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας που έχει γίνει καθεστώς.
1: Και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Για τον κύριο Τσίπρα ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να ξαναγράψει την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε την αυταπάτη, την αγαπημένη του λέξη, ότι με το να αποδειχθούμε καλύτεροι από εκείνον θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας για να θεωρούμε ότι περνώντας πάνω από αυτόν θα καταφέρουμε κάτι.
1: Τώρα υπάρχει και ένα θέμα, το συζητήσαμε με τον Γιάννη Καντέλη, που προέκυψε με την υποψηφιότητα της κυρίας Έλληνας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Εκεί υπάρχει κυβέρνηση που λέει εμείς δεν αντιψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα. Επιθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό δεν είναι πρέπον και δεν ακολουθεί τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Τέλος πάντων, ο καθένας τοποθετείται πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και υπάρχει και μια κυβέρνηση που επιτίθεται κατά του ΠΑΣΟΚ με προφανή στόχο να δείξει ότι έχει απομακρυνθεί το ΠΑΣΟΚ από το χώρο του κέντρου, έτσι δεν είναι?
3: Προφανώς, έναν χώρο που θέλει η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει, όπως το 23 υπήρχε μια παρένθεση σε ευρωεκλογές που όντως το ΠΑΣΟΚ είχε πάει πολύ καλύτερα. Βλέπει και εκτιμούν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πηγαίνει πιο πολύ προς την κεντροαριστερά, θέλοντας πλέον να παίξει σε αυτό το παιχνίδι για τη δεύτερη θέση που την έχει χάσει. Άρα λοιπόν υπολογίζει πως μπορεί να κερδίσει και κόσμο που ενδεχομένως φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κόσμο που αμφιταλαντεύεται για το αν μπορεί να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως υπάρχει και ο αντίλογος εδώ πέρα, που υπάρχει και από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επιλογή της κυρίας Ακρίτα, ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα της κάθε αντιπολίτευσης να έχει έναν εκπρόσωπο στο Προεδρείο της Βουλής. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα πρόσωπο, δεν έχει κανένα λόγο το ΠΑΣΟΚ και οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, μέχρι και η Ελληνική Λύση θα τον ψηφίσει, να πούν όχι σε αυτό το πρόσωπο. Άρα λοιπόν Έχει βέβαια περάσει η κόντρα και σε άλλο επίπεδο σε σχέση με τον κύριο Χουρδάκη, αν τον είχε υποστηρίξει, αν όχι. Φουντώνει σίγουρα και φουντώνει και ενόψη της ΔΕΔ, γιατί...
1: Καταλογίζουν στην κυρία Κρήτα κάποιες τοποθετήσεις της εντός και εκτός Βουλής που είναι ακραίες. Έτσι ναι. Τις χαρακτηρίζουν. Ακραίες και τοξικές.
3: Ναι, κυρίως εκτός Βουλής. Ναι. Είχε κάποιες δικαστικές διαμάχες και ναι. Κάποια τρόλ. Γιατί η αλήθεια είναι πως λένε και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορείς να βρεις στιγμές της κυρίας Ακρίτα μέσα στην Ολομέλεια που είτε να έχει ξεφύγει, ναι. Είτε να έχει διακόψει, είτε να έχει προσβάλει κάποιον.
1: Επενδύει σε Ακρίτα για να χτυπήσει και Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοίταξε, από τη στιγμή που βγήκε χθες η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και υποστήριξε την κυρία Ακρίτα, αν το είχαν στο μυαλό τους αυτό, σίγουρα δεν τους βγήκε. Σίγουρα ξέρανε και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό βρίσκουν τρόπους από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μένουν στην επικαιρότητα.
1: Να ανεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ντεσιμπέλ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, τον έψαχνες με το μικροσκόπιο να τον ευρύς, με το κιάλι να τον ευρύς δημοσκοπήσεις. Το να ανεβάζει τα ντεσιμπέλ απέναντι στην κυβέρνηση του δίνει πόντους.
3: Βέβαια του δίνει πόντους και το βλέπουμε να γίνεται αυτό. Ενδεχομένως το δούμε και στη ΔΕΘ με τις τοποθετήσεις που θα γίνουν, με τους τρεις που θα ανέβουν πάνω, τον κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Σίγουρα προσπαθούν να μαζέψουν ένα κόσμο που ενδεχομένως, αλλά και στελέχοι που ενδεχομένως βλέπουν ότι ούτε στο ΠΑΣΟΚ έχουν μέλλον, αλλά ούτε και στην ελληνική αστική συμπαράταξη. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν και για το θέμα που έχει προκύψει, την κόντρα με αφορμή την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
5: Γεια σου Σπύρο.
1: Να βάλω ένα ηχητικό που έχει τοποθέτηση Ανδρουλάκη, τοποθέτηση Μαρινάκη για την κόντρα τους σχετικά με την πρώτη κατοικία, και μετά δεν θα σε βάλω στην πολιτική αντιπαράθεση, αλίμονο, δεν θα σε βάζα ποτέ σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά θέλω πιο πολύ την τεχνοκρατική σου προσέγγιση, επειδή είπαμε ότι πηγαίνοντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ακούμε πολλά πράγματα. Να τα βλέπουμε και από την πλευρά της οικονομίας. Ανδρουλάκης, Μαρινάκης.
6: Business με τα κόκκινα δάνεια κερδοσκόπων ισχυρών σερβισερ, όχι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώνουμε το Ελντοράντο. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να χάνει το σπίτι του μέσα από μια τέτοια αλυσίδα αδιαφάνειας και οικονομικών συμφερόντων.
2: Το ΠΑΣΟΚ με την πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται, παράδειγμα, προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Δεύτερο το οποίο λέει, ζητάει 120 δόσεις. Έχουν εφαρμοστεί 72 δόσεις και μέχρι και 240 μέσω του εξαδικαστικού μηχανισμού. Τρίτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds. Εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
1: Φαντάζομαι άκουσες τις τοποθετήσεις και των δύο. Θέλω λιγάκι να το δούμε με οικονομικούς όρους, Νίκο.
5: Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, όταν ακούς για τους servicers, είναι σαν να ακούμε πλέον σιγά σιγά την ιστορία της ελληνικής οικονομίας, να τη θυμόμαστε ξανά. Και το λέω αυτό γιατί όταν έγινε η διαδικασία τι θα κάνουμε με τα κόκκινα δάνεια μετά την κρίση, τότε η αποφάση επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαφής. Θα φτιάξουμε το σχέδιο Ηρακλής. Το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυηθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, προέβλεπε ότι θα έρθουν κάποιοι επενδυτές και θα αγοράσουν το δάνειο αυτό προκειμένου να αποκτήσουμε τραπεζικό σύστημα που θα χρηματοδοτεί την οικονομία. Το πρώτο σκέλος λοιπόν έγινε τότε. Το λέω αυτό γιατί τσακώνεται ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία για ένα σχέδιο το οποίο το έφτιαξε και το έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Στη συνέχεια έπρεπε να κάτσουμε να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτοί οι servicers, οι οποίοι θα έπαιρναν από τα funds που αγόρασαν και επένδυσαν στο ελληνικό κακό ιδιωτικό χρέος, δηλαδή το μη εξυπηρετούμενο ελληνικό ιδιωτικό χρέος, ήταν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αυτό για πολύ μεγάλο διάστημα το αφήσαμε. Ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το κυνήγησε επισταμένος, γι' αυτό και δεν είδαμε να αποκτούν γραφεία, νομική μορφή, γνωστή. Μείναμε σε μια κατάσταση αυτορύθμισης και εποπτείας, η οποία ασκούσε ο καθήλυν αρμόδιος η Τράπεζα της Ελλάδας. Αλλά χρειάζονταν και νομικό πλαίσιο και νομοθετικό πλαίσιο ώστε να πιεστούν ώστε να φύγει από τη μέση, από την οικονομία που συνεχίζει ακόμα τώρα και μας δυσκολεύει, το ιδιωτικό χρέος. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ασχολείται πιο έντονα. Ο εξοδικαστικός πράγματι προβλέπει πολλές δόσεις. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπλεγμένοι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι ούτως ή άλλως μπλεγμένη η υπόθεση του ελληνικού ιδιωτικού χρέους. Έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δημιουργήσει την αρχή του κακού του ελληνικού ιδιωτικού χρέους, που είναι ο νόμος Κατσέλη, και λέει ότι εγώ προτείνω πράγματα τα οποία και εμένα μου φαίνονται λογικά. Και είναι λογικά αυτά που προτείνει τώρα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν φτάσουμε εκεί, είχε προηγηθεί ένας νόμος για τον οποίο 10-15 χρόνια υπήρχαν πολλές ταχύτητες ανθρώπων, οι οποίοι άλλοι δεν πλήρωναν τίποτα, αναμονή ενός δικαστηρίου που κάποια στιγμή θα εκδίκαζε την υπόθεσή τους. Το 50% από αυτούς που έφτασε στα δικαστήρια έγινε δεκτό και κρίθηκαν πτωχοί στην πραγματικότητα και υπήκθησαν στις πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Οι υπόλοιποι που δεν πλήρωναν δεν είχαν καμία επίπτωση και ξαφνικά βρέθηκαν με ένα χρέος πολύ μεγάλο, το οποίο δεν εξυπηρετούσαν για χρόνια. Οι οποίοι όμως δεν εντάχθηκαν στις ευνοϊκές διατάξεις των δικαστηρίων. Για να καταλάβεις μέρος του σύνθετου του πράγματος. Ούτε λόγος να ελέξει κάποιος αυτούς που υπήκθησαν στις αρχές δεκαετίας του 2010 ότι ήταν τότε φτωχοί, αν είναι και σήμερα.
1: Αν είναι και σήμερα. Και δεν ελέγχει κανείς σε τι κατάσταση
5: βρίσκονται
1: σήμερα.
5: Και κανείς δεν το λέει αυτό.
1: Ναι.
5: Ούτε η κυβέρνηση το λέει αυτό, ούτε το ΠΑΣΟΚ.
1: Σωστό. Έγινε όποια ρύθμιση έγινε, η ευνοϊκή ρύθμιση, και πλέον αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ζουν σε μια ευημερία που μακάρι και το ευχόμαστε, αλλά να μην ανταποκρίνεται στην κατάσταση που ήταν τότε και έτυχαν αυτές τις ρύθμισεις. Έκανες πολύ καλά αυτή την αναδρομή για να δούμε όλο το έργο από την αρχή. Και εγώ έρχομαι όμως στο τέλος αυτού του έργου. Λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ ότι κάτι που ακούγεται λογικό από μεγάλο ποσοστό των πολιτών, ότι αφού θα το πουλήσεις πολύ φθηνά αυτό το δάνειο σε κάποιο φαντ, γιατί δεν το δίνεις την ίδια τιμή στο δανειολήπτη?
5: Δεν γίνεται. Για τα δάνεια αυτά, όπως είπα, λέγεται σχέδιο Ηρακλής, εγγυητής μπήκε το ελληνικό δημόσιο. Αν αυτά καταρρεύσουν, είναι τιτλοποίησης. Τα δάνεια αυτά γίνανε τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, στους οποίους μπήκαν επενδυτές και επένδυσαν. Αν αυτά καταρρεύσουν, αυτή ήταν η λύση, παραλαμβάνω, προκρίθηκε τότε. Δεν την κρίνω, δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολλά χρόνια που πέρασε. Αλλά αν καταρρεύσουν, αυτόματα θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος. Εγώ, εσύ και όλοι όσοι μας ακούνε. Γιατί όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, τότε αυτόματα περνάει στο ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα και συνέχεια εγγράφονται στο χρέος. Άρα ξαφνικά ένα μέρος σημαντικό που είναι τα υψηλής εξασφάλισης δάνεια του συγκεκριμένου νόμου, του σχεδίου Ηρακλής, αυτόματα θα γίνουν πρόβλημα για όλους εμάς. Και δεν μπορούν να γίνουν και για κανόνες που έχουν να κάνουν με την αφαιρεγγυότητα.
1: Άρα για ποια δάνεια μιλάει το ΠΑΣΟΚ να δοθούν στην ίδια τιμή που δίνονται στα φαντ?
5: Αυτά λέει. Αυτά τα δάνεια. Για τα ίδια δάνεια μιλάει. Λέει ότι μπορούν να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν, όπως δυσκολεύτηκαν και πολλοί άλλοι. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι τάχασαν τα σπίτια τους. Πολλοί τάχασαν τα σπίτια τους και δημιουργήθηκαν τετελεσμένες καταστάσεις. Λέει για αυτούς που είναι ζωντανές ακόμα οι υποθέσεις τους, να έρθουμε να τους δούμε με διαφορετικό μάτι, να ξεχάσουμε το γεγονός ότι θα τύχουν διαφορετικής μεταχείρισης από άλλους που τα έχασαν, να τους δούμε με πολύ πιο ευνοϊκό μάτι αυτούς, να ξεχάσουμε δηλαδή ότι στην πραγματικότητα κάποια στιγμή της ζωής τους δεν τα κατάφεραν. Και να έρθουμε να τους πούμε, ενώ έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή με το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, το οποίο αφαίρεσε την παράνοια να μην μπορείς να το πουλήσεις ο ίδιος πριν από την κατάσχεση και να στο παίρνουν με χαμηλή τιμή.
1: Ναι.
5: Το άλλαξε όμως αυτό η κυβέρνηση. Μπορείς πλέον να πουλήσεις μέρος της περιουσίας σου, προστατεύοντας την πρώτη σου κατοικία. Άρα, αν μπορείς να το κάνεις και να πουλήσεις, τότε εξήγησέ μου για ποιο λόγο περιμένεις ότι θα έχεις μια διαφορετική, έχεις ήδη ευνοϊκή αντιμετώπιση από τους πολίτες μας, οι οποίοι στις πιο δύσκολες εποχές έχασαν τα σπίτια.
1: Κατάλαβα. Είναι χρήσιμο, Νίκο, επειδή τώρα θα αυξάνονται αυτές οι τοποθετήσεις και οι εξαγγελίες, είναι χρήσιμο έτσι να πιάνουμε τα επιμέρους για να καταλαβαίνει και ο πολίτης και μετά να βγάζει βεβαίως τα συμπερασματά του, έτσι. Δεν είναι σκοπός εμείς να του πούμε τι να πιστεύεις και τι όχι, αλλά αυτό που είναι υποχρέωση, όχι μόνο πρέπει να κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας, να αναλύουμε τα γεγονότα, να δούμε την πραγματική τους διάσταση και μετά ο καθένας να πιστέψει ό,τι θέλει να πιστέψει. Πριν σας αφήσω, ότι η Δευτέρα ξεκινάει η μείωση των τιμών σε 1.600 πόσα προϊόντα.
7: Σωστά. Μια καλή γενναία λίστα, μεγάλη λίστα. Θα κριθεί προφανώς στην πράξη αν είναι μέσα τα προϊόντα που αγοράζουμε ή αν είναι κάποια προϊόντα τα οποία αγοράζονται λιγότερο. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, θα είναι προϊόντα που έχουν να κάνουμε απορριμπατικά, που θα είναι με καθαριστικά, θα είναι κάποια τρόφιμα, θα είναι πολλά βασικά προϊόντα. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται κόντρα σε πολλά προβλήματα, γιατί για παράδειγμα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των κρεάτων, το είπε και εσύ τις προηγούμενες ημέρες. Πέρα από τα νοερίφια, έχουμε και στο κοτόπουλο και στο μοσχάρι. Έχουμε αυξήσεις στις τιμές του σιταριού, δικές οι διεθνείς, οι οποίες σιγά σιγά θα περάσουν και στις ελληνικές. Γενικώς έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο δείχνει περισσότερο να πηγαίνει προς την αναζωπήρωση του πληθωρισμού παρά στην συγκράτηση και το επιβαρημένο βέβαια και από την ενέργεια.
1: Και από ό,τι διαβάζω, όχι μόνο λόγω των τιμών ενέργειας, αλλά και της κλιματικής κρίσης, φαινόμενα Ελνίνιο, ξηρασίες κτλ.
7: Νίκος,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο εκτάκτος. Κάτι συμβαίνει με πυρκαγιά. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, στήρω, κύριε Συγκύριε. Ακριβώς έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε.
9: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπες.
10: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
9: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
10: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
15: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
14: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
15: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
14: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
17: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
17: Phone Masters.
18: Δεν κρατάει μπαταρία.
17: Phone Masters.
18: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
17: Phone Masters.
18: Τι ακριβώς κάνουν?
19: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
18: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
19: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
20: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
19: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
21: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
22: Ρυθμός
23: ή χαλάρωση.
22: Βουτιές
23: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
22: Στο μπαρ
23: ή στην άμμο.
22: Παραλία
23: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
22: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
23: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
22: The Beach Bar West Side.
23: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
22: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
24: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
25: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
24: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
25: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
25: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
24: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
25: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
26: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
27: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
26: Νόβα 931.
28: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
29: Sky 100,3.
1: Μαζί του και γι' αυτό το λόγο, επίτηδες δηλαδή, με την είδηση που μας είπε η Μαρία Τσιλινίκου ότι τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές με το Ισραήλ, θέλω να ακούσουμε, πριν πάμε στο Μανώλη, να ακούσουμε μαζί μας ο Μανώλης τη θέση του Άγγελου Συρίγου, του καθηγητή Άγγελου Συρίγου.
30: Η Τουρκία θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κύρια απειλή ασφαλείας της και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών την περικυκλώνει μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που βλέπουμε την ένταση των τελευταίων ημερών, ο βασικός πιστεύω, είναι αυτός. Το Ισραήλ αποκλείεται να επιτεθεί σε τουρκικό έδαφος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουν ένοπλες αντιπαραθέσεις σε περιοχές στις οποίες έχουν κοινά συμφέροντα εκτός εδάφους της Τουρκίας.
1: Ήθελα να ακούσει και ο Μανώλης Κωστίδης, γιατί στα ρεπορτάζ του και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση αλλά και στην Καθημερινή προχθές, όταν αναφερόταν ο Μανώλης στα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, έβαζε μέσα τον παράγοντα Ελλάδα-Ισραήλ, ότι τις αντιδράσεις της Τουρκίας πρέπει να τις περνάμε και από αυτό το φίλτρο, όπως βλέπει η Τουρκία τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Δεν τα λέω λάθος, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
31: Μόνο καλό μεσημέρι. Ναι, γιατί υπάρχει ένας παραλληλισμός στην τουρκική πλευρά, που λένε ότι ναι, μεν το Ισραήλ είναι, αλλά όταν ακούνε ασπίδα του Αχιλέα ότι θα εγκατασταθούν οπλικά συστήματα, ραντάρ, πύραυλοι στα νησιά, σε όλη την επικράτεια, νομίζω αυτά προκαλούν μια ένταση και την ένταση αυτή τη βλέπουμε ήδη σε επίπεδο ανακοινώσεων και αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας νησιών, αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το έχουμε δει σε πολλούς τομείς, για τα θαλάσσια πάρκα το ξέρουμε, αλλά θα το δούμε και αλλού και επιμένω σε αυτό, δηλαδή και σε άλλα σημεία της επικράτειας. Νομίζω αυτό, δηλαδή αυτό το επεισόδιο που έγινε με το μη επαντωμένο σκάφος σε αυτά τα πλαίσια, το είδαμε στον αέρα, το είδαμε στη θάλασσα, μπορούμε να το δούμε και στα χερσαία σύνορα, είναι ένα πράγμα το οποίο θα συνεχίζεται, γιατί υπάρχει αυτή η νευρικότητα, θα έλεγα, από την τουρκική πλευρά. Γιατί πράγματι η Ελλάδα κάνει τεράστια βήματα, δηλαδή και με το Ισραήλ και χωρίς το Ισραήλ, και στα εξοπλιστικά, μα δούμε με τις φρεγάτες, τις τέσσερις φρεγάτες Φρέμ, δύο φρεγάτες Φρέμ, τέσσερις Μπελαρά, με τέσσερις Μέγκο εξυγχρονισμένες και ενδεχομένως να έρθουν και άλλες δύο Μπεργκαμίνι, συνολικά 12 νέες ή εξυγχρονισμένες φρεγάτες, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη.
1: Και γι' αυτό θέτει το θέμα, όπως μας ενημέρωσε εσύ, και το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δηλαδή φέρνει ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών με κάθε αφορμή, τώρα με τη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
31: Και με τη Ρόδο, αλλά νομίζω αυτό που θα έχουμε μπροστά μας τώρα είναι το καλώδιο, όπου ακούγοντας και τις κυβερνητικές πηγές, δηλαδή εννοώ από την Ελλάδα, που λένε ότι θα προχωρήσει κτλ., οι Τούρκοι το εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να φτάσουμε σε σημείο, πώς να το πούμε, σε σημείο ευλοκής. Να το πω έτσι πιο προσεκτικά. Αν δεν αλλάξει δεδομένα, γιατί θέλουν τη συνεννόηση, θέλουν ας το πούμε από την ελληνική άποψη, ότι θέλουν να δώσουν άδεια. Οι Τούρκοι το εκφράζουν λέγοντας ότι να υπάρχει μια ενημέρωση, συνεννόηση με την Τουρκία. Η Τουρκία μου το λένε ξεκάθαρα, μας το λένε ξεκάθαρα, ότι δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσει κανένα έργο δίχως να τουλάχιστον να ενημερωθεί η Τουρκία σε περιοχές που θεωρεί η ίδια ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Μπορούν να παρακαμφθούν, λένε, διάφορα ζητήματα χωρίς να υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή δίνουν ένα παράδειγμα ενός καλωδίου οπτικών που έχει ποντιστεί, το Blue Raman, όπου προχώρησε χωρίς καμία πλευρά στην περιοχή να καμίας πλευράς άποψη να επικρατήσει.
1: Και θέλω να με βάσει αυτό το πρότυπο. Μανώλη, θέλω λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στη Βουλή. Έχει μιλήσει ο κύριος Γεραπετρίτης για το θέμα αυτό. Να ακούσουμε μαζί την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη. Γεια σου, Άντζη.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Την θέση ότι η ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα και είναι εντελώς αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο, διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία. Αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ήδη η ελληνική πλευρά, δηλαδή την αποστολή ρηματικής διακοίνωσης Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και την ενημέρωση των ευρωπαϊκών αρχών, ενώ δήλωσε πως η ελληνική πλευρά θα προβεί και άλλες ενέργειες όποτε χρειαστεί. Επίσης σημείωσε πως για πρώτη φορά η χώρα μας είναι ενεργός δρόσος στο τομέα της διπλωματίας, κάτι που προκαλεί τις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άντζη. Έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, Μανώλη.
31: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό ενημέρωσε το...
31: Ευτυχώς είμαστε σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή βεβαίως η ελληνική διπλωματία κάνει αυτά που πρέπει.
1: Ναι.
31: Από εκεί πέρα όμως νομίζω πρέπει να δούμε, επειδή υπάρχει αυτή η νευρικότητα, πρώτα το καλώδιο και μετά και σε άλλες περιοχές μπορεί να έχουμε
1: για
31: άλλα ζητήματα.
1: Για να το τονίζεις, φαντάζομαι αυτό θα είναι το αντικείμενο της ανάλυσής σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή.
31: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε συνομιλίες με αρκετούς αξιωματούχους και προσπαθούμε τώρα να μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες και τις απόψεις, γιατί είναι με έναν τόνο ειλικρίνειας προσπαθούν να μας αποκαλύψουν τις τουρκικές θέσεις και απόψεις και ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και η ελληνική άποψη που...
1: Ωραία. Κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε τότε. Θα σε διαβάσουμε την Κυριακή στην Καθημερινή και τη Δευτέρα όμως την ίδια ώρα εδώ θα τα πεις και στο ραδιόφωνο, εντάξει.
31: Με μεγάλη χαρά.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό που είπε ο Μανώλης. Συγκεντρώνει αρκετό υλικό για το πώς βλέπουν οι Τούρκοι να εξελίσσεται η κατάσταση και τα επόμενα βήματα που θα κάνουν. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί βγήκαν και τα νέα στοιχεία σχετικά με την έξαρση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου. Οι Δήμοι, μάλλον πολλοί Δήμοι, προχωρούν σε ψεκασμούς. Είναι μια κατάσταση οπωσδήποτε που προκαλεί προβληματισμό. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, και είχαμε 75 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Έτσι έχουμε πλέον 232 κρούσματα και 19 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, οι Δήμοι σε συνεργασία με την περιφέρεια προχωρούν σε εντατικούς ψεκασμούς. Σήμερα, μάλιστα, από νωρίς το πρωί, εμείς βρεθήκαμε στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. 12 κρούσματα στον Δήμο αυτό. Τα συνεργεία έχουν επικεντρωθεί στους παιδικούς σταθμούς, γιατί τώρα πηγαίνουμε και στην νέα σχολική χρονιά. Έτσι, οι παιδικοί σταθμοί 1η Σεπτεμβρίου ανοίγουν, οπότε τα συνεργεία επικεντρώθηκαν εκεί, με ψεκασμού σε προάβλους χώρους, αλλά και στο εσωτερικό. Τώρα, χθες, να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε η Περιφέρεια Αττικής μια μεγάλη επιχείρηση στον Δήμο Σπάντων Αρτέμιδος, γιατί να θυμίσουμε ότι είναι και ο Δήμος με τα περισσότερα κρούσματα.
1: Με πολλά κρούσματα, έχεις δίκιο, σωστά.
2: Ναι, 17 κρούσματα έχει μέχρι και αυτή την τελευταία καταγραφή που έχουμε από τον ΕΟΔΗ. Οπότε έγινε μια επιχείρηση εκεί με ειδικές τουρμπίνες. Δίρκησε όλο το βράδυ με στόχο την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού. Και φυσικά η ειδική υπάρχει μια ανησυχία. Δεν είναι επιδημία, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και το ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι από το 2018, μάλλον, έχουμε να δούμε τέτοιους αριθμούς. Οπότε η επιδημιολογική εικόνα, βέβαια, θα φανεί και το επόμενο διάστημα μέσα και στο Σεπτέμβριο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Θα πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, στον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, τον Παναγιώτη Αχλατλή, για μια τραγωδία με θύμα μια νέα κοπέλα στη Βέρεια. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Μόλις μία μέρα πριν την ενηλικίωσή της, έμελε η 18χρονη να αφήσει την τελευταία της πνοή στον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα της Συμμαθίας. Είχε έρθει λοιπόν από την Αθήνα για να περάσει τις διακοπές της μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους της. Πήγε λοιπόν στον Καταράκτη Δερματά μαζί με τον 17χρονο φίλο της και εκεί που του ζήτησε λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες στη λίμνη που σχηματίζεται δίπλα από τον καταράκτη, καθώς έμπαινε μέσα ξαφνικά. Ο 17χρονος έχασε την οπτική επαφή, άρχισε να την αναζητά, δεν την έβρισκε και όταν αντιλήφθηκε ότι χάνει πολύτιμο χρόνο, ζήτησε βοήθεια από το 112. Έτσι λοιπόν στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική, από ειδικές μονάδες καταδύσεων της ΕΜΑΚ. Τα αποτελέσματα όμως των ερευνών ήταν δυσάρεστα, καθώς η 18χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις στήσεις της, διακομίστη στο νοσοκομείο της περιοχής, στο νοσοκομείο της Βέρειας, όπου εκεί απλά οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από ιατροδικαστικές πηγές, η αιτία θανάτου οφείλεται σε πνιγμό. Οι ακριβείς συνδίκες ερευνώνται από τις αρχές.
1: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Την απόγνωσή τους και το αδιέξοδο που βρίσκονται προσπάθησαν να εκφράσουν κτηνοτρόφοι στη Λέσβο εξαιτίας του αυθόδους πυρετού. Μάλιστα, σε μια συνεδρίαση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου επικράτησε αρκετές φορές ένταση. Προσπάθησαν να εκφράσουν αυτή την αγωνία οι άνθρωποι και τα παράπονά τους για το έλλειμμα σε ό,τι αφορά, όπως τουλάχιστον λένε, της στήριξης πολιτείας στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Θα πάρουμε μία γεύση και μετά θα πάμε στην Έλληνα Χελβατζόγλου.
4: Θέλω να μιλήσω για τους παραγωγούς. Με πλέον καθημερινά παραγωγή που δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία τους, ούτε το δάνειό τους, ούτε καν τις ζωοτροφές τους και δεν ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στους επόμενους μήνες. Και από ό,τι φαίνεται και όπως το βλέπω, δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Πρέπει να δοθεί άμεσα στον κόσμο βοήθεια. και οδηγίες.
1: Έλενα Χελβατζόγλου μας περιμένει. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και αυτό που χαρακτήρισε τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λέσβο ήταν η ένταση, όπως ακούσαμε, ναι, ναι, και η αγανάκτηση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ζητούσαν απαντήσεις για μια κρίση που, όπως λένε, έχει πλέον αφήσει πίσω τις τεράστιες οικονομικές και παραγωγικές απώλειες. Η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι και στην αίθουσα βρίσκονταν κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι συνεταιρισμών και του παλαισφιακού φορέα πρωτογενού τομέα, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων. Έξω από το κτίριο είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κάποια στιγμή οι συγκεντρωμένοι μπήκαν μέσα. Από εκεί και μετά το κλίμα ήταν φορτισμένο. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, ήταν στη συνεδρία, στη μέσω τηλεδιάσκεψης, και κάθε φορά που επιχειρούσε να παρουσιάσει τα μέτρα του Υπουργείου, υπήρχαν παρεμβάσεις από την αίθουσα. Φωνές, διακοπές, έντονοι διάλογοι, ενώ σε κάποιες στιγμές υπήρχαν και προβλήματα στη σύνδεση. Με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να προχωρήσει η συζήτηση. Οι κτηνοτρόφοι ουσιαστικά έλεγαν: δεν θέλουμε να ακούμε ξανά τι έχει ανακοινωθεί, θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πότε θα πάρουν τις αποζημιώσεις, τι θα γίνει με το εισόδημά τους, τι θα γίνει με τα κοπάδια που χάθηκαν. Αυτό ήταν το κλίμα μέσα στην αίθουσα. Μάλιστα. Υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη αγωνία, γιατί εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους που ήταν μέσα και μας περιγράφουν ότι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, ότι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα.
1: Έχουν καταστραφεί οι άνθρωποι, ναι, είναι προφανές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χιλβατζόγλου, στο Γιώργο Πρωτοψάλτη τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Είχαμε και θανατηφόρα τροχέα, είχαμε όμως και από την πλευρά της αστυνομίας αρκετούς ελέγχους για διάφορες παραβάσεις, ακόμη και για πατίνια. Μάλιστα, μερικές από αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά, Γιώργο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να αρχίσουμε από το θανατηφόρο τροχαίο.
6: Στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 76χρονος άνδρας στους Αγίους Αναργύρους χθες λίγο μετά τις 9 και 4 το βράδυ, στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την Οδό Κορονέου. Αδιευκρίνησης παραμένουν οι συνθήκες. Το γιοταχή που οδηγούσε μια 28χρονη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 76χρονο. Γίνεται μια έρευνα από την τροχέα. Υπάρχει, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις, δικογραφία η οποία σχηματίζεται όσον αφορά την οδηγό του αυτοκινήτου. Αναμένεται να δούμε αν θα υπάρξει και μια νεότερη ενημέρωση για το συγκεκριμένο τροχαίο. Τώρα, όσον αφορά τους ελέγχους, ήταν μια ειδική εξόρμηση των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε όλο το λεκανοπέδιο από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής την περασμένη Τετάρτη. Για ένα 24ωρο, λοιπόν, επικεντρώθηκαν στα πατίνια αυτοί οι έλεγχοι. 192 συγκεκριμένα έλεγχοι, εκ των οποίων είναι 115 οι περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις. Η συνηθισμένη παράβαση, 78 από αυτές αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Υπήρχαν 6 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
1: Εντάξει, πρόσεξε. Το καλύτερο θα το πει στο τέλος.
6: Γιατί μέχρι το τέλος.
1: Μέχρι εδώ λες εντάξει. Οι πιτσιρικάδες δεν φοράνε κράνος τώρα να παίρνουν το πατίνι. Είναι δυστυχώς.
6: Φαίνεται όμως ότι έχουμε και μία. Άλλη συνήθεια, γιατί μιλάμε για 9 παραβάσεις για οδήγηση από την επίρρεια μέθης.
1: Αυτό είναι ότι παίρνουν πατίνι. Μου φαίνεται ότι το κάνουν σκοπίμως. Δηλαδή, σου λέει για να μην μου πάρουν πινακίδες κτλ. Όποιος θέλει να πιει το βράδυ αρχίζει να παίρνει πατίνι. Έπιασαν 9-10 άτομα μεθυσμένα με πατίνι.
6: Ακριβώς, και μάλιστα σε μια περίπτωση είχαμε και πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, που εδώ μιλάμε για πολύ πάνω από το προβλεπόμενο όριο που υπάρχει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εκεί σύλληψη. Όπως και να έχει, βέβαια, είναι εξίσου επικίνδυνο και με ένα πατίνι όπου και ακάλυπτος είσαι. Και πάντως αυτό ήταν, όπως ανέφερες και εσύ, το οποίο προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση από όλες αυτές τις παραβάσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Με έναν άλλο Γιώργο θα συνεχίσουμε αυτή τη φορά στο στούντιο. Είναι ο Γιώργος Φελίδης από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλώς σας βρήκα.
1: Εσύ δεν έχεις τέτοια πράγματα, δεν έχεις πατίνια με μεθυσμένους.
7: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Αν και με προσφώνησες, Γιώργο, και λέω μήπως μου έχει αλλάξει και εμένα το όνομα ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Όχι.
7: Ο Γιώργος της Αμερικής.
1: Όχι, ο Γιώργο Τζόρτζ, όχι. Ναι. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός. Δηλαδή θα μπορούσα άνετα να πω σε λένε ο Δημήτρης Φελίδης. Όχι ο Γιώργος Φελίδης, γιατί ξύπνησα και αποφάσισα να σε λέω Δημήτρη. Έτσι δεν λειτουργεί και ο πρόεδρος.
7: Με ένα νόμο και ένα μια άρθρο. Υπογραφή και ένα άρθρο.
1: Έπρεπε να έρθει στην πρώτη ώρα που μιλήσαμε για τα πολιτικά.
7: Η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε ήδη σε λίμνη της Αμερικής, την ώρα που υπέγραφε το σχετικό διάταγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα. Ήδη έχω να σου πω ότι πόσταρε και στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος την κοινοποίηση που έστειλε ο διορισμένος από την κυβέρνησή του πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωλογικής Εταιρείας, ο Νεντ Μέμιουλα, ναι, ο οποίος λέει ότι όλη η βιβλιογραφία, όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Γεωγραφική Υπηρεσία, όχι Γεωλογική, Γεωγραφική Υπηρεσία, ναι, θα σιγά σιγά στις επόμενες εβδομάδες θα αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο σε λίμνη της Αμερικής.
1: Ότι αυτό μπορεί να έχει και θέματα συνεννόησης ή στην αεροπλοεία ή σε διάφορα άλλα ζητήματα, αλλά τον πρόεδρο δεν τον απασχολεί.
7: Γιατί μιλώντας.
1: Να αναφέρονται στον ίδιο τόπο με διαφορετικά ονόματα, ναι, κάθε πλευρά.
7: Μιλώντας κατά τη διάρκεια της υπογραφής, είπε: έχουμε έναν κόλπο ήδη, τον κόλπο του Μεξικού που έγινε κόλπος της Αμερικής. Έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας απομένει είναι να αποκτήσουμε και ένα έθνος. Τώρα εννοούσε το Αμερικανικό έθνος ή τον Καναδά, να τον κάνει και αυτόν Αμερική.
1: Πάντως μέχρι τώρα έχω μπει στους χάρτες και τις Apple και στη Google.
7: Παραμένει.
1: Λίμνη Οντάριο.
7: Παραμένει.
1: Τον δίνουν. Τη δίνουν.
7: Η Apple φαίνεται δεν έχει λάβει ακόμα
1: την εντολή, ναι, από τα κεντρικά.
7: Έχει κάνει και άλλο post. Μπες μέσα στο Truth Social να δεις.
1: Τι λέει.
7: US Territories και βάζει. Εντάξει, τις Μαριάνες νήσους, που όντως είναι υπό, ναι, Ομοσπονδία των Νήσων της Μικρονησίας, ξέρω εγώ, το Πουέρτο Ρίκο.
1: Επεκτείνεται.
7: Υπό αμερικανική, ναι, εν πάση περιπτώσει, κηδεμονία είναι όλα αυτά τα μέρη, το Γκουάμ, ας πούμε. Και μετά πάνω-πάνω, Straits of Hormuz. Και τα στενά του Ορμούς. Άλλωστε το είχε πει. Θεωρείται αμερικανικό έδαφος.
1: Κοίταξε, επειδή και στην Ελλάδα είχαν πολιτικούς και έχουν πολιτικούς που μετά τις 12 το βράδυ αρχίζουν και ανεβάζουν στο Twitter διάφορα περίεργα πράγματα, μπορούμε να κατανοήσουμε αυτή την τακτική Τραμπ. Την έχει αντιγράψει από εμάς βασικά, από δικούς μας πολιτικούς.
7: Του την είπε βέβαια ο Καναδός ο Πρωθυπουργός, ο Μαρκάνη, λέγοντας ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα.
1: Την άπει και αυτός.
7: Αυτό το όνομα χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι δηλαδή ένα γεωγραφικό όνομα, δεν είναι ένα όνομα που έχει να κάνει με αλυτρωτικές τάσεις.
1: Επειδή θέλω και να έχουμε και αρκετό χρόνο, επειδή είχαμε σπουδαίες προκρίσεις χθες το βράδυ, να δώσουμε και χώρο στα αθλητικά.
7: Βεβαίως.
1: CIA έχει προκύψει τίποτα σχετικά με το ταξίδι του αφεντικού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Μόσχα, κάτι καινούριο.
7: Ότι είχαν αυτό, χρησιμοποίησαν μέσα στο το μεταγωγικό αεροσκάφος, ναι, είχαν αυτή την κάψουλα, την καινούρια κάψουλα τηλεπικοινωνιών, που είναι σαν ένα τεράστιο δωμάτιο
1: μέσα στο αεροσκάφος,
7: το οποίο για πρώτη φορά επί ρωσικού εδάφους ετέθη σε λειτουργία, μπλοκάροντας κάθε παρεμβολή εξωτερική, κάθε απόπειρα υποκλοπής των συνομιλιών του.
1: Κατάλαβα.
7: Του κύριου Ράντκλιφ.
1: Το γιατί πήγε.
7: Μετέφερε μηνύματα προς.
1: Και τα μετέφερε επειδή βλέπουν τους Ρώσους να κινούνται προς τη Βαλτική.
7: Επειδή βλέπουν τους Ρώσους να έχουν στα σχέδια τους πλέον το κέντρο του Κιέβου. Το κέντρο του Κιέβου, εκεί που βγαίνει καμιά φορά, ναι, τα βράδια ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ναι, και λέει το. Ναι, το διάγγελμά του, αυτό εκεί με τις εκκλησίες και τέτοια, αυτό δεν έχει πληγεί.
1: Και υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να το βάλει.
7: Ότι μέσα στα σχέδια είναι να πληγούν, εφόσον πλήττονται μέσα στα βάθη της Ρωσίας,
1: στρατηγικά
7: τέτοια, αποθήκες διανομέων και τα λοιπά, μπορεί να το έχουν και αυτό. Και βέβαια, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπες το πρώτο, ότι λένε οι μυστικές υπηρεσίες οι Αμερικανικές ότι πάνε για να κάνουν ένα είδος υβριδικού πολέμου, ίσως και με κανένα θερμό επεισόδιο, σε κάποια χώρα του ΝΑΤΟ, νατοϊκή χώρα, από τις μικρές.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Όχι, δεν θα πάνε να το κάνουν στη Γαλλία.
1: Ψιλοελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο, στα όρια, ναι, της περιοχής.
7: Δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της, ναι, συμμαχίας.
1: Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις, υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και στη συνέχεια οι αθλητικές μας ειδήσεις. Είναι εδώ ο Θανάσης Κερδικός. Ήταν μια ημέρα, όχι κατά το ίμιση, κατά τα 2/3 καλή για το ελληνικό ποδόσφαιρο χθες.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούζ. Και δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία και 5 ακόμη χώρες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Αναβάλλεται η διεθνής διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, μετά από γερμανοτουρκική πρωτοβουλία. Αιτία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, είναι κόλλημα ενός από τους συμμετέχοντες, ενώ η νέα ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστεί. Στη συνάντηση θα συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Τουρκίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Αιγύπτου, με επίκεντρο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ αφήνει το Ιράν. Το σενάριο επιστροφής σε διπλωματική τροχιά δεν είναι ανέφικτο, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί στο X, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να καταλάβει ότι η πίεση δεν λειτουργεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες. Στη Μόσχα συναντήθηκαν χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Ρώσος ομολογός του Σεργέι Λαυρόφ.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Είπαμε ότι χθες χάρηκαν πάρα πολύ οπαδοί. Όχι όλοι.
10: Εκτός του ΠΑΟΚ.
1: Στράβωσε ένας αγώνας, ναι.
10: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί είναι πολλά τα πραγματάκια. Ο Παναθηναϊκός με μία νίκη θρίλερ στην παράταση, χάρη στον γκολ του Σίριελ Ντέσσερς στο 123 περίπου, πήρε την πρόκριση για το Conference League. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί αντίπαλοι του στην League Phase της διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει τη Freiburg εκτός, την Μπόρατς στην έδρα του, Καϊράτ Αλμάτι εκτός, μεγάλο ταξίδι, την αγγλική Brighton, τον Τζίμα και Κοστούλα στο ΆΚΑ, Νόρτζελαντ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός έδρας. Αυτή είναι η 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League. Είχαμε τις κληρώσεις του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League. Να τους πω εντάχει, ο Ολυμπιακός...
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε.
10: Ναι, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης.
1: Εντάξει. Θέλω όμως να σε πάω και σε μία-δύο ακόμη περιπτώσεις που πρέπει να τις αναφέρουμε και μας κάνουν περήφανος. Η πρώτη είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρουμε καν που θα φτάσει.
13: 6-20 για τον απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλή στη στρατόσφαιρα! 6 μέτρα και 20 εκατοστά!
1: 6-20. Και ακόμα.
10: Μια μέρα στην δουλειά για τον Καραλή.
1: Τρομερό, πανελλήνιο.
10: Ήταν σπουδαίος αγώνας με τον Άρμαντ του Πλάντης. Το είπε και ο Άρμαντ ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας που είχε δώσει ποτέ με τον Μανόλο.
1: Εδώ στον Sky, στον Βασίλη Κοφόπουλο και στην Σπυριδούλα Σπανέα όμως, μίλησε και ένα άλλο παλικάρι μας που πήρε χρυσό στο παγκόσμιο της κοπηλασίας. Ο Πέτρος Καϊδατζής.
14: Ο αγώνας ήταν πραγματικά, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας. Ένιωθα πάρα πολύ καλά, τόσο ψυχολογικά, σωματικά. Ήμουν εκεί πέρα 100% συγκεντρωμένος και νομίζω ότι ήταν από τους καλύτερους αγώνες που έχω κάνει και ελπίζω να συνεχίσω έτσι.
1: Χρυσό στο παγκόσμιο.
10: Ναι. Έχουμε πάρα πολύ δυνατή κοπηλασία. Ναι. Δεν είναι μόνο Πέτρος. Το παιδί πήρε χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου. Δεν το συζητώ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Έτσι. Και στην κοπηλασία πέρα από τον Στίβο.
1: Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές επιτυχίες. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλές, αλλά ναι, υπάρχουν πολλές επιτυχίες παιδιών που ματώνουν όλη μέρα στους Στίβους ή στα κολυμβητήρια και νομίζω ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε και αυτά, όπως εσείς πρώτοι δηλαδή προσπαθείτε το αθλητικό τμήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάς.
26: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
18: Νόβα 9.31. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
19: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
20: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
20: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
21: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
22: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω;
23: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
25: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
24: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
25: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
24: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
27: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
19: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
32: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
5: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
5: Νοβάρυπο. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
4: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Ο Νούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr
5: Απόψε θα

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σερβίς από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74790.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-23-53 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
14: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
12: Nova 930.
11: Περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
12: Nova 9.

Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Στις ξένες γλώσσες, expert.
10: Στους υπολογιστές, master.
9: Στην εκπαίδευση, και experts
10: και masters.
9: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
10: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
9: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
10: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
9: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
11: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
13: Στο Nova 931 News Today.
14: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

οθόνη. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Εγώ μωρό να...

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
5: Με την υποστήριξη του Nova 931.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
15: Νόβα 931.
16: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
17: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
17: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
16: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
16: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
17: Αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
16: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

0: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.

Καλησπέρα σας, στιγμιότη Πάσχα, 100,3 Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, μαζί σας μέχρι και τις 6. 210-48-00-174, τηλεφωνικό κέντρο του Sky και skyradio.gr για τα σχόλιά σας. Θα είναι σε λίγο μαζί μας και η Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα από την Άδρο. Μείνετε συντονισμένοι. Δύο τίτλους για την αρχή. Είναι άραγε ο Άδωνης ο Usain Bolt της πολιτικής? Μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε. Στον Sky 100,3 σε ποια αγωνίσματα θα πάρει μέρος ο Άδωνης Γεωργιάδης στον πολιτικό στίβο και θα είναι άραγε ο Λάκης Λαζόπουλος υποψήφιος στη Λάρισα με το κόμμα ελάχιστου Αλέξη Τσίπρα, την ίδια ώρα που έλαβε έγκριση από το ΕΚΟΜΕΒ η σειρά Πνίξτε τη Γιολάντα για λογαριασμό του Μέγκα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ραδιόφωνο Sky 100,3, 7 και 8 πρώτα λεπτά και έρχεται κυρίες και κύριοι ένα ξεχωριστό ραντεβού με την ενημέρωση εδώ στην τηλεόραση του Sky, ρεπορτάζ στις 10. Νέα εκπομπή ολόφρεσκη στην τηλεόραση του Sky και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της. Συνεπώς απευθυνθήκαμε στους δύο ανθρώπους που είναι στην κορυφή της δημοσιογραφίας και προετοιμάζονται για την επόμενή τους δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή, να είναι για λίγο εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο για να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ξεκινούμε από τις γυναίκες, επιτρέπετε. Η Μίνα Καραμίτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης. Καλησπέρα, Μίνα.
1: Χαίρετε, αλλά εγώ αυτό για την κορυφή της δημοσιογραφίας δεν το δέχομαι.
0: Ενώ υπό το γεγονός ότι κάνετε ρεπορτάζ και κάνετε τις ερωτήσεις που θα. Κάνετε τις ερωτήσεις χωρίς φίλτρα. Τις ερωτήσεις δηλαδή που θέλει να κάνει ο τηλεθεατής στην τηλεθεάτρια και συνήθως δεν γίνεται.
1: Δεν είναι δουλειά μας όμως.
0: Καμιά φορά ξεχνιέται αυτή η δουλειά.
1: Όχι.
0: Στη διαδρομή.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Απλώς μ' αρέσει αυτό που είπες. Ενημέρωση του Σαββατοκύριακο.
0: Ενημέρωση.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν μπορούμε
1: να. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ενημέρωση του Σαββατοκύριακο.
0: Δεν υπάρχει. Όλα παίζονται στο πεδίο της ενημέρωσης. Τα υπόλοιπα είναι social media, φωτογραφίσεις, reels και όλα τα λοιπά που είναι ψυχαγώγια. Είναι κάτι άλλο, είναι κάτι καινούργιο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο και ξέρεις κάτι.
0: Μπερδευόμαστε όλοι.
1: Για κάποιους που προσπάθησαν να περάσουν την ενημέρωση μέσα από τα social media, κατάλαβαν αμέσως πόσο επικίνδυνο είναι και το πήραν πίσω.
0: Και έχει και έναν αλγόριθμο επίσης επικίνδυνο, τον οποίο δεν τον αποκαλύπτει η ΜΕΤΑ και προσπαθεί να πληρώσει για να κρατήσει
1: σωστό.
0: Το μυστικό.
2: Δηλαδή, τι θα είμαστε, η Usain Bolt της ενημέρωσης μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη, που θα είναι ο Usain Bolt της πολιτικής.
0: Αναρωτιέμαι
2: εγώ τώρα.
1: Όχι, όχι. Εγώ θα είμαι ο Λάκης Λαζόπουλος.
2: Θα κατέβει στη Λάρισα.
1: Θα κατέβω στη Λάρισα. Γιατί όχι. Αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, θα προτιμήσω το Λάκη Λαζόπουλο.
0: Καταλαβαίνω όλους τους λόγους. Έχει μια προϋπηρεσία στο θέατρο και στον κινηματογράφο.
2: Αυτό έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και είναι πραγματικό θέατρο.
2: Και δεν χρειάζεται και γυαλιά, ειδικά με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και όπως ξέρουμε, η τέχνη έχει μια σειρά από χαρακτηριστικά. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθεί με το κείμενο, με την ερμηνεία.
1: Επίσης έχει ένα γκάματο που πρέπει να τον περάσεις.
0: Α, βέβαια. Παίζει και σε ελάχιστο κοινό.
1: Πώς, έτσι.
0: Πριν έρθουν τα μεγαλεία και τα μεγάλα συμβόλαια, είσαι στα χαμηλά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν ξεκινάς από το.
1: Μάχεσαι για να ανέβεις.
2: Από το Zenith.
0: Ναι,
1: μπράβο.
0: Και πώς να παραμείνεις. Με διάφορα τρίκ.
1: Και εν κατακλείδη την κυρία Τασούλα, την αγαπώ περισσότερο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει. Θα μας πείτε για αύριο, παρακαλούμε.
1: Εννοείται.
2: Βεβαίως θα σας πούμε. Λοιπόν, αύριο θα ξεκινήσουμε στο γνωστό πάνω κάτω ύφος την εκπομπή μας, με βεβαίως διαφοροποίησεις. Στόχος είναι πάντα η σωστή ενημέρωση των πολιτών και τα συμφέροντα των πολιτών, θα έλεγα εγώ, τους οποίους εκπροσωπούμε στην πραγματικότητα. Δεν είμαστε και κάτι το ιδιαίτερο. Εκπρόσωποι των πολιτών είμαστε. Θα σπάμε βέβαια και κανένα χαμόγελο όταν θα μας το επιτρέπει η επικαιρότητα. Αλλά θα προσπαθήσουμε δίκαια, σωστά, έντιμα.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη δηλαδή.
1: Κάπως έτσι.
2: Και με ειλικρίνεια να ενημερώνουμε τους πολίτες

0: σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που βεβαίως και τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά θα έχουν το δικό τους ρόλο. Ένα.
1: Κοίταξτε να δείτε τώρα, η χρονιά αυτή είναι μια χρονιά η οποία κοντά, λίγο πιο μακριά, πάντως θα μας βγάλει σε εκλογές, αυτό είναι βέβαιο, έτσι, λοιπόν.
2: Στις κάλτσες.
1: Στις κάλτσες, μας βγάλει στις κάλτσες, λοιπόν. Τώρα μανταρισμένες θα είναι, δεν θα είναι μανταρισμένες, θα δούμε, έτσι, θα το δούμε
2: άμα,
1: αυτό.
2: Άμα βάλεις κάλτσες στο πλυντήριο για διαφορετικού χρώματος, ναι, μπορεί να υπάρξουν προσμίξεις. Δηλαδή να βγουν
1: τα ρούχα. Τι αγάπη μου, αυτά ο Μιλιώκας.
2: Ναι, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
1: Τώρα, εμεί θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια χρονιά η οποία είναι μια πολιτική χρονιά. Άρα λοιπόν ο κόσμος πρέπει να ξέρει, πρέπει να ακούσει όλες τις απόψεις. Έτσι δεν είναι. Εμείς λοιπόν φιλοδοξούμε να τον πείσουμε ότι το Σαββατοκύριακο αξίζει να δώσει από το χρόνο του για την ενημέρωση. Θα είμαστε λοιπόν εκεί για να του δώσουμε ό,τι πληροφορία χρειάζεται για την καθημερινότητά του, για τα οικονομικά του, και θα έχουμε στο στούντιο και τους πολιτικούς που θα τους ρωτάμε όλα αυτά που θα θέλουν οι πολίτες.
0: Που θα τους ρωτάμε και δεν θα μας απαντάνε.
2: Ναι.
0: Θα λένε
2: ναι,
0: αυτό αλλά, που θέλουν αυτοί.
1: Ναι, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε να τους ρωτάμε.
1: Αυτό θα γίνεται. Δηλαδή.
2: Ξανά, rebound και ξανά.
1: Ξανά πάλι.
2: Μέχρι αυτό, να απαντήσει. Άμα θέλει, γιατί εκείνοι θεωρούν ότι έχουν τα 15 λεπτά προβολής και ότι θα καταχραστούν τον χρόνο των άλλων, ενώ εδώ πρόκειται για δουλειά και πρέπει να απαντήσουν τι έχει, θα γίνει.
1: Ξέρεις πόσο ξεροκέφαλοι είμαστε εμείς.
2: Ναι, αυτό.
1: Ξέρεις από πού κατάγομαι εγώ.
2: Από πού, για πες.
1: Δρυμώνα το Λοακαρνανία. Ξέρεις τι ξεροκέφαλοι είμαστε εμείς εκεί. Οι βουνίσχοι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Καθαρός αέρας.
1: Καθαρός αέρας.
0: Οπότε καταλαβαίνεις τι πρόκειται να γίνει, έτσι.
2: Δροσιά, δροσιά.
1: Έτσι.
2: Οπότε, 10 παρά 20.
1: 10 παρά 20, λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, ναι, βεβαίως. Όχι, Γιώργο, πες και για το. Σε παρακαλώ πολύ, να πελάσουμε και το σπίτι μας στο ραδιόφωνο.
0: Καλά, βέβαια, και ρεπορτάζ στις 7 με 9 κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Και οι νεότερες ανακοινώσεις. Άρα θα είστε χάραγα.
1: Βεβαίως.
2: 7 η ώρα. Όχι, θα χαρά.
0: Τώρα μην τη το λες έτσι βαριά, γιατί γενικώς με το πρωινό ξύπνημα, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει ένα μικρό.
2: Για να το κάνουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένο με τους ακροατές μας, για να είναι κατανοητό. Τώρα πρώτο σε ραντεβού σας είναι στο ραδιόφωνο. 7 με 9.
0: Αύριο στις 7.
2: Αύριο.
0: Ναι. Ναι.
2: Ναι. Έκπληξη. Το ξεκινάτε, ναι, από εδώ.
1: Έτσι,
2: ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Και στη συνέχεια.
1: Και στη συνέχεια.
0: Θα βάζει η κυρία Μίνα τα συνολάκια της, εγώ τα συνολάκια μου και τσουπ.
1: Βεβαίως.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας θα βάζει.
2: Συνολάκια είναι και.
0: Ανδρικά συνολάκια.
2: Ανδρικά.
0: Ναι, ανδρικά.
2: Το κουστούμι το ανδρικό. Ναι.
1: Δεν κατάλαβα, Γιώργο, τι εννοείς. Ο καθένας θα βάζει ό,τι θέλει.
0: Καλά,
1: τι θα πει ανδρικά, ναι, και γυναικεία. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν θα λες. Κύριε Κουφόπουλε, δεν θα λες παραπάνω πράγματα από αυτά που πρέπει.
1: Ακούστε.
2: Κουράγιο, καλή τύχη.
1: Τα στερεότυπα θα τα ρίξουμε, Γιώργο.
2: Εντάξει, εννοείται.
1: Σα παρακαλώ.
2: Αλλά υπάρχει ένα διαχωρισμό στο ανδρικό κουστούμι και στο γυναικείο κουστούμι.
1: Θα φοράει ο καθένας ό,τι θέλει.
2: Ό,τι θέλει, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι ανδρικό το κουστούμι.
1: Ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα. Ό,τι θέλει θα βάλει ο καθένας.
0: Θα βάλουμε τη φούστα μας και θα κάνουμε.
2: Ωραία, σωστό. αλλά. Ανδρικό, για να το καταλάβω. Να το καταλάβεις. Βοήθησε με λίγο, σε παρακαλώ, Μίνα. Ανδρικό συνολάκι υπάρχει.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
2: Υπάρχει. Ωραία, εντάξει, παιδιά. Το καταλάβω. Βαράνε ειδοποιήσεις σας. Ολονών ειδοποιήσεις.
0: Όπως κατάλαβες, πρέπει να πάμε να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας με έτσι.
2: Κουράγιο.
0: Κουράγιο και να κατέβουμε στο στούντιο.
2: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Ευχαριστούμε. Όλα τα καλά εδώ στο Sky.
1: Να είστε καλά.
0: Η πιο βαθιά και έντονη φωνή του Sky. Έχετε και πολλά χρόνια.
2: Γεια σας. Συνεχίστε το ρεπορτάζ. Γεια σας. Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, η Μίνα Καραμήτρου, και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, ραδιόφωνο Sky, κυρίες και κύριοι, 7 η ώρα το πρωί. Αύριο 7 η ώρα το πρωί, νωρίς, μέχρι τις 9 και την Κυριακή, φανταζόμαστε.
0: Πάντα
2: Κυριακή. Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ραδιόφωνο Sky 7 με 9 το ρεπορτάζ και συνέχεια. Στις 10 παρά 20 θα είναι το ρεπορτάζ στις 10. Στην τηλεόραση του Sky, Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης. Είναι και άλλα πάρα πολλά τα ονόματα των ανθρώπων που ξεκινούν εδώ τις εκπομπές ή τις συνεχίζουν. Θα τις αναφέρουμε συνέχεια, γιατί πάμε τώρα να συναντήσουμε στην Άνδρο που βρίσκεται η συνάδελφος Σπυριδούλα Ήρυδα Σπανέα με όλα τα νέα και για τις ναυταθλητικές δραστηριότητες και για το πολιτικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά. Καλησπέρα, Σπυριδούλα.
3: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την πανέμορφη χώρα της Άνδρου. Μία κωμόπολη που σε όποιο σημείο και να περπατήσεις αποπνέει θάλασσα και ναυτιλία. Μία πανέμορφη κωμόπολη που όποιος τη βλέπει νομίζει ότι έχει αποδράσει από πίνακα ζωγραφικής. ένα πραγματικό καρποστάλι είναι η χώρα της Άνδρου, που δεν χορταίνει να το κοιτάξει. Με τα πανέμορφα νεοκλασικά της, με τα καπετανόσημα, με τον τουρλίτη, τον παλιό φάρο, με την Παναγιά τη Θαλασσινή. Είναι η Ελλάδα μας, η Ελλάδα της ναυτιλίας, η Ελλάδα της ιστιοπλοείας, γιατί εδώ διεξάγεται ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, για τον οποίο είμαι και εδώ, αλλά τα αθλητικά θα τα αφήσουμε μετά, λέω Βασίλη, αν συμφωνείς, να ξεκινήσουμε από την πολιτική, γιατί καλώς τρέχουν και οι αθλητές της ιστιοπλοείας, αλλά έχει και η πολιτική τους δικούς τους αθλητές και όχι απλώς αθλητές, υπεραθλητές θα έλεγα, Βασίλη.
2: Ναι, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ετοιμάζεται για τον πολύ μεγάλο δικό του ξεχωριστό αγώνα.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο Usain Bolt της πολιτικής. Ποιος Usain Bolt? Ο Eliud Kipchoge. Ο Eliud Kipchoge, για όσους φίλους και φίλες δεν γνωρίζουν, είναι ίσως ο κορυφαίος μαραθωνοδρόμος. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης κάνει και σπριτ και μαραθώνιο, νομίζω. Θα πάρει, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, σβάρνα όλο το βόρειο τόξο της Ελλάδος. Μια μεγάλη περιοδία, προκειμένου να στοχεύσει σε αυτούς που μάλλον έχουν αρχίσει και κοιτάνε σε κόμματα που βρίσκονται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Αξίζει να πούμε, το έχουμε πει και από χθες βέβαια, Βασίλη, εδώ, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να κλείσει τις κεφκρόποτες της Μακεδονίας. Της Μακεδονίας, βέβαια, μέχρι, όχι μόνο της Μακεδονίας, της Θράκης.
2: Μακεδονία, ξακουστή του Αλεξάνδρου χώρα κτλ. Μια φορά
3: και
2: έναν καιρό κάνει
3: νίκη μου, μεγάλη
2: μου αγάπη και κάνει και τα λοιπά, και κάνει και συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, θυμάστε.
3: Όταν στην
2: κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ και ήταν όλοι μακεδονομάχοι, εννοείται, μετά την συμφωνία την τήρησαν. Άσχετο αυτό, έτσι δεν είναι? Να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, αλλά το κοινό παρόλα αυτά το χάνουν στη Βόρεια Ελλάδα, άρα τρέχουν να το κατακτήσουν εκ νέου, να το προσεγγίσουν με κάθε ξεχωριστό και διαφορετικό τρόπο, με περιοδίες, με το μετρό και ό,τι άλλο έχουν στο μυαλό τους κυβερνητικοί. Να θυμίσουμε, Σπυριδούλα, ότι έδωσες και τον τίτλο, μάλλον το σύνθημα, πολύ νωρίς.
3: Για ναι, το σύνθημα το είπαμε.
2: Του κυβερνώντος κόμματος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θύμισε το, σε παρακαλώ.
3: Το είπαμε, το κάνουμε.
2: Όχι εμείς. Η κυβέρνηση.
3: Όχι εμείς, η κυβέρνηση εννοείται. Εμείς τι να κάνουμε? Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες μας για το τι κρύβεται κάτω από την πολιτική. Δηλαδή το παρασκήνιο πολιτικής, τέχνης, αθλητισμού, επιχειρήν, όλα τα πάντα. Και τον Νίκο δεν διαπιστρατεύουν όμως. Δεν πρόλαβα να σου το πω αυτό. Οπα. Εδώ είμαστε.
2: Ο Υπουργός.
3: Πάμε να κλείσουμε τις κερκόποτες. Η Ροδόπη θα πάει ο Υπουργός. Δύσκολη λέξη αυτή.
2: Θα χαίρεται.
3: Που είναι το μυρμικότρυπα.
2: Ναι. Θα είναι και εκεί οι στρατέοι. Όλοι.
3: Θέλουν να κλείσουν όλα τα λούκια, να πούμε τη λαϊκή έκφραση, προς τα δεξιά. Γιατί έχουμε Βελόπουλο, έχουμε Καριστιανού, έχουμε Λατινοπούλου. Και αν βγήκε κάποιο σε παζλικάρι σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλει το λέει κανένας, από τις φυλακές, κάτι ακούγεται και από εκεί για νέο κόμμα.
2: Όχι ένα, δύο. Εκεί θα είναι διπλά για να περάσουν τους κοπέλους των απαγορεύσεων.
3: Εγώ διπλές ξέρω μόνο στο τάβλι, δεν ξέρω πουθενά άλλο.
2: Τα κόλπα είναι πολλά, πολυεπίπεδα. Κάθε φορά στη ζωή και στην πολιτική. Κάμια φορά σίγουρα τα περισσότερα τα καταλαβαίνουμε, αλλά τα αφήνουμε να περάσουν. Εδώ όμως, επειδή πρόκειται για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος για τους γνωστούς λόγους και υπάρχει πλέον και νομοθεσία.
3: Και να πούμε το όνομα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, και εδώ θα ήθελα να σου πω ότι αυτός είναι ένα από τα δύο άτομα που με έχουν μπλοκάρει στο ΕΚΣ. Δεν ξέρω τι του έκανα.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα, δεν χάνεις κάτι.
3: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θέλει να επανακατακτήσει τα κάστρα της. Στην Καστοριά η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 46,91%. Πολύ σοβαρό ποσοστό. Υπάρχουν όμως φήμες ότι για μεγάλες διαρροές στην Καστοριά. Η Ροδόπη μεν είχε χαμηλό ποσοστό, 26,83%, και γι' αυτό στέλνουν και το βαρύ πυροβολικό, Γεωργιάδης και Δένδιας.
2: Έτσι έχει ένα νόημα, μια λογική.
3: Στην Άρθα Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε επίσης ότι θα δοθεί μάχη, καθώς και εκεί, παρόλο που παραδοσιακά είναι της Νέας Δημοκρατίας η Άρθα Θεσσαλονίκης, έχει καταγράψει μικρό ποσοστό, 34,12. προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι μικρό, αλλά με δεδομένο ότι σε άλλες περιοχές ήταν πολύ πιο υψηλά, το θεωρούν χαμηλό και θα δώσουν και εκεί τη μάχη. Από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο πιο κάτω. Πού να πάμε, να πάμε στον κάμπο να δούμε τι γίνεται. Πάμε πλατεία.
2: Ο Λάκης Λαζόπουλος. Υπάρχει μια φημολογία λοιπόν ότι ενδέχεται να είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς.
3: Ακριβώς αυτό, όμως να πούμε ότι από το 2014 υπήρχαν αυτά τα σενάρια.
2: Ναι, μέχρι τώρα δεν έχει επαληθεί, αλλά είναι και δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφορία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι συνεχίζει τηλεόραση στο Μέγκα και μάλιστα και μια σειρά που ετοιμάζει, Πνίξτε τη Γιολάντα, είναι ο τίτλος, πήρε έγκριση από το ΕΚΟΜΕΔ. Το ΕΚΟΜΕΔ είναι ο φορέας χρηματοδότησης των ελληνικών σειρών, ταινιών και ντοκιμαντέρ και θα επιδοτηθεί. Και άλλοι, δεν είναι μοναδικός, και άλλες σειρές και τηλεοπτικά προγράμματα, κυρίως το Α, θα πάρουν το δρόμο των επιδοτήσεων. Ξέρετε, το ποσό που διατίθεται ετησίως τηλεοπτικούς σταθμούς φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κρυφές, αλλά και φανερές δημοσκοπήσεις που θέλουν το Ελλάς να έχει κολλήσει. Και αυτό φέρεται να έχει θορυβήσει το στρατηγείο στην Αμαλία, με αποτέλεσμα να ψάχνουν πρόσωπο που να μπορεί να διεισδύσει σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Και καταλαβαίνεις ότι ο Λάκης Λαζόπουλος είναι επικοινωνιακό όπλο δυνατό.
2: Ναι, αλλά κάτσε να δούμε αν θα κάτσει ή όχι. Οι συζητήσεις είναι, εκτιμήσεις, μάλλον εκτιμήσεις είναι καταρχήν και φημολογία μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, αν φτάσουμε. Μην ξεχνάμε ότι οι δημοφιλείς οι ηθοποιοί συνεχίζουν να έχουν θεωρούν ότι είναι καλύτερο να έχουν την δουλειά τους στο θέατρο και στις παραγωγές και όχι στο κομμάτι της πολιτικής. Στην πολιτική χάνουν όλοι, χάνουν σίγουρα.
3: Με ξέρεις τη Μελίνα. Πετυχημένος επαγγελματίας ο Λάκης Λαζόπουλος. Δεν έχει και κανένα λόγο να ανακατευθεί.
2: Να πάμε εκεί, να πάμε για λίγο να επιστρέψουμε στην Άνδρο για τους ακροατές που μας ακούνε εδώ στο Λεκανοπέδιο για να συναντήσουμε μία ζαχαροπλάστρια η οποία φτιάχνει τα εξαιρετικά αμυγδαλωτά, ένα από τα ωραιότερα γλυκά του νησιού.
3: Έχουμε την κυρία Ζαΐρη στη τηλεφωνική γραμμή. Και δεν φτιάχνει μόνο. Καλησπέρα κυρία Ζαΐρη, τι κάνετε?
4: Καλά, καλά, εσείς?
3: Θα μας πείτε αρχικά πώς φτιάχνετε αυτά τα αμυγδαλωτά?
4: Η συνταγή, δεν θα σας τη δώσω φυσικά. Αλλά θα σας πω τα δύσκολα.
2: Δεν σας ακούσαμε, επαναλάβετε σας παρακαλώ.
4: Λέω, μπορώ ευχαρίστως να σας πω τα συστατικά τους.
2: Δεν χρειάζεται ούτε συστατικά. Να μας πείτε ποια ώρα πρέπει να τα καταναλώνουμε, μόλις βγουν ή να τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν?
4: Να είναι λίγο κρύα. Είναι δροσερά, είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Είναι μια πολύ ελαφριά συνταγή, παραδοσιακή. Που στηρίζεται στην ουσία στο αμύγδαλο και στο πικραμύγδαλο. Τα οποία βέβαια αφού ψηθούν και τα βουτήξουμε στο ανθό νερό παίρνουν αυτή την πολύ ωραία μυρωδιά και γίνονται και μαλακά. Μετά λίγο στην άχνη ζάχαρη και είναι έτοιμα προς ευχαρίστηση το καταναλωτή.
3: Υπάρχουν πολιτικοί που τους αρέσουν?
4: Πολιτικοί?
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχετε κανέναν που έρχεται στο μαγαζί σας και ψωνίζει?
4: Έχουμε ακούσει για ανθρώπους που τα ζητάνε από πελάτες μας που ξέρουν ότι έρχονται στην Άνδρο, οι οποίοι είναι στην πολιτική, και τους τα ζητάνε οπωσδήποτε να τους τα πάνε γυρνώντας από το νησί. Ξέρουμε κάποια ονόματα.
2: Πόσα κιλά, συγγνώμη κυρία Ζαΐρη, πόσα κιλά πουλάτε τη μέρα?
4: Ανάλογα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει να κάνει με το πόσο πουλάς. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν παραγωγή, επειδή είναι καθαρά χειροποίητο προϊόν από την αρχή μέχρι το τέλος, να ξέρετε ότι τα αμυγδαλωτά θέλουν 24 ώρες στην ουσία για να γίνουν. Και όπως επίσης το άλλο παραδοσιακό, τα καλσούνια. Άρα η παραγωγή γίνεται μία μέρα αμυγδαλωτά, μία μέρα καλσούνια. Για να έχουν αυτή την ποιότητα. Διαφορετικά...
2: Και
4: βεβαίως.
3: Και θα πούμε ότι τα κάνει.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέη.
12: Μουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
17: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
18: Νόβα 931.
19: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
22: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με τα θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημείωσε ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί ευρωπαϊκές αρχές. Τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Μπήκε μάλιστα στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου την ώρα απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν αναχέτησαν ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται ως 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η βία δεν είναι λύση στη Θεού, τα δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών μετά από διάφορα επεισόδια χθες στον Ισπανικό θύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμές Βασκά 100,3. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Σταματέλος για τις κληρώσεις των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων που περνούν στην επόμενη φάση των διοργανώσεων. Το ραντεβού δίνουν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Δυστυχώς αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 2-10-48-00-170 στο τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Αύριο στις 5 ώρα θα είναι μαζί σας Φέη Μαυραγάνη στην τηλεόραση του Sky. Μετά θα ακολουθήσει το ρεπορτάζ στις 10 με Γρηγοριάδη και Καραμήτρου, Καραμήτρου και Γρηγοριάδη. Και έρχεται και το στούντιο στις 3 στην τηλεόραση του Sky την Δευτέρα 31 Αυγούστου, 3 η ώρα το μεσημέρι. Σας περιμένουν δύο πολύ γνώριμα τηλεοπτικά πρόσωπα, η Νάση Ζαμπέντογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Επιστρέφουν στην τηλεόραση του Sky. Σας θυμίζουμε ότι στο παρελθόν ήταν το Σαββατοκύριακο, μετά κάναν το πέρασμα στην ΕΡΤ και τώρα επιστρέφουν ξανά εδώ στην τηλεόραση του Sky καθημερινά. Στούντιο στις 3, στις 3 ακριβώς, την τηλεόραση του Sky, πρεμιέρα την 31 Αυγούστου, εδώ στο ραδιο, στην τηλεόραση του Sky. Στον Αλφα τώρα έχουν εγκριθεί αρκετές σειρές για την επαγωγή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΚΟΜΕΔ. Αυτό σημαίνει ότι το 20% των σειρών θα μπορούν να λαμβάνουν, θα υπάρχει επιδότηση στο 20% των παραγωγών. Και έρχονται επίσης στην τηλεόραση του Αλφα το Ριφιφί, η σειρά της Κοσμοτέ του TV του Τσαφούλια θα είναι στην συνέχεια, θα πρωτοβληθεί στην ελεύθερη τηλεόραση των Αλφα και μετά όλες οι κλασικές εισαγωγικών, μπορεί να πεις κάποια εκπομπή ότι είναι κλασική για την ελληνική τηλεόραση και να είναι ψαγωγική, ας πούμε ψαγωγική, λοιπόν σούπερ, τέλος πάντων ό,τι είναι Σούπερ Κατερίνα και πώς το λένε και το πρωινό Happy Day στον Αλφα, έρχονται Λίαν συντόμως εκεί, θα ακολουθήσει το πρωινό επίσης στον Αντένα και η Ζήνα Κουτσελίνη 21 Σεπτεμβρίου στο Star. Όλα αυτά μαζί, αυτό που ονομάζεται στην Ελλάδα πρωινή ψυχαγωγική τηλεόραση. Ο περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Πάμε να συναντήσουμε εκ νέου, κυρίες και κύριοι, την Σπυριδούλα Ήρηδα Σπανέα, είναι στην Άνδρο.
1: Καλησπέρα και πάλι από την πανέμορφη χώρα της Άνδρου.
0: Καθαρός ήχος. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα πριν συναντήσουμε την επόμενη μας προσκεκλημένη.
1: Βεβαίως. Και να αρχίσουμε από τον αγώνα της Άνδρου, τον οποίο μάλιστα είναι και χορηγός επικοινωνίας ο Sky. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη στοιχειοδρομία και εδώ το ιταλικό σκάφος κατάφερε να νικήσει τους Έλληνες. Πήρε ένα απίστευτο ρίσκο. Ανέβηκε στη διαδρομή, για να το πούμε πολύ απλά, να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αντί να πάει από την πάνω πλευρά της Άνδρου, όπως συνηθίζεται, πήγε από την κάτω πλευρά και βγήκε πρώτο. Από πίσω ακολούθησε το Θεσσαλονικιώτικο Ελληνίξ και στην τρίτη θέση το Βέλος των Ολυμπιονικών, Τάκη Μάντι και Παύλου Καγιαλή. Οι Ιταλοί μας έκαναν κόλπο γκρόσο εδώ στην Άνδρο. Όμως έχουμε ακόμα δύο ιστοδρομίες και τα ελληνικά πληρώματα θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς. Όμως έχουμε πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Έχουμε στην κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχουμε στο στίβο με τον Εμμανουήλ Καραλή να πετυχαίνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Στη Ζυρίχη πέρασε πάνω από τα 6.20. Ο Μόντο Ντουμπλάντης πήδησε στα 6.25. Όμως αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι και οι δύο επιχείρησαν να κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32. Και πραγματικά, Βασίλη, αν πριν από κάποια χρόνια λέγαμε ότι Έλληνας θα προσπαθήσει να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.32, θα μας φαινόταν κάτι εξωγήινο, εξωπραγματικό. Και όμως έγινε, βέβαια, εντάξει, δεν κατάφερε κανένας από τους δύο για να το πετύχει. Όμως αξίζει να πούμε ότι όταν ένας αθλητής μπαίνει για παγκόσμιο ρεκόρ, πιθανόν να βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτό στις προπονήσεις. Έτσι λένε οι ειδικοί. Είχαμε επίσης την κλήρωση στο US Open. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο με παίκτρια από τους προκριματικούς. Το US Open είναι ένα από τα τουρνουά του Grand Slam και διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και μάλιστα στην περιοχή Flushing του Queens, πολύ κοντά στην Αστόρια, εκεί που είναι τα λιμέρια της Ομογένειας. είναι από τις αγώνες στο κύριο Σταμπλό θα διεξαχθούν από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 13 Αυγούστου. Ο Στέφανος Τσιπάς έχει δύσκολη κλήρωση. Θα παίξει με τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο Άρθουρ Φις στον πρώτο γύρο. Και Βασίλη, οι αγώνες στο US Open αποτελούν μία πασαρέλα. Καθώς οι διασημότητες έχουν ως στόχο να πάνε εκεί για να δείξουν τις νέες τους εμφανίσεις.
0: Εννοείται.
1: Ο Στέφανος Ντούσκος αγωνίστηκε σήμερα στο Άμστερνταμ, πήρε την πρόκριση για τους αυριανούς ημιτελικούς στο Σκιφ και ο στόχος του βέβαια είναι να βρεθεί στον τελικό της Κυριακής προκειμένου να διεκδικήσει ακόμα ένα μετάλλιο. Κοίταξε πόσα μετάλλια έχουμε στην κοπηλασία. Και πραγματικά, όπως έχεις επισημάνει εσύ πάρα πάρα πολύ σωστά, η κοπηλασία περνάει κάτω από τον πύχη της,
0: είναι ανεξήγητο
1: της προβολής.
0: Τόσοι αθλητές, τόσες επιτυχίες, τέτοια αποτελεσματικότητα, τέτοια οργάνωση, παρά τα συγκλονιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν βρίσκουν χώρο, παρά τα μετάλλια.
1: Και δεν ξέρω,
0: δηλαδή,
1: ίσως
0: και αυτό είναι ένα κίνητρο. Και την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Και πάνε στο πόλο, στην κολύμβηση, στην ιστιοπλοεία, στο μήκος κτλ. Και θέλουν να ξέρουν, μάλλον από τα ελάχιστα που τους δίνουν. Φανταστείτε να υπήρχε μια οργανωμένη προβολή σε αυτά τα αθλήματα. Ωραίο το ποδόσφαιρο,
1: Βασίλη,
0: εξαιρετικό. Μας παθιάζει,
1: μας
0: φτάνει στο όριο. Το μπάσκετ επίσης, όλα στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όπως και στο ποδόσφαιρο. Αλλά είναι και αυτά. Εμείς μεγαλώσαμε, ας πούμε, βλέποντας αγώνες τένις. Τους έδειχνε το Σάββατο μεσημέρι. Τώρα είναι συνδρομητική τηλεόραση. Αλλά ένα για παράδειγμα, θα πάμε μετά και στο US Open. Έχεις και για εκεί πληροφορίες.
1: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, έχετε δει τα χέρια των παιδιών της κοπηλασίας? Είναι γεμάτα από ρόζους.
0: Ναι. Από την
1: και
0: πολλή
1: μάλιστα
0: προσπάθεια.
1: Από το κουπί. Γιατί από τρίβονται κουπί. Τα χέρια τους επάνω στο κουπί και είναι γεμάτα πληγές. Θυμάμαι κάποια στιγμή ο Στέφανος Ντούσκος μου είχε πει σε μια συνέντευξη ότι έσπαγαν οι πληγές, οι κάλοι, πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Και ο αθλητής πραγματικά έκλαιγε τη νύχτα στον ύπνο του.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την παγκοσμιονίκη της κοπηλασίας στο διπλό σκιφ ελαφρών, την Γκαμπριέλα Αλιόλιου. Δεν είναι εφικτή η σύνδεσή μας. Οπότε να δούμε τι άλλο υπάρχει, παρακαλώ, στην αθλητική ενημέρωση για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ενότητα και να σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ Καραλή.
1: Βεβαίως έχουμε την πρωτιά του Ντετόγλου στο Diamond League επίσης με 8.45. Ακόμα μία πρωτιά του σπουδαίου άλτη μας. Και το άλμα 8.45 είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα μεγάλο άλμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένουμε, πανελλήνιο παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Καλά, δεν είναι όλα.
1: Το 8.45 είναι ένα πολύ σπουδαίο άλμα.
0: Επίσης δεν, λοιπόν, όλα, δεν υπάρχουν μόνο τα ρεκόρ στον αθλητισμό, είναι και η ίδια η συμμετοχή. Διότι χτίζεις τις προϋποθέσεις και για τον επόμενο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Δεν γίνεται μόνο, δηλαδή πας βήμα-βήμα στον αθλητισμό. Υπάρχουν ορισμένες ξεχωριστές περιπτώσεις οι οποίοι είναι κατευθείαν πρωταθλητές. Αλλά μετά έχουν το χάρισμα. Έχουν το μαγικό πόδι, το μαγικό χέρι, το δυνατότητα και το άλμα. Αλλά για να φτάσει η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο, στον αθλητικό τομέα, και καθαρά, χωρίς προσμίξεις, αναμίξεις και όλα αυτά που ξέρουμε, χρειάζεται πολύ μόχθες και προσπάθεια. Οπότε συχνά η 16η θέση, π.χ. για παράδειγμα, που στο βολέι των γυναικών είναι μια επιτυχία.
1: Βεβαίως και είναι. Και να πούμε και τα κορίτσια, η δεύτερη ομάδα που παίζει στους Μεσογειακούς πάει πάρα πολύ καλά και βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
0: Ναι. Λέμε ορισμένα παραδείγματα. Και να ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα και να σας αποχαιρετήσουμε από την Άνδρο με το US Open.
1: Ναι, με το US Open, όπως είπαμε και πριν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δύσκολη κλήρωση. Ο πρώτος γύρος θα είναι δύσκολος.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, η Μαρία Σάκαρη θα παίξει με παίκτρια από τους προκριματικούς, που σημαίνει ότι έχει ευκαιρία να περάσει στους επόμενους γύρους.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να περάσει το εμπόδιο του Άρθουρ Φις, που είναι ιδιαίτερα
0: προβληματισμένος... Θα αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Λοβέρδο.
1: τον Ανδρέα Λοβέρδο, τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει άλλο άθλημα.
0: Σωστά, ναι.
1: Είναι μαραθωνοδρόμος Παύλα Σπρίντερ.
0: Το περιμένουμε όμως αποτελέσματα στην υγεία, έτσι, και λίγο χαμηλότερη τόνη έναντι των υπόλοιπων πολιτικών αντιπάλων θα ήταν χρήσιμο, γιατί και η πολιτική θέλει και ευγένεια.
1: Και να
0: αντιμετωπίζει τον αντίπαλο κανονικά. Όχι υποτιμητικά, δεν χρειάζεται. Το λέμε
1: γιατί ίσως. Ένα παράδειγμα από τους αθλητές.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τον Καραλή με τον Ντουμπλάντης να αγκαλιάζονται, να χειροκροτάει ο ένας τον άλλον όταν κάνει προσπάθεια. Μακάρι να το βλέπαμε αυτό και στην
0: πολιτική. Ναι, μιλούσαν για την Ευγενία Άμυλα. Εδώ τώρα το να ακολουθεί κανείς αυτή τη στάση και συμπεριφορά με τόσα προβλήματα στην υγεία είναι αναντίστοιχο. Δηλαδή, πρώτα λύνεις το θέμα του δικού σου οίκου και μετά λες και για τους άλλους. Και ακόμα και κάτι να πεις, υπάρχει και η ευγένεια. Μπορείς κάποιον να τον αντιμετωπίσεις χωρίς να τον προσβάλλεις. Χωρίς αυτό, αν το κάνει ο πολιτικός, μετά το κάνουν όλοι. Οπότε είναι καλύτερα χαμηλότερα η μπάλα. Λέμε τώρα.
1: Και όταν παίζετε χαμηλά η μπάλα, παίρνουν τα ωραιότερα γκολ.
0: Σωστά. Αν υπάρχει συνεργασία. Λοιπόν, αυτά. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr η ιστοσελίδα. Για δύο συνεχόμενες εκπομπές η Σπυριδούλα μας, η Ρίτα Σπανέα, μας μετέφερε από την Άνδρο όλο το κλίμα για τον αγώνα. Μπήκε σε σκάφος.
1: Μπήκα σε σκάφος και θα ξαναμπω και αύριο και μάλιστα
0: πρωτοθεώς
1: θα το δείξουμε και στο Sky στην εκπομπή 10 παντού.
0: Ορίστε.
1: Και φυσικά θα έχουμε και εκπλήξεις
0: ρεπορτάζ 10 ή 10 παντού.
1: Στη Φέη Μαυραγάνη.
0: Α, στη Φέη Μαυραγάνη θα είσαι το πρωί. Α.
1: Ναι. Στο ρεπορτάζ τα παιδιά. Στη Φέη Μαυραγάνη θα είμαι την Κυριακή.
0: Ωραία.
1: Και θα είμαι στο παιδιά αύριο.
0: Ποια παιδιά.
1: Που θα δείξουμε.
0: Τη αλλαγή. Καραμήτρου και Γρηγοριάδη.
1: Καραμήτρου και Γρηγοριάδη.
0: Ωραία. Άρα είσαι αύριο στην πρεμιέρα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα θέλετε περισσότερα ρεπορτάζ λοιπόν από την Σπυριδούλα Ήλιδα Σπανέα το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση του Sky ζωντανά από την Άνδρο, το αύριο Σάββατο στη Μίνα Καραμήτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη και την Κυριακή το πρωί στη Φέη Μαυραγάνη. Κολλάει καμιά φορά και ο εγκέφαλος, ο σκληρός δίσκος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εδώ και ο κόσμος ζητά. Βασίλη,
0: εννοείται, ο κόσμος εδώ ζητάει αμυγδαλωτά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μην ανταποκριθείς, δεν χρειάζεται. Έτσι, θα ανέβει πολύ το ζάχαρο.
1: Πότε γύρισα εγώ με άδεια χέρια.
0: Εννοείται, αλλά ναι. Είσαι καλή και βγαίνει. Δεν απάντησε όμως την τελευταία ερώτηση. Εάν θα επιστρέψεις με ένα τέτοιο σκάφος ή με το πλοίο της γραμμής.
1: Όχι, θα επιστρέψω με το πλοίο της γραμμής, γιατί η τελευταία ιστιοδρομία είναι μέχρι το Δύσβατο.
0: Ναι.
1: Και μετά τα σκάφη, άλλοι θα φύγουν για διακοπές, άλλοι θα γυρίσουν σιγά-σιγά. Και εγώ πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα, ναι, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
0: Εννοείται.
1: Και Δευτέρα πρωί πρέπει να είμαι στα γραφεία μας.
0: Στις επάλξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια από την Άνδρο, η Σπυριδούλα, η Ρίδα Σπανέα, η διακοπή. Και μετά, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει το δεκάρι του Sky, ο Νίκος Σταματέλος, εδώ στα μικρόφωνα.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, της Disney Editor's Choice.
7: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ.
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή.
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Στον εξώστη.
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον
3: Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: σωστό.
1: Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί τα μνημόνια μαζί τα ψηφίζανε, κυβέρνηση αντιπολίτευση.
0: Εννοείται, ρε παιδί, που ήταν αγαστή συνεργασία. Γιατί τώρα βλέπουμε και κάτι σικέ πράγματα να γίνονται. Κάτι αυτό, όχι αυτό, γιατί μιλήσετε πρώτοι, γιατί μιλήσετε δεύτεροι. Στις κρίσιμες ώρες όλοι μαζί. Και ο Ψωριάρης χώρια. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Δεν μας είπες που θα είσαι στις 3 του Σεπτέμβρη, θα πας στο Ηράκλειο. Που θα γίνει.
1: Τι δουλειά έχω στο Ηράκλειο.
0: Θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση.
1: Καλά να περάσουν.
0: Καλά να περάσουν, ναι. Όχι. Δεν θα είσαι δε ψυχήτα και σώματι καθόλου τίποτα.
1: Επειδή λοιπόν αντιγράφουν αυτά που έκανε ο τελευταίος μεγάλος ηγέτης, να βάλουν και δύο φωτογραφίες δίπλα-δίπλα από τις συγκεντρώσεις.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό είναι σοκαριστικό.
1: Πού θέλει να μιλήσει ο πρόεδρος του Πασόκ? Στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου.
0: Καλύτερα σε μια καφετέρια, ρε παιδιά. Και πάντα με αγωνία αν θα γεμίσει.
1: Πάντα με αγωνία ότι δεν θα γεμίσει. Και τι θα κάνουμε.
0: Τις καφετέρειες πλέον τις γεμίζουν μόνο οι φύλαθλοι. Άμα έχει αγώνα.
1: Και οι ζητάδες.
0: Σωστό. Γιατί είναι πολύ κουραστική δουλειά. Άρα, Νίκο. Λοιπόν, ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, είχαμε χθες τον Παναθηναϊκό να αγχώνεται.
0: Τι να αγχώνεται. Κανονικά.
1: Αγχώνεται.
0: Όπως κάθε φορά, στο τέλος, στην άκρη.
1: Κάπου το διάβασα. Νομίζω ένας από τις λέρες το έγραψε. Ο Παναθηναϊκός είναι αιτία πρόωρης γύρανσης. Ο φετινός Παναθηναϊκός. Και επειδή ήταν πετυχημένο, δεν ήθελα να το κλέψω. Νομίζω ο Νικόλας ο Ακτύπης το είπε. Και όντως, δηλαδή. Δεν παίζεις με κανένα μεγαθύριο, παίζεις με τη Χράντζα της Κράλοβε, προηγείσαι, δέχεσαι πάλι γκολ και φτάνεις στο τέλος για να πάρεις την πρόκριση, κρατάς ό,τι πήρες την πρόκριση.
0: Ναι.
1: Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει με την Φράιμπουργκ, την Μπράιτον, την Καϊρά, τα Αλμάτι, δεν ξέρω αν είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι ή το ταξίδι.
0: Το ταξίδι είναι πολύ μακρινό.
1: Μπόρατς, Νόρτσελαντ και Τσέσεκα Σόφιας.
0: Ναι. Οι δύο πρώτες είναι δύσκολες ομάδες. Είναι...
1: Φράιμπουργκ και Μπράιτον, ναι, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολε να αντιμετωπίσει. Ο Τσέσεκα έφαγε 5 γκολ από τον Όφη, χωρίς αυτό να απαραίτητα να σημαίνει
0: αλλά
1: κάτι.
0: Δεν σημαίνει κάτι.
1: Ναι. Πάντως έχει τη δυνατότητα ο Παναθηναϊκός, εννοείται να συνεχίσει την επόμενη φάση. Και να πάει καλά και να
0: συνεχίσει. Οι αγώνες είναι μέσα και έξω.
1: Είναι όχι όλοι μέσα έξω. Τρεις μέσα, τρεις έξω.
0: Τρεις μέσα, τρεις έξω. Δεν είναι διπλή, αυτό εννοούμε.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει στο Europa League. Μίλαν, Μαρσέι, Σπάρτα Πράγα, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Χόφενχάιμ και Τορένσε. Η Τορένσε, επειδή φαντάζομαι στους περισσότερους είναι άγνωστη,
0: ναι.
1: Κυπελούχος Πορτογαλίας,
0: oh.
1: Β' Εθνικής.
0: Β'
1: Εθνικής.
0: Ω, χαμός.
1: Και
0: έχω
1: Όφη...
0: κανονικό πρωτάθλημα Β' Εθνικής εκεί, μάλλον.
1: Φαντάζομαι.
0: Ξέρεις.
1: Για να μπορέσει να είναι και στη Sporting, φαντάζομαι ότι έχουν κανονικό πρωτάθλημα.
0: Είναι ωραία. Πάμε μια Λισαβόνα. Αυτό το ταξίδι θα ήθελα, ας πούμε.
1: Και Λισαβόνα έχω πάει και Πόρτο.
0: Ορίστε, να γιατί είναι αθλητικό συντάκτης.
1: Ναι, το Πόρτο για τρεις μέρες είναι φανταστικό.
0: Ναι.
1: Άντε τέσσερις, δεν είναι για παραπάνω.
0: Okay.
1: Η Λισαβόνα είναι πιο ωραία. Για παραπάνω
0: μέρες. Έκανες και βόλτα με το τραμ.
1: Όχι, περπατάω πάντα.
0: Περπατάς, ναι. Γι' αυτό ρε παιδί.
1: Και...
0: Δύο ώρες γυμναστήριο, παιδιά.
1: Ναι. Και όφι
0: εγώ
1: έχει...
0: απορώ πως δεν την έχω να ξυπήσει την τηλεόραση. Να, εννοώ να δείχνει να κάνει προγράμματα γυμναστική.
1: Τι είμαι, για ανταρρυλή με.
0: Ευτυχώς όχι. Και όφι, συγγνώμη.
1: Και όφι με Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, Ρεν, Λεχ, Πόσναν, Χόφενχάιμ και Χαποέλ Μπερσεβά. Δύσκολη αποστολή.
0: Ναι, είναι μεγάλες ομάδες, έτσι. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, πικ σλακ.
1: Δύσκολη αποστολή για τον όφι, αλλά έχει δείξει σε πολύ καλή κατάσταση ο όφι.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει γερά και δυνατά.
1: Ναι, είναι μαραθώνιος που θα αρχίσει τώρα σε δύο εβδομάδες, στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει το τέλος Γενάρη του Europa. Ξέρεις, δύσκολο περιμένεις να βγει και το πρόγραμμα, γιατί λες Μίλαν. Σε τι κατάσταση μπορεί να είναι η Μίλαν τώρα και σε τι κατάσταση μπορεί να είναι τέλος Γενάρη όταν μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Ακόμα και το πρόγραμμα, μια αγωνιστική μπορεί να παίξει
0: ναι,
1: το ρόλο
0: τους. Ναι, άμα υπάρχει πίεση, τραυματισμοί και όλα αυτά. Εντάξει. Δεν, όταν ανεβαίνει επίπεδο, είναι πολύ λογικό ότι αντιμετωπίσει και πιο δύσκολες ομάδες.
1: Ναι,
0: δεν όλα περίπατη.
1: Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Ακόμα, εντάξει, θα μου πει.
0: Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Λες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είναι εύκολος αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Το έχει δείξει ιστορία. Η Τορένσε, εντάξει, οκ. Είναι μία. Τραβάς λαχείο.
0: Με τον Μπάουκ τι έγινε, ρε. Ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στο τέλος.
1: Έτσι όπως το έχω δει εγώ, όχι.
0: Όχι. Στο ΒΑΡ το δείξανε, το έδανε.
1: Το είδαν και το.
0: Και είπαν ότι ήταν αυτό το πέναλτι.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν φαίνεται να αγγίζει τον επιθετικό.
1: Και οι Νορβηγοί γράφουν ότι έκανε θέατρο.
0: Ναι. Και μόνο διότι το είδε.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω τον τύπο της Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι εφημερίδα αντιμπραν. Ξέρεις, υποστηρίζει το αντίπαλο δέος και γράφει ότι έκανε θέατρο. Γιατί αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν.
1: Αδράβεσαι.
0: Όφι λοιπόν πάει με τη Λεβερκούζεν.
1: Όφι, Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχ, Τερέν, Λεχ Πόζναν, Χοφενχάιμ και Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Σαν του πιξλάξε και εσύ. Διαχρονικό. Ο Νίκο Σταματέλο. Το δεκάρι του Σκάι.
1: Παλιά σκοπή δεκάρι.
0: Παλιά σκοπή
1: δεκάρι. Με πολλέ κινήσει.
0: Με κατεβασμένε κάλτσε εννοείται.
1: Και όπω έλεγε και ο Μητσικό σα για τον Τζάρτα, με φωνάζουν μάγου στη Σεβίλη γιατί δεν καταλαβαίνουν πώ παίζω ποδόσφαιρο ακίνητο.

0: Δημήτρης επικυρώνει. Πασόκ ήταν μόνο επί Ανδρέα Πανδρέου. Τώρα είναι πάτσα σοκ.
1: Πατσά σοκ, μάλλον, γιατί το κατάλαβα. Ναι,
2: τώρα δεν είναι Πασόκ.
0: Τώρα δεν είναι Πασόκ. Είναι κάτι. Ναι. Βρείτε ποιο είναι το Πασόκ. Ναι.
2: Βρείτε. Πες το όπως θες, κίνημα αλλαγής.
0: Ναι.
2: Που και το κίνημα δεν είναι μόνο που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη ντροπή είναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Είχε κάποια, μια φορά και έναν καιρό ήθελα να γίνουν και ελιά. Το θυμάσαι με Πιερακάκι υποψήφιο. Ήταν τότε Πασόκ, έτσι, νέος.
2: Πώς το λέγανε, Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει στο Πασόκ.
0: Λοιπόν, ο Νίκος Σταματέλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τα στιγμή του στο Sky. Το δελτίο ειδήσεων στην ΣΕΚ, με την Παναγοπούλου και μετά μαζί σας ο Μινέας Σαμόπουλος.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Νόβα 931.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
15: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
14: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
15: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
14: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
16: Ενώ Clio, τον ορίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
18: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
17: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
18: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
19: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
20: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
6: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
10: Nova 931.
11: Nova 931.
12: Στο σπίτι με μόνη παρά...

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα. Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410 63704.

0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.

0: εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
8: Nova 931.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις e-μεταφορές.
5: Μα έχουν υδραυλικό.
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι e-μεταφορές, είναι e τα πάντα όλα.
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: E-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
9: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν.
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
16: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
19: Nova 931 και www.novaradio.gr.
20: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
10: Νόβα 931.
11: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, στην επιμέλεια παραγωγής Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο Ρούλα Βρετάκου και αρχίζουμε με το δελτίο ειδήσεων. Πριν από τις εκλογές, ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ προανήγγειλα από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός. Για να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο και να τον μοιράσουμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων, τα οποία διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παροχολογίας, τάζοντας πράγματα τα οποία ξέρουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Στη σκιά της επίσκεψης του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γερμανία η Σύνοδος Ασφαλείας της Βαλτικής με τη συμμετοχή 10 χωρών, με επίκεντρο τις υβριδικές απειλές, τα ντρόνς και την προστασία κρίσιμων υποδομών. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών προειδοποίησε ότι τα υβριδικά σενάρια αυξάνονται, με επίκεντρο τη Βαλτική, και ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας ταχείας ομάδας αντίδρασης για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των χωρών της περιοχής. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, ο διευθυντής της CIA μετέφερε προειδοποίηση προς τη Μόσχα να μην επιχειρήσει οποιαδήποτε πρόκληση ή ενέργεια εναντίον κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ειδικά των χωρών της Βαλτικής. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας με την προαναγγελία θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σημείωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα αυτό από την πρώτη στιγμή και έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν για την αύξηση της έντασης και η Ελλάδα αναμένεται να προβεί και σε άλλες ενέργειες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης. τουρκικό ντρόουν εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης την ώρα της απογείωσης μιας πολιτικής πτήσης. Το ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες τακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτιζαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης, ούτε υπήρξε κάποιος κίνδυνος ασφαλείας. Εν τω μεταξύ, σε 4 παραβάσεις και 8 παραβιάσεις στο FIR Αθηνών, προχώρησαν σήμερα 4 τουρκικά και 4 μαχητικά και 4 μη επανδρωμένα στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα και αποφασιστικά να εκθέσει την τουρκική προκλητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Τη Δευτέρα στο Τελ Αβίβ θα υπογραφεί η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, τις προηγούμενες εβδομάδες διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που αφορούσαν την εξασφάλιση του 25% της ελληνικής συμμετοχής στο έργο και στην εκτοχώρηση στην Ελλάδα του κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό, το οποίο ελέγχει τα ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιαεροπορικού θόλου. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και το κόστος θα αγγίξει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η δομή της ασπίδας του Αχιλλέα αφορά τη συνδυαστική λειτουργία υφιστάμενων συστημάτων, όπως τα Patriot, με συστήματα Ισραηλινής κατασκευής για την αναχέτηση απειλών μικρού, μέσου και μεγάλου βεληνικούς, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου αρχίζει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Για ανακολουθία σχετικά με την υπερψήφιση της Έλενας Ακρίτα στη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή τη δήλωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ ότι το κόμμα κρατά σταθερά θεσμική στάση στις εκλογές των Αντιπροέδρων της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι στο παρελθόν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν υπερψηφίσει τον Μιχάλη Χουρδάκη όταν είχε προταθεί από την Πλαίσια Ελευθερίας. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει γιατί κοροϊδεύει, όπως είπε, έτσι τον κόσμο. Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκριση Ακρίτα-Στουρνάρα, υποστηρίζοντας ότι οι δύο επιλογές δείχνουν κατά την κυβέρνηση την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Για κατάφορη συκοφαντία κατά της Έλενας Ακρίτα κατηγόρησε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δήθεν απεχθάνεται την τοξικότητα επιχειρεί με μια κατάφορη συκοφαντία να δικαιολογήσει το θεσμικό κατήφορο του κόμματός του, δηλητηριάζοντας, όπως λέει αναπανόρθωτα, το δημόσιο λόγο. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η υποβολή δηλώσεων για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας που αφορά κλειστά σπίτια. Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Το συνολικό κονδύλι της δράσης ανέρχεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου να υπάρξει διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά την αναδρομική ενίσχυση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τα ενοίκια του 24. Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 25. Σε πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος της 18χρονης χθες στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που έγινε την Τετάρτη στο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνωμένων και στις δύο χώρες ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η βία δεν είναι η λύση στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών έπειτα από διάφορα επεισόδια την Πέμπτη στον Ισπανικό φύλακα, όπου πριν από ένα μήνα σημειώθηκε μαζική είσοδος μεταναστών. Ομάδες κατοίκων εμπόδισαν τη διανομή τροφίμων σε μετανάστες και προκάλεσαν φθορές σε καταβλισμούς. Μάλιστα, χθες διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό, απαιτώντας οι μετανάστες να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. 5 έως 10.000 μετανάστες παραμένουν στο θύλακα των 80.000 κατοίκων, περιπλανώνοντας τους δρόμους, κοιμούνται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς ή στις παραλίες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φαίνεται να έχει ως προμηθευτής συνθετικούς ή στις παραλίες. Έναν ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φαίνεται να έχει ως

0: Κατά τη συνεδρίαση, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι και η αυριανή ημέρα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί αυξημένη προσοχή και ετοιμότητα. Ακραίος κίνδυνος, κατηγορίας 5, προβλέπεται αύριο συγκεκριμένα σε Κρήτη, Ρόδο, Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος, στην κατηγορία 4, προβλέπεται για Αττική, Κύθυρα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Εύβοια και Λακωνία. Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Άντι Μπέρναμ, υπαναχώρησε από τις πολυετείς εκκλήσεις του για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, δηλώνοντας τώρα ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα που καλείται να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 ο σημερινός πρωθυπουργός και τότε δήμαρχος στο Μάντσεστερ είχε δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς δεσμεύσεις και μάλιστα είχε υποστηρίξει μια αλλαγή στο νόμο για να διευκολυνθεί η μετακίνησή τους. Προκαταρκτική εξέταση είναι σε εξέλιξη για την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων στο ακροτήρι Βόδι της Ρόδου, κοντά στο σημείο εκροής του υποθαλάσσιου αγωγού του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδου έχει ήδη λάβει 3 σχετικές εκθέσεις, οι οποίες καταγράφουν σοβαρή μικροβιολογική επιβάρυνση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ. Με το θάνατό του, ο γιος του Χάκον, 53 ετών, διαδέχθηκε αυτομάτως τον μονάρχη. Η Νορβηγία έχει εισέλθει σε περίοδο εθνικού πένθους. Οι σημαίες στα κρατικά κτίρια κυματίζουν με σύστιες μέχρι και μετά την κηδεία. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της Ελλάδος συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο απόψε αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα sky.gr. Και για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα. Την ίδια στιγμή έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Όφη στα κύπελα, στα ευρωπαϊκά κύπελα όπου αγωνίζονται. Και περνάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων, στις ειδήσεις έτσι όπως καταγράφηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Θα αρχίσουμε με τις πολιτικές εξελίξεις στην άνοδο του Πρωθυπουργού, την περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα. Μία εβδομάδα λοιπόν πριν ανοίξει η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν τη χώρα με περιοδίες, βάζουν μπροστά σχέδιο συσπήρωσης και τα κομματικά επιτελεία πατούν γκάζι. Στα έργα που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση, δίνει έμφαση από τη Φλόρινα ο Πρωθυπουργός, πολιτική αλλαγή ζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, το σήμα κίνησης δίνει ο Αλέξης Τσίπρας που συναντήθηκε με τους τομεάρχες του κόμματός του. Το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε είναι της Άντζικ Κούκη.
1: Από τη Φλωρινά που επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες, ξεκίνησε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης στηρίζει τη βιομηχανική και βιοτεχνική βάση της περιοχής για τη δημιουργία καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας στη μεταλιγνητική εποχή. Ενώ από την Πτολεμαϊδα στη θεμελίωση νέας επένδυσης, τόνισε ότι ψεύδονται όσοι υποστηρίζουν ότι η περιοχή μπορεί να γυρίσει στο λιγνίτι.
2: Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από το λιγνίτι προς όφελος των ανώσεων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου.
1: Επόμενος σταθμός του ήταν η μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στη Κοζάνη, όπου αναφέρθηκε στον ρόλο της ΔΕΗ στη παροχή ανταγωνιστικών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος.
2: Μπορούμε λοιπόν πια να περιγράψουμε ένα μέλλον όπου θα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίες δυνητικά θα είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν από το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι πια εξαρτημένη από το λιγνίτι.
1: Στην πολιτική αλλαγή που θα επέλθει με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, επέμεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης με το κόμμα να προετοιμάζεται για την εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο.
3: Με την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ φέρνει κανόνες, διαφάνεια. Ο πολίτης θα έχει καλύτερες μέρες ακόμη και αν ατύχησε στη ζωή του. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για μια Ελλάδα για όλους.
1: Το σήμα κίνησης της μάχης, το δρόμο προς τις κάλπες, αλλά και το στίγμα του προγράμματος της Ελλάς που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση με τους τομεάρχες του κόμματος.
4: Η στρέβλωση της πραγματικότητας, η ευημερία των αριθμών, οι ευεργεσίες και οι φιέστες εγγενείων απλώς επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και τον φόβο τους προστά στις επερχόμενες εκλογές. Ετοιμαζόμαστε όμως.

0: για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
1: Με μία φωτογραφία απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις σημερινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
2: Παραθέτουμε τις δύο ακόλουθες φωτογραφίες με τους μουσαμάδες του κυρίου Τσίπρα και την επέκταση της υπερσύγχρονης γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά για να καταλάβουν όλοι οι πολίτες το μέγεθος της κοροϊδίας του κυρίου Τσίπρα.
1: Στη ΔΕΘ θα αναφέρθηκε με ένα βίντεο στο TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας απευθύνοντας πρόσκληση στο κοινό για το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
3: Τις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη για να μας πούν τι αντέχει η οικονομία, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
4: Αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν.
5: Ωραία,
4: θα πάει ο Πρωθυπουργός θεσμικά να κάνει τα εγγένεια. Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κράτος του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη.
1: Η αυλαία της ΔΕΘ ανοίγει στις 5 Σεπτεμβρίου.
6: Τελευταίος σταθμός για τον Πρωθυπουργό στη Βόρεια Ελλάδα, η Κοζάνη. Εκεί ήταν ο Παναγιώτης Αχλάτρης, ο ανταποκριτής μας.
7: Καλό απόγευμα από την Κοζάνη. Σαφώς προεκλογικός ο χαρακτήρας της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ολοκληρώνεται και η περιοδία του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά σήμερα στην Δυτική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά το θέμα των χαμένων θέσεων εργασίας λόγω της απολιγνητοποίησης και, προς την αναπλήρωση αυτών, ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν μου αρέσει επίση των καταστάσεων. Η καχυποψία ωστόσο αντικαταστάθηκε από την συγκρατημένη αισιοδοξία. Μεταξύ όσων υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ανέφερε ότι είχαν δεσμευτεί ότι ο κατώτατος μισθός θα έφτανε τα 950 ευρώ, ενώ πριν τις εκλογές είπε χαρακτηριστικά ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Θέλουν, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός, για να δώσουμε στους πολίτες πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο και μετά να τον μοιράσουμε. Εξάλλου, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που απλά τάζουν πράγματα χωρίς να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα προκύψουν.
8: 23 ήρθα και μίλησα εδώ πέρα στην Κοζάνη και ανέλαβα απέναντί σας ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παραχολογίας, τάζοντας σας υποσχέσεις που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν.
6: Και αμέσως τώρα το σχόλιο, το ρεπορτάζ και πολύ παρασκήνιο από τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατσολέτο που βεβαίως τους ακούτε και στο ραδιόφωνο του Sky κάθε πρωί στις 10.
9: Μπορεί να έχει επιβάλει σκοπητήριο στους υπουργούς του και στους στενούς συνεργάτες του
10: ίδιος.
9: Να μην μπουν τα μέτρα, αλλά το μαρτύρησε ήδη το πρώτο ο ίδιος. Άρα λοιπόν εκεί που περιμέναμε τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός να φτάσει στα 950 ευρώ, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι θα ξεπεραστεί αυτό το ποσό. Μένει να δούμε κατά πόσο θα υπερβεί τον στόχο που είχε βάλει για την κυβέρνησή του στο τέλος της τετραετίας.
10: Τώρα είναι οι εμφανίσεις, είναι οι προγραμματικές θέσεις. Προφανώς όμως η κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι, έχει ένα του. Ξέρει το χρόνο των εκλογών και βάσει αυτών των δεδομένων προχωράει και προς τη ΔΕΘ.
9: Και με τη ΔΕΘ στην ουσία η κυβέρνηση μπαίνει σε προεκλογική τροχιά, ξεκινάει την προεκλογική μάχη. Μάχη πρωτίστως με το χρόνο και τον εαυτό της. Διότι σε περίπου 9 μήνες θα γίνουν εκλογές, αυτό λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και σε αυτό το διάστημα καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις του 2023, είτε να τις ξεπεράσουν όπως ακούσαμε, να κλείσουν μέτωπα με κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Τα μέτρα στη ΔΕΘ, ας πούμε, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες είναι σε αυτή την κατεύθυνση και βέβαια να εδραιώσουν ένα ποσοστό στις δημοσκοπήσεις, το οποίο θα έχει ως βάση το 30%, γιατί μπορεί να είναι μια δημοκρατία να έχει διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά απέχει
10: από
9: και από το στόχο της αυτοδυναμίας. Πιστεύουν ότι σε αυτό τον μαραθώνιο των 9 μηνών έχουν τις δυνάμεις, το σχέδιο και το μηχανισμό να κόψουν πρώτη το νήμα και να εξασφαλίσουν μια τρίτη θητεία.
10: Πρόγραμμα αντιπολίτευσης, διότι σε αυτή την κάλπη θα είναι και η μάχη για τον δεύτερο. Θα είναι η μάχη για την εξωματική αντιπολίτευση και εκεί, Αντώνη, καταλαβαίνουμε ότι το ντέρμπι είναι ανοιχτό.
11: Ναι, και ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε, λένε, αυτή τη σφήνα στη ΔΕΘ, φουντώνοντας ουσιαστικά τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Γιατί τι θέλει να πετύχει, σε τι δίνει σημασία στη ΔΕΘ. Καταρχάς, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ξεκολλήσει τη δημοσκοπική βελόνα που ακούγαμε τόσο καιρό για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί ξέρει καλά ότι θα έρθει το φθινόπωρο και θα του πούν έχει σταβάνει στο 16-17%. Τον ακούσαμε σήμερα να λέει ότι απέναντί του είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ακούμε συχνά αυτό από την Αμαλίας. No. Σε κάθε περίπτωση όμως γνωρίζει και ο ίδιος πως αν δεν έχει την απόλυτη ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, τότε θα χτυπήσουν πολλά καμπανάκια. Πρέπει λοιπόν να μην αφήσει το Πασόκ να ανασάνει. Ξέρει προς μπροστά του, αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, έχει 9 μήνες όπου δεν θα έχει παρουσία στη Βουλή σε κρίσιμες μάχες. Συνεπώς, πρέπει να έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, πρέπει να μειώσει την ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει μεθαύριο στη ΔΕΘ να δείξει ότι το πρόγραμμά του δεν έχει σχέση με το 2014.
10: Και σίγουρα να φροντίζει να μπαίνει σφήνα στις όποιες κόντρες. Τώρα, Γιάννη, έχει σημασία να δούμε λίγο και τον αντίπαλο που επιλέγει η κυβέρνηση, διότι και αυτό είναι μέρος της στρατηγικής, είτε αυτόν που υπολογίζει, είτε αυτόν που πιστεύει ότι θα κερδίσει και πιο εύκολα. Τι λένε από το μέτρο μας.
9: Και μέχρι τώρα έχει δείξει σε αρκετές στιγμές ότι θέλουν για αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Γιατί? Διότι έχει κυβερνητικό παρελθόν, το οποίο φροντίζουν να θυμίζουν ανά πάσα στιγμή, από τον νόμο Κατρούγκαλου και την φορολόγηση της μεσαίας τάξης μέχρι την αναξιοπιστία. Αλλά και επειδή συσπυρώνει στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ψηφοφόρους από το πάλε ποτέ αντισύριζα μέτωπο. Εξού και επιθέσεις προς το Πασόκ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μπει στο στόχαστρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Τελευταία αφορμή η υπερψήφισα την πλευρά του της κυρίας Ακρίτα και την αντιπροεδρία της Βουλής, αλλά και η μομφή περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Διότι σε ένα νέο διπολισμό μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και του διλήμματος Μητσοτάκης ή Τσίπρας εκτιμούν ότι οι ψηφοφόροι του κέντρου θα επιλέξουν Μητσοτάκης.
10: Και με αυτό, Αντώνη, βέβαια, από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι είστε ένας δημοσκοπικός βατήρας για τον Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ όμως είναι η αλήθεια ότι μένει εκτός.
11: Ναι, και πάνω σε αυτό που είπε ο Γιάννης, από το Πασόκ κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι προκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί αυτός λένε τους βολεύει. Δεν πιστεύουν ότι θα χάσουν το κέντρο επειδή θα στηρίξουν την Έλενα Ακρίτα. Το κάνουν για λόγους δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής τάξης. Επενδύουν πολλά στο πρόγραμμα. Καλά κάνουν, γιατί το έχουν επεξεργαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς εδώ υπάρχει μια δύσκολη εξίσωση. Οι πολίτες συνήθως δεν κοιτάνε το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης. Ναι, και τα πρόσωπα και πιστεύουν ότι πλειοδοτούν στο πρόγραμμα. Άρα πρέπει να κερδίσεις τη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και να κερδίσεις, γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι θέλει. Να ξεκολλήσει τη δημοσκοπική βέλανη.
10: Και κοιτάει πολύ και τη δημοτικότητα στις δημοσκοπήσεις, διότι αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο κάτω ποσοστό από τον ίδιο του κόμματος.
6: Τώρα, σε μια περίοδο που η Άγκυρα ανοίγει τη βεντάλια των προκλήσεων και βάζει στο κάδρο Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο, πέφτουν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ένα έργο που συνδυάζει τους ελληνικούς Patriot και τα drones με Ισραηλινά αντιαεροπορικά συστήματα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινίκου.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τη Δευτέρα πέφτουν υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την προστασία της ελληνικής επικράτειας απέναντι στις σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μπαίνει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας.
12: Η Τουρκία τρελαίνεται με την ιδέα ότι θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η κύρια απειλή ασφαλείας της. Και τρελαίνεται με την ιδέα ότι το Ισραήλ εντός εισαγωγικών την περικυκλώνει μέσω Κύπρου και Ελλάδος. Και ένας από τους λόγους που βλέπουμε την ένταση των τελευταίων ημερών, ο βασικός πιστεύω, είναι αυτός.
5: Η ασπίδα του Αχιλλέα θα συνδυάζει υφιστάμενες ελληνικές δυνατότητες όπως τα Patriot και μη επανδρομένα μέσα με Ισραηλινά συστήματα διαφορετικού βεληνικούς. Θα λειτουργεί με λογισμικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω του οποίου θα εντοπίζονται πιθανές απειλές, θα ακολουθεί η κατηγοριοποίησή τους και η επιλογή του βέλτιστου τρόπου και μέσου κατάρριψης. Η ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας σε συνδυασμό με την Ισραηλινή τεχνολογία και τεχνογνωσία προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, με τη γεωπολιτική τράπουλα να ανακατεύεται. Οι σχέσεις Τελ Αβίβ και Άγκυρας βρίσκονται σε βαθιά κρίση, με τη Συρία να είναι το μήλο της έρηδος. Σαφή προειδοποίηση προς την Τουρκία να μην επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή, απίθυνε ο Νετανιάχου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως με τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν τη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού Αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, κατέστησε σαφή την κόκκινη γραμμή του.
6: Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα ανεχθούμε τουρκική στρατιωτική οχύρωση σε ένα αεροδρόμιο νότια της περιοχής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Προφανώς αυτό το μήνυμα δεν ελήφθη και έπρεπε να το δείξουμε.
5: Η κατάσταση στη Συρία παραμένει τεταμένη. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, σύμφωνα με τοπικά μέσα, Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυρά πυροβολικού κοντά στην Συριακή πόλη Μπέιτζιν, η οποία βρίσκεται νότιο-δυτικά της Δαμασκού. Το σχοινί συνεχίζει να τραβάει η Τουρκία με μια σειρά προκλητικών κινήσεων. Έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση από την Αθήνα στην Άγκυρα για το ζήτημα των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, ενώ θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, όπως προανήγγειλε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την απάντηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.
13: Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές, οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
5: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν τη διαρκή δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την άμυνα της κρίσιμης νότιας πτέρυγας της συμμαχίας, ανέφερε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκυλφόλ μετά τη συνάντησή της με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.
6: Και οι προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας δεν τελειώνουν εδώ. Τουρκικό ντρόν ενεργοποίησε ζεύγος μαχητικών F-16 κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Ακούμε την Μαρία Τσιλινίκου.
14: Δεν είναι το πρώτο περιστατικό, Λένα, που βλέπουμε. Η Άγκυρα συνηθίζει να χρησιμοποιεί συστηματικά τα συγκεκριμένα UAV. Τι συνέβη όμως? Τουρκικό ντρόουν κινήθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Αμέσως απογειώθηκαν δύο ελληνικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ντρόουν μπήκε στην τερματική περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης. Είναι ο εναέριος χώρος που ελέγχεται από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, Λένα. Συνέπεσε η απογείωση μιας πολιτικής πτήσης. Αμέσως δόθηκαν οδηγίες στην πολιτική πτήση για να διατηρηθεί ο ασφαλής διαχωρισμός των δύο αεροσκαφών. Το τουρκικό ντρόουν συνοδευόταν συνεχώς από ζεύγος ελληνικών F-16, τα οποία σύμφωνα με τις διεθνείς πάγιες πρακτικές το αναγνώρισαν και το αναχέτησαν. Δεν υπήρξε παρενόχληση της πολιτικής πτήσης σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας, τονίζεται, από αρμόδιες πηγές. Η ελληνική πλευρά παρακολουθούσε συνεχώς το συγκεκριμένο περιστατικό και όπως σημειώνουν δεν υπήρξε κίνδυνος ασφαλείας.
6: Στην Τουρκία τώρα η όποια παραφωνία για τον Ερντογάν τιμωρείται και τιμωρείται σκληρά. Αυτό συνέβη και με έναν πολύ γνωστό οικονομολόγο. Ακούμε τον Μανώλη Κωστίδη.
15: Μιλάμε για τον Τιμωτιάς, ο οποίος ήταν στην Αλικαρνασσό σε ένα συνέδριο που μιλούσαν για γεωστρατηγική και τις περιφερειακές εξελίξεις. Εκεί ο ίδιος έκανε αρχικά μια ανάλυση για τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι όλα τα κάνει για το συμφέρον του και όχι για τη χώρα του. Μίλησε για ότι υπάρχουν πολλοί ηγέτες, κοινοπαθητικοί ηγέτες, όπως ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Με το που είπε Ερντογάν, ανακάλεσε, λέει, λέει, έκανα λάθος, γιατί άμα συνεχίσω θα με κάνουν πρωτοσέλιδα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Όμως ήταν αργά. Μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του, αμέσως ξεκίνησαν οι επιθέσεις των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, εισαγγελική έρευνα εναντίον του για προσβολή του Προέδρου. Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Ανατολή, ο ίδιος ανασκεύασε μετά, λέει ότι μάλλον δεν θα γίνει εισαγγελική έρευνα, αλλά επιμένει τα τουρκικά μέσα ενημέρωση ότι γίνονται οι έρευνες. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή ταξιδεύει στο εξωτερικό, ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να επιστρέψει στην Τουρκία.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 0 14.
17: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
20: Το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό είναι εναντίον του Ισραήλ. Αυτό ασφαλώς επηρεάζει και θα επηρεάσει την οπτική του Τραμπ και σε σχέση με τις ενδιάμεσες. Από την άλλη όμως πρέπει να πούμε ότι το φιλοεβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ισχυρό, ίσως όχι τόσο ισχυρό όσο ήταν στο παρελθόν, και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και στο ζήτημα των F-35, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την Τουρκία.
10: Οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα για τον Ερντογάν να απομακρύνεται από τα F-35, ή απλώς επειδή είδε ότι απομακρύνεται και ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, αποφάσισε να μεγαλώσει το μέτωπο, να διευρύνει το μέτωπο με τον Νετανιάχου?
20: Ο Ερντογάν λέει να το έχει κάνει πολύ εύκολο για τους Ισραηλινούς και για οποιονδήποτε άλλον, από τη στιγμή που δεν έχει αποφασίσει ακόμα να βγάλει τους S-400 από την Τουρκία. Αν η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, δεν βρεθεί εκτός Τουρκίας με το...
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
21: Νόβα 931.
22: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
23: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
22: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
23: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
22: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
24: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
25: Sky 100,3.
26: Η γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
27: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
28: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
29: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
28: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
29: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
30: Σύγκρατη κομισιόν.
28: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
29: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
28: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
31: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Και επιστρέφουμε να δούμε αυτή την υπόθεση που απασχολεί τις διοκτικές αρχές στη Λευκάδα. Μέσα από τη φυλακή φαίνεται ότι έδωσαν λοιπόν την εντολή για βόμβα σε βίλα επιχειρηματία στο νησί το 2026, πριν από λίγους μήνες. Πρόκειται για Ελληνοαμερικανό, ιδιοκτήτη μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είχε γίνει στόχος ακόμη 2 φορές. Η τελευταία απόπειρα έγινε στο τρέχον έτος. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη.
32: Αυτός είναι ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί στον εξώστη του ισογείου της πολυτελούς οικίας με στόχο τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και γαμπρό του ιδιοκτήτη της βίλας. Ένα λάθος στη συνδεσμολογία ή υγρασία εμπόδισαν την έκρηξη που θα μπορούσε να κατεδαφίσει ολόκληρο το οίκημα, αφού αποτελεί τόπο 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από τον επιστάτη στις 25 Ιανουαρίου. Οι δράστες, ωστόσο, είχαν προσπαθήσει να πυροδοτήσουν τον μηχανισμό, αφού στο φυτίλι υπήρχαν σημάδια καύσης.
0: Το ελληνικό FBI από την πρώτη στιγμή είχε εμπλακεί στην υπόθεση σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές εδώ στη Λευκάδα, προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση. Από την πρώτη στιγμή, οι αστυνομικοί είχαν καταλάβει ότι πρόκειται για μια πράξη εκδίκησης απέναντι στον επιχειρηματία από τη Λευκάδα.
32: Οι αστυνομικοί της δίωξης εκβιαστών προχώρησαν έπειτα από την έκδοση ενταλμάτων σε 6 συλλήψεις ατόμων ηλικίας 27, 32, 36, 41, 47 και 49 ετών που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους, ενώ ως ηθικοί αυτουργοί φέρονται δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου, ένας 31 ετών Έλληνας και ένας 47χρονος υπήκοος Αλβανίας. Όπως αποκαλύπτεται από την κατάθεση διαχειρίστριας άλλης πολυτελούς οικίας κοντά σε αυτή που ήταν στόχος, οι δράστες έψαχναν βίντεο.
1: Στις 24 Ιανουαρίου δέχτηκα κλήση στο προσωπικό μου τηλέφωνο από έναν άνδρα σχετικά νεαρής ηλικίας που μιλούσε άπτεστα ελληνικά. Με ρώτησε αν η οικία που διαχειρίζομαι είχε κάμερες ασφαλείας, γιατί όπως ισχυρίστηκε ήταν φίλος του ιδιοκτήτη της διπλανής βίλας. Ήθελε τα αποσπάσματα από τις κάμερες αν υπήρχαν, γιατί όπως είπε είχε γίνει διάρρηξη.
32: Όπως προέκυψε, το νούμερο που την είχαν καλέσει αποτελούσε επιχειρησιακή σύνδεση, καθώς έβγαινε σε στοιχεία υπηκόου Πακιστάν, την οποία χρησιμοποιούσε ο 41 ετών συλληφθής μέσα από τις φυλακές. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι φυσικοί αυτουργοί επέβαιναν σε ένα λευκό αυτοκίνητο που είχε νοικιαστεί από τους δύο συλληφθέντες 27 και 49 ετών στις 21 Ιανουαρίου από την Αρτέμιδα. Στις 22 Ιανουαρίου, μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών, έφτασαν στη Λευκάδα και τα ξημερώματα έκαναν δοκιμαστική διαδρομή στο σπίτι στόχο, προχωρώντας την πλήρη χαρτογράφηση.
2: Πολύ κοντά το σπίτι σε εμάς. Το ξέρουμε, στενοχωρηθήκαμε, φοβηθήκαμε βέβαια για αυτό που έγινε. Αλλά θεωρούμε ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει σωστά δουλειά και θα αποκαλυφθούν τα πάντα.
32: Στη συνέχεια έφυγαν από το νησί και επέστρεψαν για να τοποθετήσουν τη βόμβα τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου, ενώ λίγο μετά τις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας επέστρεψαν το όχημα στην εταιρεία ενοικιάσεων. Το όχημα μάλιστα έφερε φθορές στο μπροστινό μέρος, ενώ σε δύο μέρες είχαν διανύσει 2.000 χιλιόμετρα. Το ποσό για τις ζημιές ανήλθε σε 1.685 ευρώ, το οποίο αποπληρώθηκε με δύο τραπεζικά εμβάσματα. Ο ένας τραπεζικός λογαριασμός ανήκε στην 47χρονη συλληφθήσα και ο δεύτερος στον 41 ετών συλληφθέντα. Για τους τρεις από τους 6 συλληφθέντες προέκυψε βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς μεταξύ άλλων κατά περίπτωση έχουν κατηγορηθεί για ναρκωτικά, απόπειρες κλοπής, όπλα, παράνομη μεταφορά μεταναστών, ληστείες, καθώς και ενδοοικογενειακή βία.
6: Σε αυτές τις τρεις απόπειρες τώρα εμπλέκονται πολλά πρόσωπα, πρόσωπα που μόνο τυχαία δεν είναι και ακόμη δεν ξέρουμε ποια είναι και η κορυφή της πυραμίδας, το υπόλοιπο του ρεπορτάζ, η Κάτια Νιάκαρη.
32: Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι βρίσκονται μπροστά σε μια κολοβή πυραμίδα, δηλαδή ψάχνουν την κορυφή της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ψάχνουν ποιος έδωσε στην πραγματικότητα την εντολή για την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού και αυτό γιατί θεωρούν πως οι δύο κρατούμενοι που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί πήραν από άλλους ενδεχομένως έγκλειστους την εντολή και μέσα από τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατασχεθεί προσπαθούν να δώσουν και απαντήσεις.
10: Από τους αυτουργούς, Κάτια, προκύπτουν ερωτήματα και για το προφίλ του επιχειρηματία, για τα κίνητρα όπως είπαμε και γιατί επέμειναν στο συγκεκριμένο άνδρα.
32: Ναι, στόχος έχει προκύψει ότι ήταν ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πληροφορίες που αξιολογούνται και ερευνώνται πως ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε κάποιου είδους αντιπαλότητα με άλλον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία. Πριν από την τοποθέτηση μάλιστα του μηχανισμού, είχε σημειωθεί εμπρισμός σε άλλο σπίτι του επιχειρηματία στη Βούλα και μετά την τοποθέτηση της βόμβας σημειώθηκε και περιστατικό με σφαίρες στο ίδιο σπίτι της Βούλας. Αυτά τα δύο περιστατικά ενδεχομένως και να σχετίζονται και είναι κάτι που διερευνάτε.
10: Να σταθούμε και σε ένα άλλο στοιχείο που η αλήθεια είναι ότι προκαλεί αίσθηση στην ποσότητα της εκρηκτικής ύλης. Τι μήνυμα ήθελαν να στείλουν?
32: Πραγματικά ήταν τεράστια. Ακόμα μία φορά έχουν συναντήσει το ελληνικό FBI τέτοια ποσότητα, όταν γνωστός Βαρυπινίτης, με πλούσιο ιστορικό στο οργανωμένο έγκλημα, είχε βάλει μέσα σε βαρέλι μία παρόμοια ποσότητα στο σπίτι της εξαδέλφης του, χωρίς όμως και τότε να σημειωθεί έγκριξη. Σημειώνεται πως ο ένας από τους δύο φερόμενους ηθικούς αυτούργους Λένα, που είναι κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου, είχε επιτεθεί σε έναν από τους συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στο σοφρονιστικό κατάστημα για την απόπειρα δολοφονία σε βάρος του Γιάννη Λάλα, ο οποίος τελικά εκτελέστηκε στο πλαίσιο του πολέμου της Greek Mafia.
6: Και ερχόμαστε τώρα στην τραγωδία της Συμμαθίας. Η βόλτα μιας 18χρονης στους καταράκτες Δέρματα είχε τραγική κατάληξη. Ως αιτία θανάτου αναφέρεται ο πνιγμός, με το περιστατικό να εξετάζεται ως δυστύχημα.
3: Η ΜΑΚ βρίσκεται μέσα στο νερό. Προσπαθεί να εντοπίσει την κοπέλα. Υπάρχει εξοπλισμός, έχουν φώτα, έχουν οξυγόνο, όλα τα απαραίτητα.
4: Πυροσβέστες από την ομάδα υποβρυχίων διασώσεων της δεύτερης ΕΜΑΚ έχουν καταδυθεί και αναζητούν τη 18χρονη Κατερίνα μέσα στη λίμνη στους καταράκτες Δερματά. Λίγα λεπτά αργότερα θα ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της.
5: Όλο το χωριό είναι συγχρονισμένο, δύσκολη κατάσταση. Οι γονείς είναι χάλια. Σήμερα θα έχετε γενέθλιά της. Ήταν για καλοκαιρινές διακοπές. Οι γονείς κατέβηκαν και αυτοί είναι λίγες μέρες.
4: Η 18χρονη έχασε την ζωή της ενώ βρισκόταν μαζί με τον φίλο της στους καταράκτες. Έβγαζαν φωτογραφίες όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες έπεσε μέσα στο νερό. Ένας από τους κατοίκους που έσπευσε να βοηθήσει μιλάει στον Sky.
7: Ήταν δύο-τρεις κάποια συγγένεια με την κοπέλα και ένας εκτός υπηρεσίας πυροσβέστης καταδρομέας παλιά, ο οποίος είχε μπει στο νερό. Δεν μπορούσαμε να δούμε καθόλου. Βουτούσαμε κάτω. Δεν βλέπαμε τίποτα. Και αφού δοκιμάσαμε πολλές φορές, μας λένε τώρα έρχεται η ΜΑΚ.
4: Ο φίλος της 18χρονης προσπάθησε να τη βγάλει από το νερό, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.
8: Η τελευταία λοιπόν φορά που μπήκε μέσα το κορίτσι, ξαφνικά χάθηκε από τα μάτια του παιδιού. Μπήκε μέσα στο νερό και δεν ξαναβγήκε. Προφανώς, επειδή υπάρχει στροβιλισμός νερού, εγκλωβίστηκε εκεί μέσα το κορίτσι και δεν ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Ο φίλος της προσπάθησε να την βγάλει, μπήκε λίγο μέσα, είδε όμως ότι ήταν επικίνδυνο και κινδύνευε και ο ίδιος να εγκλωβιστεί.
4: Ο 17χρονος κάλεσε βοήθεια μέσω του 112. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική με συνδρομή από ειδικούς δίτες της ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος της 18χρονης οφείλεται σε πνιγμό. Όπως όμως ανέφερε ο φίλος της στις αρχές, η Κατερίνα αντιμετώπιζε θέματα υγείας και εξετάζεται αν πριν από την πτώση της στη λίμνη είχε κάποια κρίση που επιδεινώθηκε πέφτοντας στο νερό.
6: Ήταν το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Τρία παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και τα τρία κολύμπησαν στην ίδια πισίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνου για το ρεπορτάζ.
9: Ήτανε σε πισίνα σε παιδότοπο της Σαλαμίνας. Αρχικά να δούμε ακριβώς τι συνέβη. Τα παιδιά αυτά λοιπόν, ενώ βρίσκονταν στη πισίνα, τρία παιδιά και πέντε ενήλικες, αισθάνθηκαν μία αδιαθεσία, ένα κάψιμο στο λαιμό και ζάλι. Πήγαν αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Στη συνέχεια διακομίστηκαν εδώ στο Θριάσιο όπου είμαστε και εμείς, τα δύο παιδιά και οι δύο ενήλικες, οι δύο γυναίκες. Τα παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική και οι δύο γυναίκες, η μία υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ η άλλη της δόθηκε πήκε για εισαγωγή στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο παραμένει η αδιαθεσία. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι ένα ακόμη παιδί και μία ακόμη γυναίκα θα καταφτάσουν σε λίγο από την Σαλαμίνα εδώ στο Θριάσιο. Φαίνεται λοιπόν, διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, ότι ήταν από εισπνοή υδροχλωρικού οξέως. Το τι συνέβη τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ενώ ήταν στην πισίνα, άκουσαν έναν εκοφαντικό θόρυβο και είδαν καπνούς. Εξετάζεται λοιπόν αν ήταν και πώς συνέβη αυτό. Διαρροή χλωρίου. Γίνονταν εργασίες πάντως συντήρησης εκείνη την ώρα στον χώρο και εκείνο το οποίο μαθαίνουμε μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου τους, έχουν ζητήσει να αποκλειστεί η πισίνα και θα κινηθούν νομικά οι περισσότερες από τις οικογένειες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Ήταν τις μεσημεριανές ώρες σήμερα.
6: Στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, στο Νεπάλ τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Συνολικά ο αριθμός των αγνωμένων και στις δύο χώρες έχει φτάσει τους 1.400. Εκτιμάται ότι συνολικά έχουν πληγεί πάνω από 93.000 άνθρωποι. Στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική τώρα, στη Θέουτα, ένα μήνα μετά τις πρωτοφανείς εικόνες, ξεσπά νέα κρίση. Κάτοικοι που διαμαρτύρονται για την παρουσία μεταναστών και εμποδίζουν τη διανομή τροφίμων, πυρπόλησαν τα αντισκηνά τους και ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
11: Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα καταγγέλει έναν πόλεμο ψευδών πληροφοριών που διεξάγει, όπως λέει, η αντιδραστική διεθνής σε παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα ενημέρωσης και τερματικά στην Ισπανία για να διχάσει τους Ισπανούς από τους Ευρωπαίους. Το ζήτημα των μεταναστών έχει χρησιμοποιηθεί γνωρίζοντας ότι είναι το στοιχείο που διχάζει περισσότερο τους Ευρωπαίους και αποτελεί εκλογικό καύσιμο για ακροδεξιά κινήματα, προειδοποιεί ο Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρεθ. Πάντως, αφορμές για την οργισμένη αντίδραση των κατοίκων στάθηκαν τα περιστατικά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων στο θύλακα με θύτες μετανάστες και θύματα νεαρές γυναίκες. Ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, αναγνωρίζει ότι 7 βιασμοί και 10 γενετήσιες επιθέσεις έχουν καταγραφεί στον θύλακα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στις 30 Ιουλίου. Τώρα, σε μια προσπάθεια βελτίωσης των πραγμάτων για μετανάστες και ντόπιους, η κυβέρνηση της Μαδρίτης επταπλασιάζει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τον θύλακα με κοινοτική υποστήριξη από τα 6,5 στα 44,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διπλασιάζει σε πάνω από 1,000 κλίνες τη χωρητικότητα του Κέντρου Προσωρινής Κράτησης για ανήλικα παιδιά και γυναίκες.
6: Δίνουν και παίρνουν τα σενάρια για το ταξίδι αστραπή που έκανε ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα. Ένα από αυτά τα σενάρια, λέει ο Τζον Ράτκλιφ, είχε στόχο να πιέσει τον Πούτιν για μια συμφωνία κεχηρίας και να το κάνει τώρα που η Μόσχα πιέζεται οικονομικά. Αν τυχόν η ατζέντα είχε στόχο μια αποτροπή ρωσικής επίθεσης στο ΝΑΤΟ, ο Τραμπ απάντησε πως δεν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Η Χρύσα Τσίχλη όμως έχει το ρεπορτάζ με όλα τα δεδομένα.
12: Από θαύμα, Ουκρανοί γλιτώνει από ρωσικό ντρόουν που πέφτει σε υπαίθριο πάρκινγκ στο Κίεβο. Το ρωσικό σφυροκόπημα στα ουκρανικά εδάφη συνεχίζεται χωρίς ανάπαυλα, την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα δυτικών μέσων ότι το Κρεμλίνο σκοπεύει να κλιμακώσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις για να προκαλέσει τον ΝΑΤΟ.
6: Λέει δημοσιογράφος, κύριε Πρόεδρε, στον Τραμπ, έχει συμφωνήσει ο Πούτιν να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ? Είχα καλές συνομιλίες μαζί τους, δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, λέει ο Τραμπ.
12: Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει να διαψεύδει όλα τα σενάρια ρωσικής επίθεσης σε μέλος της συμμαχίας και αποκαλύπτει στο άξιος ότι ο διευθυντής CIA, που μετέβει υπό άκρα μυστικότητα στη Μόσχα, βλέπει τον Ρώσο ομολογό του κάθε 6 μήνες, διατηρώντας πολύ καλή σχέση.
13: Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανένα κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών.
12: Ανωνύμος και Ευρωπαίος αξιωματούχος υποβαθμίζει τη ρωσική απειλή. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών όμως προειδοποιεί τη Δύση να μην εμπιστεύεται τον Πούτιν.
14: Προφανώς, οι πράκτορες του Πούτιν είπαν στον διευθυντή της CIA ότι δεν θα προκαλούσε τον ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν είχε πει στον διευθυντή της CIA του Προέδρου Biden ότι δεν θα εισέβαλε στην Ουκρανία. Θα πρέπει να επιταχύνουμε τις αμυντικές προετοιμασίες.
12: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη προηγμένων αναχαιτιστικών πυράβλων στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στο Ιράν. Έλλειψη που καθιστά πιο ευάλωτη τη γυραιά Ήπειρο σε ενδεχόμενη ρωσική επίθεση.
6: Και μπορεί ο Τραμπ να λέει πως δεν πρόκειται να υπάρξει ρωσική επίθεση σε ανατολική χώρα. Οι χώρες όμως της Βαλτικής εκφράζουν την αγωνία τους και τις επιφυλάξεις τους. Η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle. Ακούμε το ρεπορτάζ.
15: Συνεδρίασαν 10 χώρες της Βαλτικής στο Φλένσμπουργκ της Γερμανίας στη σκιά της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα. Και αυτό γιατί, όπως μεταδίδουν και γερμανικά μέσα, φαίνεται ότι στο επίκεντρο αυτής των συναντήσεων που είχε στη Μόσχα εστάλει και ένα σαφές μήνυμα να μην επιχειρήσει η Ρωσία οποιοδήποτε τύπου ενέργεια ή πρόκληση στην περιοχή της Βαλτικής. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για αυξανόμενο κίνδυνο υβριδικών επιθέσεων στην περιοχή της Βαλτικής και ανακοίνωσε τη σύσταση μιας ομάδας ταχείας αντίδρασης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των 10 χωρών από τη Φιλανδία μέχρι τη Γερμανία και τη Δανία. Κλείνοντας, λένε να πούμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή καταγράφονται έως και 1.300 πλοία τα οποία ανήκουν στο ρωσικό σκιώδη στόλο να πλέουν καθημερινά στην Βαλτική θάλασσα, γεγονός που κρίνεται από τις γερμανικές αρχές ως πάρα πολύ ανησυχητικό.
6: Ουδής έχει ανοσία στον ιό του Δυτικού Νείλου, προειδοποιεί ο λοιμοξιολόγος Νίκος Σίψας, τονίζοντας πως με βάση τα κρούσματα και την έξαρση που παρατηρείται, είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα πρόληψης. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
16: Όλους τους ιούς τους λαμβάνει υπόψη, τους φοβάμαι.
1: Καθώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξάνονται, οι πολίτες βρίσκονται σε επιφυλακή και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
17: Να προσέχουμε πάρα πολύ για τα στάσιμα νερά.
1: Περιφέρειες και δήμοι εντατικοποιούν τους ψεκασμούς. Ενώ πλησιάζει η επιστροφή των παιδιών στα Θρανία, αυξημένα είναι τα μέτρα πρόληψης στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, όπου έχουν καταγραφεί 12 κρούσματα. Ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί σήμερα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Τα συνεργεία εδώ στην περιοχή Πευκάκια έχουν επικεντρωθεί στους παιδικούς σταθμούς εν ώψη και της έναρξης της λειτουργίας τους.
18: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να προλάβουμε το άνοιγμα του παιδικού σταθμού και να έρθουν τα παιδιά με ασφάλεια.
19: Γίνονται στοχευμένες προνυμφοκτονίες. Όπου υπάρχουν ελιμνάζοντα νερά, εκεί επεμβαίνουμε.
1: Παρεμβάσεις ψεκασμού πραγματοποίησε σήμερα και ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Αγίου Θωμά και σε λίμνες του Γουδί.
20: Ψεκάσμου στο Δήμο της Αθήνας σε πάρκα, πλατείες, φρεάτια, για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι συμπολίτες μας.
1: Ολονύχτη επιχείρηση ψεκασμού πραγματοποίησε η περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, εκεί όπου έχουν επιβεβαιωθεί 17 κρούσματα.
21: Πίσω μου βλέπετε τις ειδικές τουρμπίνες που επιχειρούν σε μια έκταση που ξεπερνά τα 10.000 στρέμματα.
22: Ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια είτε είναι κήποι.
1: Με 232 ανθρώπους να έχουν νοσήσει μέχρι τώρα στην χώρα μας, οι ειδικοί ανησυχούν ότι η φετινή έξαρση μπορεί να ξεπεράσει εκείνη του 2018, τότε που σε ολόκληρο το έτος είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα.
23: Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε συρροή κρούσματων και το Σεπτέμβριο και ενδεχομένως και το μισό Οκτώβριο.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανείς δεν έχει ανοσία και γι' αυτό η πρόληψη παραμένει η καλύτερη άμυνα απέναντι στον ιό.
6: Υπογράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η απόφαση που δίνει λύση στο πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Η Γεωργία Μαυρουδή για το ρεπορτάζ.
24: Σύμφωνα με πληροφορίες του Skyline, φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας στη διαδικασία της αδειοδότησης των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, ύστερα από απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, φαίνεται πως διευθετήθηκαν οι εκκρεμότητες που αφορούσαν τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια, το City College, Πανεπιστήμιο του York, καθώς και το Πανεπιστήμιο Kiel. Ανάλογη εξέλιξη αναμένεται τώρα και για το τρίτο, Anatolia College, καθώς μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται σχετική απόφαση της ΕΘΕ. Τώρα, να θυμίσουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν ακύρωσε τον θεσμό των μη κρατικών πανεπιστημίων, εντόπισε ωστόσο συγκεκριμένες πλημέλειες στη διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και ζητήθηκε ουσιαστικά να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Τώρα το μεγάλο ζητούμενο λοιπόν από εδώ και πέρα, Λένα, είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς νέες καθυστερήσεις, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω αναστάτωση για τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή τους πορεία. Πρόκειται επομένως για μια εξέλιξη που, εφόσον ολοκληρωθούν και τα επόμενα βήματα, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα.
6: Στη Λέσβο τώρα, οι κτηνοτρόφοι ασφιχτιούν από τον αυθόδη πυρετό και τις συνέπειες του βεβαίως, που έχει εξαφωνήσει τα κοπάδια τους. Όπως καταγγέλουν, έχουν θανατωθεί 80.000 ζώα και εδώ και 5 μήνες δεν έχει ολοκληρωθεί η ιχνηλάτηση, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντά ότι προχωρά άμεσα σε αποζημιώσεις. Το ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόγλου.
25: Στη Λέσβο η οργή ξεχυλίζει. Απεγνωσμένοι κτηνοτρόφοι από τις συνέπειες του αυθόδους πυρετού εισβάλλουν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου απαιτώντας λύσεις. Η αντιπαράθεση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά, που πασχίζει να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης, είναι θυελώδης. Οι διακοπές είναι διαρκείς, οι τόνοι ανεβαίνουν και η ένταση χτυπάει κόκκινο.
26: Αυτό είδατε χτες σε κάποια πλάνα, την απογοήτευση και το θυμό.
25: Όσοι ήταν παρόντες θεωρούν ότι η ένταση ήταν αναπόφευκτη.
27: Διάλογος υπό τις συνθήκες τις χθεσινές δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους, με ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν μέλλον, δεν βλέπουν πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία.
25: οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης. Μόνο στη Λέσβο έχουν θανατωθεί περίπου 81.000 ζώα. Ενώ συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα οι θανατώσεις αγγίζουν τις 500.000. Το μείζον για τους κτηνοτρόφους είναι η επόμενη μέρα.
26: Δεν μας λένε τι θα γίνει. Θα σταματήσουν τις σφαγές. Θα πάμε σε εμβολιασμό. Τι θα γίνει.
25: Μετά την ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, παραιτήθηκαν οι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα και ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας, ενώ αποφασίστηκε η αναστολή των ελέγχων και των θανατώσεων έως τις 6 Σεπτεμβρίου, που αναμένεται να επισκεφθεί τη Λέσβο ο Υφυπουργός.
27: Πέρα από αυτή την αβεβαιότητα, υπάρχει και η καθυστέρηση μεγάλης στις πληρωμές, οι οποίες πληρωμές για τα θανατωθέντα ζώα δεν είναι στο ύψος της αξίας των ζώων.
0: 5,5 μήνες μετά, όχι απλώς το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, όχι απλώς το πρόβλημα υπάρχει, αλλά είναι όλο και χειρότερο. Ούτε καν η ιχνηλάτηση δεν έχει ολοκληρωθεί.
25: Από την πλευρά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανακοινώσει η οικονομική στήριξη των πληγέντων. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταβάλλονται 16,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαζί με τις αποζημιώσεις του 2025 το συνολικό ποσό για την απώλεια εισοδήματος ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 45,3 εκατομμύρια. Νέα πληρωμή αναμένεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.
6: Τα ατυχήματα με τα πατίνια είναι πάρα πολλά. Το πλαίσιο χρήσης για τους ανήλικους έχει αλλάξει, ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν έχει αλλάξει τίποτα στους δρόμους. Ο Sky έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει εντοπίσει όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί παρά την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Αναβάτης καταγράφει με το κινητό του τηλέφωνο την πτώση από το πατίνι που οδηγεί, ενώ κινείται βράδυ χωρίς φώτα και με μεγάλη ταχύτητα.
3: Πετάγονται ξαφνικά μέσα στο σκοτάδι. Με ταχύτητα. Δηλαδή φοβάμαι ότι θα τους σκοτώσω καμιά φορά.
2: Χρήστες πατινιών κινούνται ανεξέλεγκτα πάνω σε πεζοδρόμια, ανάμεσα σε πεζούς είτε στη μέση του δρόμου. Σε βίντεο στα social media καταγράφεται αναβάτης να πηγαίνει ανάποδα.
4: Δυστυχώς τρέχουν πολύ. Επειδή βλέπουν ένα άδειο δρόμο και σου λέει άδειος είναι, θα τρέξω. Θέλει πολύ προσοχή, παιδιά.
2: Η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου από τον Ιούλιο δεν πτωεί, ως φαίνεται, τους ασυνείδητους.
5: Σε 192 ελέγχους που πραγματοποίησε η Τροχιά στις 26 και 27 Αυγούστου, βεβαιώθηκαν συνολικά 115 παραβάσεις.
2: Καταγράφηκαν μεταξύ άλλων 78 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 6 για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη και 3 για ανασφάλιστα οχήματα. Πραγματοποιήθηκε και σύλληψη ενός ατόμου που κυκλοφορούσε με πατίνι και κατανάλωσε υπερβολική δόση αλκοόλ.
7: Εάν συνεχίσουν να έχουμε ατυχήματα και μάλιστα ατυχήματα με τραυματισμούς και με θανάτους ακόμα, είναι προτιμότερο να καταργηθούν. Δεν καταφέραμε να τα βάλουμε μέσα στη ζωή μας επειδή μας λείπαν οι υποδομές και οι υποδομές αυτές δεν είναι άλλες από ποδηλατόδρομους που θα έπρεπε να έχουμε.
2: Τα social media είναι γεμάτα από αναρτήσεις με νεαρούς που διαφημίζουν με selfie βίντεο τις βόλτες τους χωρίς κράνος ή την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
8: Πρόσφατα είχα δει ένα παιδάκι που πάλι ήταν χωρίς κράνος να πηγαίνουν και δικάβαλα, τρικάβαλα.
2: Και όλα αυτά, ενώ οι σοβαροί τραυματισμοί, ακόμα και οι θάνατοι ατόμων που χρησιμοποιούν πατίνια, είναι σχεδόν καθημερινοί.
10: Πολύ επικίνδυνο και όταν δεν οδηγάνε μικρά παιδιά, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
28: Τα βλέπεις και στο δρόμο πεταμένα, σπασμένα. Πολλοί για κάποιο λόγο τα παρατάνε.
2: Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
6: Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνά την υπόθεση όπου άγνωστοι κατάφεραν να εξαπατήσουν την περιφέρεια Κρήτης, αποκτώντας πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της περιφέρειας. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για το ρεπορτάζ.
29: Τις προηγούμενες ημέρες, οι υπάλληλοι της περιφέρειας Κρήτης προσπάθησαν να μπουν στην online τραπεζική υπηρεσία με την οποία συνεργάζεται η υπηρεσία τους, όμως κατέληξαν να καταχωρούν τους μυστικούς κωδικούς σε ψεύτικη παράνομη σελίδα που έμοιαζε με εκείνη της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η περιφέρεια. Το αποτέλεσμα ήταν οι επιτίδιοι που έμαθαν τους κωδικούς να κάνουν 55 διαδοχικές μικροαναλήψεις συνολικού ύψους 152.000 ευρώ. Στη συνέχεια και σε ελάχιστο χρόνο μετέφεραν τα χρήματα σε άλλους λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων σε χώρες του εξωτερικού. Μέσα στην ημέρα, με ανακοίνωσή της, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενημέρωσε ότι κατόπιν της έρευνας που ξεκίνησε και αφού κατάφερε να εντοπίσει σημαντικό αριθμό από αυτούς τους λογαριασμούς που δέχθηκαν τα χρήματα, έχει ανακτήσει πάνω από τα μισά, δηλαδή περισσότερα από 76.000 ευρώ. Και συνεχίζει την έρευνα με στόχο την ανέβρεση και των υπολείπων χρημάτων, αλλά και την ταυτότητα των δραστών.
6: Και στις αθλητικές ειδήσεις, λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνας για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την Ουκρανία στη Ρήγα. Η Ουκρανία προηγείται, επαναλαμβάνω, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, με 82-76. Την ίδια στιγμή έχουν γίνει γνωστοί και οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη Link Face του Conference Link. Το Τριφύλι θα αντιμετωπίσει Brighton εντός, Freiburg εκτός, Μπόρατς εντός, Καϊράτ εκτός, Τσέσεκα Σόφιας εντός και Νόρτζελαντ εκτός. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Μαρσέι, Ρεν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια, Τσέλια, Χόφενχάιμ και Τορένσε. Ο Όφι απέναντι σε Λεβερκούζεν, Μπεφίνκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Ελέχ Πόζναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχάιμ και Χάπολ Μπερσερβά. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της εθνικής μπάσκετ, έχασε από την Ουκρανία με 82-76.
9: Επόμενος.
11: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σε αυτό το σημείο έφτασε στο τέλος του το βραδινό μαγαζίνο. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ Παρασκευής, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
13: Αυτό τον Αύγουστο.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 9.31.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Την ατυχία μου!
17: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλογο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
19: Με την υποστήριξη του Nova 931. Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
0: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
0: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
1: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
1: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
1: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
20: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
21: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
20: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
21: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
22: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
10: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
11: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
10: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
11: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
12: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
14: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
0: Νόβα 931.

τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Nova 931.
4: Hi there.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
1: Nova 931.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
5: Μου έχεις νεκρό

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
5: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά. Προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ. Κλειδωμένος πεθαίνω.

Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία. Νόβα 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Νόβα Radio News Today.

0: τηλεφωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Νόβα Radio. News Today.